0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης. Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης. Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατέτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε
κατάχρησης γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολύ πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρατηρήθη ζήτηση εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρων και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρων τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρανα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια εραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο-ωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι εις μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επί το πλείστον εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλείστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς, γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστρι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιορίσαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

ευτυχία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ενενήντα τέσσερα κόμμα τρία. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στην Φλόρινα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα, μήνυμα από το 112 ζήτησε από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά. Προφυλακισμένοι παραμένουν ο άντρας και η γυναίκα από την Κυψέλη που κρατούσαν στην κατάψυξη το βρέφος καθώς και ο 28χρονος Αφγανός. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Κάτω το μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, αποκέντρωση 5 Υπουργείων, κατάργηση τέλους επιδιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το οικονομικό σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, χαρακτηρίζοντας τα χρόνια κυβέρνησης του χαμένη ευκαιρία. Για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και να προσπαθεί να επαναστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Πάνω από 91.000 είναι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, πιθανότητα θα γίνουν από Οκτώβριο. Την αντιμετώπιση από το Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ. Το Ιράν έχει στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ ως αντίπεινα μετά τους εκτεταμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την Τρίτη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυόραφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα στα επιρροτικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 22, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννινα στους 19 και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Για δράση είσαι έτοιμος?
12: Με Armyland, ναι!
11: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
12: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Τζαμαϊκανού Εκστρέμ Λέον Μπέιλι, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα, αναφέρει ο Τζαμαϊκανός στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των ερυθρόλευκων. Παρελθόν αποτελεί από τους Πειραιώτες ο Ρόντινεϊ, έπειτα από 3,5 χρόνια παρουσίαση, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο το 2025, καθώς και το Conference League το 2024. Με το δεξί μπήκε στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε τις ΑΕΛ 4-0 στη Λάρισα. Τα γκολ για τους Πειραιώτες πέτυχαν οι Γκονζάλες του 34, ο Σάς το 49, Μπρούνο στο 54 και ο Ρόκας το 66. Αμφότεροι σκόρεραν τα πρώτα τους γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα. Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο 26χρονος Μαροκινός Χαφ Αζεντίν Ουναΐ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή από την Τζιρόνα. Το τρεφίλι έφτασε σε συμφωνία με τους Ισπανούς έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους με αιτήσεις απολαβές στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ έχει αγωνιστεί τη σεζόν 24-25 με τους Πράσινους ως δανεικός από τη Μαρσέη. Δανεικός στην Columbus Crew του MLS θα συνεχίσει ο Ανάς Ζαρούρι. Ο Ζουάο Μάριο ολοκληρώσε την επιστροφή του στην ΑΕΚ με την Ένωση να ανακοινώνει τον 33χρονο Πορτογάλο μεσοθετικό, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Μόνο ΑΕΚ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής. Μένει και 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη. Ξεκίνησε ο δικέφαλος της υποχρεώσης του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο 10 ο Ζήνη άνοιξε το σκόρ για τους κεντρινόμαυρους, ενώ στο 83 ο Γεωργίεφ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στην ελβετική Σερβέτ έναντι 2 εκατομμυρίων πουλήθηκε ο Ντέρε Κουτέσα. Ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και Όφη στην Τούμπα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Για ένα ακόμα παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε στο ΆΚΑ να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των Θεσσαλονικιών Αλέσιο Λύση. Σε συζητήσεις με την Άουσμπουργκ και τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτη αμυντικού χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά που αναζητά και ακόμα ένα φόρο. Αρνητική ήταν η απάντηση των Ασπρόμαυρων σε ομάδα της Championship για τον Σορετήρ. Την περίπτωση του στόπερ της Λεύκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν εξετάζει ο Άρης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βουλγαρία, μέρα με την μέρα εξετάζεται η κατάσταση του Φαμπιάνου. Ο Ατρόμητος κάνει δικό τον 31χρονο βραζιλιάνο εξτρέμ της Καραγιουρσμπρουκ, Ζερτζίνιο, ο οποίος υπέγραψε για 1+1 έτη με τους Περιστεριώτες. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, Μαρκό και Φυσιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στην Ελλάδα έφτασε ο Ζαν Μοντέρο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Δομινικανός Γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξτάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών στο Μπρνό της Τσεχίας, η Ελλάδα ετήθηκε 3-0 από τη Σερβία στον προημιτελικό και έμεινε εκτός της ζώνης των μεταλλίων. Ο αγώνας επισκιάστηκε με τον σοκαριστικό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Έχει φουντώσει από χθες το βράδυ η πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά για την παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι έχασαν το λογαριασμό. Τελικά μας ενημέρωσαν ότι το ετήσιο κόστος για όσα υποσχέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός ανέρχεται στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ΠΑΣΟΚ είχαν άλλο καημό. Κατηγόρησαν τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντέγραψε το δικό τους πρόγραμμα σε ποσοστό 80%. Αν έκανα σωστά τους υπολογισμούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ παροχές ύψους 9 δισεκατομμυρίων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Βελίδιο. Δεν θέλω όμως να σταθώ άλλο στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα δώσουμε άλλωστε αργότερα το λόγο σε εκπροσώπους των κομμάτων που διεκδικούν τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφέρομαι φυσικά στο νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήδη οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος Έλληνας με βάρη ποινικό μητρό, η 36χρονη Γερμανίδα υποτιθέμενη μάνα και ένας 26χρονος Αφγανός πήραν το δρόμο προς τη φυλακή. Όλοι βέβαια αρνούνται κάθε ευθύνη για τον θάνατο του βρέφους. Η εισαγγελέας όμως άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία. Αν απομονώσουμε το περιστατικό, ίσως το ξεχάσουμε γρήγορα. Αν όμως αναμοχλεύσουμε λίγο τη μνήμη μας, θα διαπιστώσουμε ότι σε βάθος εξαιτίας, ίσως και λίγο πιο πίσω, κάθε χρόνο έχουμε σοκαριστικές δολοφονίες βρεφών, αλλά και νηπίων. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κάποιοι κάνουν παιδιά χωρίς να είναι κατάλληλοι για γονείς. Και άντε, αυτοί δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Το ερώτημα είναι τι πράττει η πολιτεία. Εδώ και κάποια χρόνια έχει δημιουργηθεί Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αλήθεια, με τι ασχολείται? Ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη στην Κυψέλη αποκάλυψε στο ΜΕΚΑ ότι τα παιδιά ήταν αδήλωτα. Τότε γιατί δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο Υπουργείο? Για να έχει κάποιο χαρτοφυλάκιο η Δόμνα Μιχαηλίδου? Δεν νομίζω ότι της το χρωστούσε κάποιος. Προφανώς λοιπόν επιλέχθηκε για να συνεισφέρει στην κοινωνία. Για να στηρίξει την κοινωνία. Για να στηρίξει την οικογένεια. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι κάθε χρόνο αποτυχάνει. Δεν το λέω εγώ. Το δείχνουν τα τραγικά περιστατικά που καταλύουν κάθε έννοια συνοχή στην κοινωνία. Όπως και οι δολοφονίες βρεφών που τις βιώνουμε κάθε χρόνο. Για να μην αδικώ όμως την Δόμνα Μιχαηλίδου, δεν είναι η μόνη που ευθύνεται. Ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος για το αποτρόπαιο έγκλημα της Κυψέλης έχει συλληφθεί 2 φορές για μαστροπία. Στη μία περίπτωση προφυλακίστηκε. Πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος? Ποιος πήρε αυτή την απόφαση όταν ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για άτομο με ροπή στην παραβατικότητα? Θα μας απαντήσει κάποιος. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943.

0: Η Άγκυρα έστειλε στο Καστελόριζο το πλοίο Μαρμαρά. Στην Αθήνα ήρθε μυστικά ο επικεφαλής της ΜΙΤ, δηλαδή της τουρκικής ΕΙΠ, Ιμπραήμ Καλίν. Και μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να μας νοθετήσει. Μας κάλεσε να φύγουμε από τον λάθος δρόμο και να αποσύρουμε τις ένοπλες δυνάμεις από τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα και όχι μόνο με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιωάννη Μάζη, για τον οποίο βέβαια έχω πει και έχω γράψει ότι όταν μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, καλό είναι να ανοίγουμε αυτιά και μάτια για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε, περιμένουμε να μας πείτε πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Από πού να αρχίσω, κύριε Μάζη, να δούμε λοιπόν τι σημαίνει η αποστολή του Μαρμαρά στο Καστελόριζο, σε συνδυασμό βέβαια με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που επιχειρεί να αποκόψει το συγκεκριμένο νησί από τη Ρόδο.
1: Η Τουρκία, αφού έχει εξαχρειωθεί από τις συνεχείς ελληνικές οπισθοχωρήσεις και βεβαίως από την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, τη γνωστή διακήρυξη των Αθηνών, η οποία δεν έλαβε υπόψη της ούτε το casus belli, το υφιστάμενο, ούτε τη γαλάζια πατρίδα, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, υπεγράφει παρόλα αυτά και ουσιαστικά τι έκανε, έδωσε θάρρος στην Τουρκία, αφού την ξέπλυνε στα μάτια της διεθνούς κοινότητος, ακολούθησε μετά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, η οποία συνέχισε το ξέπλυμα, αφού μας διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και υπάρχει πλήρη συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τουρκία προχώρησε στην παράνομη χάραξη θαλασσίων πάρκων, θα το έλεγα αντιθαλασσίων αντιπάρκων, θέλοντας να αντισταθεί ουσιαστικά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και φυσικά και της Ελλάδος, που την αφορά σε πρώτο βαθμό, στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά στο Αιγαίο και στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό που λέμε συνήθως Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, έστειλε το καράβι της εκεί για να δείξει επί του πεδίου ότι αυτά που κάνει τα εννοεί και ότι αν οι Έλληνες έχουν το σθένος επί του πεδίου να τους απομακρύνουν, θα ξανασκεφτούν το τι θα κάνουν. Εδώ περιμένουν, ρίχνοντας την μπάλα στο δικό μας τερέν και περιμένοντας τις δικές μας αντιδράσεις. Ποιες θα είναι αυτές, ουδείς γνωρίζει. Θα το δούμε.
0: Εσείς εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, ότι είναι μία ίσως προαναγγελία για τη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας?
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το εξαγγείλουν, γιατί είναι δικό τους θέμα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να νομοθετήσουν όπως θέλουν. Άλλωστε η τουρκική εθνοσυνέλευση είναι εργαλείο του κυρίου Ερντογάν και δεν έχει λόγους να προαναγγέλει το τι θα κάνει. Εκείνο το οποίο όμως

0: Τουρκία κατά δεύτερον δεν αποσύρει την γαλάζια ανοησία, την οποία ονομάζει γαλάζια πατρίδα, και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Απέναντίας, όταν συνέβη και το επεισόδιο της Κάσου, όπου 5 τουρκικές πολεμικές μονάδες μας απαγόρευσαν να ολοκληρώσουμε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου μας, το οποίο θα συνδέει Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, όταν λοιπόν συνέβη αυτό και εμείς βγήκαμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την ενέργεια, λέγοντας ότι το πλοίο το Ιλιούμ Ιερελιούμ ετελείωσε τις δράσεις του, τις ενέργειές του, και γι' αυτό έφυγε, καταλαβαίνετε ότι μέχρι και ο κύριος Ροζάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το διεθνές δίκαιο και ο οποίος δεν μπορεί να κατηγορηθεί ούτε για τουρκοφαγία, ούτε για πολεμοκαπηλεία, ούτε για τίποτε τέτοιο, δήλωσε ότι, ή το αναλυθές το ότι ετελείωσε τη δουλειά του το ιταλικής προελεύσεως και ελληνικής δικαιοδοσίας σκάφος ερευνητικό, απλούστατα εκχωρήσαμε, όπως είπε, κυριαρχικές εθνικές αρμοδιότητες. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να το επαναλάβει η Τουρκία για να το επιβεβαιώσει και να δείξει στους Ευρωπαίους ότι ο αξιόπιστος εταίρος, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει την τάξη στην περιοχή και την ειρήνη εντός εισαγωγικών με τη δική του κατανόηση και ερμηνεία της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, είναι η Τουρκία και όχι η Ελλάς, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε καν τα δικά της δικαιώματα.
1: Μάλιστα, για άλλη μια φορά, κύριε Μάζη, ο πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε την αποστρατιωτικοποίηση των Ελλήνων νησιών. Απάντησε βέβαια ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αλλά ήταν πιστικός, είναι το ερώτημα. Και γιατί το θέτω το ερώτημα? Διότι δεν βλέπω να ιδρώνει το αυτή κάποιου ή του Ερντογάν συγκεκριμένα.
0: Κοιτάξτε, οι φράσεις όταν ανταλλάσσονται ως εικονικοί πυροβολισμοί μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν. Το θέμα είναι ότι τι θα συμβεί όταν οι φράσεις γίνουν έργα. Εκείνο λοιπόν το οποίο προκαλεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία και μιλάει για φοπλισμό των νησιών, πρώτον είναι παντελώς παράνομο, γιατί αν μελετήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης θα δει πολύ καλά η Τουρκία ότι εκείνο το οποίο απαγορεύεται στα νησιά αυτά δεν είναι ο εξοπλισμός, είναι η απόκτηση πολεμικών λιμένων και αεροδρομίων. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στα νησιά. Δεύτερον, η συνθήκη των Παρισίων του 1947 σε ό,τι αφορά την παραχώρηση, την επιστροφή μάλλον των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, δεν είχε ως συμβαλόμενο μέρος την Τουρκία. Όπως λένε λοιπόν οι νομικοί, η Τουρκία υπάγεται στο καθεστώς του res inter alio acta. Δηλαδή, εφόσον δεν συμμετέχεις, δεν έχεις καμία δουλειά να παρεμβαίνεις. Και τρίτο, εκείνο το οποίο έκανε τη συνθήκη των Παρισίων να μιλήσει για αποστρατικοποιημένα Δωδεκάνησα, με την έννοια που σας εξήγησα προηγουμένως βεβαίως, ήταν η Σοβιετική Ένωση, η οποία τότε θεωρούσε ότι έπρεπε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στην περιοχή. Σήμερα Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει, οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες και ακόμη και η res inter alio acta επίκλησης της Τουρκίας είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου και φυσικά εκτός λογικής.
1: Μάλιστα, κύριε Μάζη, το πρωί πριν αρχίσω την εκπομπή άκουγα στον Sky και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Κωστίδη να λέει ότι η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να μην εγκατασταθούν τα οπλικά μας συστήματα στα νησιά. Ποια είναι η άποψή σας και τι σημαίνει κάνω τα πάντα επίσης? Και πριν μου απαντήσετε, πριν από την παρέμβαση του κυρίου Κωστίδου, υπήρχε μια άλλη παρέμβαση από κάποιον άλλον που έλεγαν, δεν ξέρω αν συσχετίζεται.

0: χαιρετίζονται, γι' αυτό το συζητούμε, ότι το αφήγημα που χτίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ίσως, μπήκε και το ίσως, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για κάποιο θερμό επεισόδιο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούστε, το τι εννοεί ο κύριος Κωστίδης δεν το ξέρω εγώ. Καλό θα ήταν να κάνετε μια συνέντευξη στον κύριο Κωστίδη, ο οποίος έχει και τις πληροφορίες από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ρωτήστε τον κύριο Κωστίδη να σας πει τι σημαίνει τα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό από ένα τουρκικό χείλος, ούτως ώστε να το εκτιμήσω. Αλλά αν δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα έχει βάση πραγματικότητος, τότε θα κληθούμε επί του πεδίου να υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Βεβαίως, όλη αυτή η ένταση η οποία εκδηλώνεται τώρα δεν είναι ευνηδίως καταρριφθήσα εκ των συννέφων του ουρανού. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχώς υποχωρητικής πορείας την οποία ακολουθεί η χώρα, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, 15, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αποθρασύνει την Τουρκία. Λοιπόν, να μην παραξενευόμαστε, γιατί ανάλογα με τα με τις συμπεριφορές μας τις προηγούμενες, οι Τούρκοι κρίνουν και εικάζουν τις συμπεριφορές μας τις επόμενες επί του πεδίου. Έτσι λοιπόν, και η θεωρία το λέει, ότι ο κατευνασμός είναι εκείνος που δημιουργεί τις θερμές σειράξεις και όχι η αποτροπή. Όταν υπάρχει αποτροπή, καμία θερμή σειράξεις δεν δημιουργείται. Θα σας θυμίσω την ηρωική πράξη του εξαίρετου αυτού Έλληνα ναύτη, του Σαλιάρη, του Γιάννη, όταν εμβόλησε το διαμάντι του τουρκικού στόλου τη φρεγάτα Κεμάλ. Αυτή η πράξη όχι μόνο κατέστρεψε το διαμάντι τους και το έστειλε στα ναυπηγεία για να επιδιορθώνεται επί ένα χρόνο και βάλε, αλλά δεν προκάλεσε ούτε μία ρήψη σφαίρας από πλευράς Τουρκίας. Αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Όσο δε για τον κύριο Σαλιάρη, κινδύνευσε, και το ξέρει το Πανελλήνιον, κινδύνευσε μέχρι και να αποταχθεί. Αλλά μετά βεβαίως εχαρακτηρίστη μάγκας, σε εισαγωγικά, από τον τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ήρωας.
0: Μάλιστα, είπατε προηγουμένως, κύριε Μάζη, ότι θα έπρεπε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν βλέπουμε ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και μέχρι τώρα δεν το έχει τολμήσει να το κάνει κανείς. Είναι και ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι τελικά υπάρχει ο φόβος, και μιας και μιλήσατε και για την αποτροπή, άλλο η αποτροπή και άλλο κατευνασμός, διότι η αποτροπή, έτσι πως μας το είπατε, δηλώνει παρόν και δηλώνει ότι δεν υπάρχει φόβος και είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Ναι, γιατί προσέξτε, οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν φτάσει ποτέ στην παράκρουση αυτήν της γαλάζιας πατρίδας, του τουρκολιβικού μνημονίου, των γεγονότων της Κάσου. Έτσι, ποτέ. Δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες οξύνσεις, και βεβαίως και εκείνες πράττουσες με τρόπο λανθασμένο, γιατί όχι να το πούμε, συνέχισαν μία πολιτική η οποία έλεγε «Βρε παιδί μου, υπάρχει ίσως δυνατότητα διαμέσου του διαλόγου να ευρεθεί μια λύση». Το ζήτημα είναι ότι και εκείνες που δεν αντιμετώπισαν αυτή την όξυνση, και η σημερινή η οποία αντιμετωπίζει αυτή την όξυνση, πρέπει να διδαχθούν από το παρελθόν και να σκεφτούν ότι μόνο οι αποτρεπτικές μέθοδοι, η επίδειξη σημαίας, είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν αυτήν την πορεία, την άκρως επικίνδυνη την οποία έχουν λάβει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάζη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Με πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Δεν πρόλαβα βέβαια να σας ρωτήσω αν θα έπρεπε να μας ανησυχεί η πρόκληση θερμού επεισοδίου στην ΑΟΣ της Κύπρου. Με μια πρόταση, αν προλαβαίνουμε.
1: Η Κύπρος πρέπει και αυτή, εφόσον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες και στις ανάλογες κινήσεις, καταγγέλλοντας επίμονα και θερμά, έτσι, και όταν λέω με θέρμη εννοώ μάλλον, για να μην παρεξηγηθώ, με θέρμη και με επιμονή, ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει η ιδία η Ευρωπαϊκή Ένωση να απολέσει κυριαρχικά δικαιώματα στην οριοθετηθήσα νομίμως αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, και τι θα σημάνει αυτό ως διεθνές νομικό προηγούμενο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτό και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ θερμό, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Με την κυβέρνηση να πρωτοστατεί στην αποδόμηση των εξαγγελιών που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός και με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί από κοντά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και για τις αντιδράσεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Νίκο Νιφούδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφούδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Να βουτήξουμε στα βαθιά του θερμαϊκού, κύριε Νιφούδη, θα πω. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ποιο είναι το ετήσιο κόστος, θα ήθελα να μου πείτε. Η κυβέρνηση το έβγαλε 13 δισεκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε. Καταρχήν τα 13 εκατομμύρια τα οποία ο κ. Μαρινάκης διέρεσε στο βράδυ πριν καλά τελειώσει την κοινωνία του Αλέξη Τσίπρας, απόφαρητο λογώντας ότι είναι καλύτερα από το παρελθόν που ο κ. Κοντογιώργης έχει κοστολογήσει όλα αυτά που λέγαμε 18 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι ξεκινάω από αυτό για να πάω στην ουσία που είναι το πρόγραμμά μας. Νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις έχοντας μια μηχανία απέναντι σε όλα αυτά που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού με προσοχή, θα δει ναι μεν ένα οικονομικό σκέλος, συγγνώμη, αλλά θα δει το σημαντικότερο, μια διαφορετική φιλοσοφία, ένα διαφορετικό σχεδιασμό για μια ουσιαστική μεταπαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για μια Ελλάδα η οποία θα βάζει στο επίκεντρο το φοιτητή, τη μικρομεσαία επιχείρηση, την οικογένεια η οποία παλεύει να βγάλει το μήνα. Οπότε ο κ. Παρδάκης πολύ χάρη εντυπωσιασμού βάζει πάρα πολλά πράγματα για να εξηγήσω στους ακροατές σας. Βάζει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ναι μεν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε, αλλά ξέρετε σε ένα σχεδιασμό τετραετίας ή και οκταετίας μιας κυβέρνησης δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται την πρώτη χρονιά. Δηλαδή θα σας πω ότι κοστολογεί ως ετήσιο κόστος 50.000 στεγαστικές κατοικίες, προσιτές στεγαστικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, λες και αυτές θα γίνουν σε μια χρονιά, λες και αυτές θα γίνουν από το μηδέν, θα γίνουν με συγκεκριμένο κόστος. Εμείς μιλήσαμε για την αξιοποίηση των κενών κατοικιών, των κενών κτιρίων του δημοσίου, για συνεργασία ιδιωτικού και ευρωπαϊκά και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων στην προσπάθεια, ενώ αυτά μπαίνουν σε ένα κουρβανά, να το πω απλά. Παρουσιάζει πόρους εθνικούς από το. Από τον προϋπολογισμό, μέτρα και δράσεις, οι οποίες θα προέρχονται τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Παιδεύσης. Γενικά, προφανώς, δεν κάνουν τη δουλειά τους γιατί σκοπός τους είναι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις προς την άλλη κατεύθυνση. Εμείς είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, μπορούμε να μεταφέρουμε το δικό μας κλίμα ως μέλη της Ελλάς, γιατί το τελικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοίνωσε ήταν κάτι το οποίο και εμείς μάθαμε την τελευταία στιγμή και θεωρούμε ότι. Το τρίτυχο αυτό που λέμε τις τελευταίες μέρες, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, ως ένα τρίτυχο μιας εθνικής, ένας εθνικός σχεδίου ανασυγκρότησης, παραγωγής ανασυγκρότησης, υπηρετείται πολύ καλά με όλα αυτά τα οποία φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε εφόσον γίνουμε κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, να πούμε και σύμφωνα με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς, τον κύριο Κουτενάκη, είπε και δήλωσε ευθέως ότι το κόστος του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, ανέρχεται στα 7,5 δις, κύριε Νιφούδη. Να το πούμε έτσι για να είμαστε.
1: Για να ακούει ο κόσμος. Φυσικά είναι ένα πρόγραμμα 7,5 δις, το οποίο στην ουσία αξιοποιεί διαφορετικά τους εθνικούς φόρους, τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και έτσι μπορεί να μοιράσει διαφορετικά τα χρήματα στους πολίτες. Αξιολογούμε, ξέρετε, για όσους ανακούσαν το πρόγραμμα, δίνουμε χρήματα στους γιατρούς και στους εκπαιδευτικούς, που το έχουμε πει εδώ και μήνες, οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα και τους Έλληνες σε θετικές περιοχές. Στηρίζουμε τον φοιτητή ώστε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Επαρχίας. Εγώ θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο δικό μου προεκλογικό, όντας ένας άνθρωπος προέρχομαι από την πραγματική οικονομία από την αγορά. Όλα αυτά, ως απάντηση ανθρώπινη, όλα αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία καμιά φορά παρουσιάζει ως κόστος και σπατάει ενός κράτους, δεν είναι παρά χρήματα τα οποία πάλι θα πέσουν στην αγορά. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα Ξέρετε, η περικοπή της σύνταξης από την κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη και πρώτη στο δεύτερο μνημόνιο πόσισε αλεπανότητα στην αγορά, γιατί αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, τα επέφερε στην αγορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Οπότε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μπορέσαμε και να κατευθύναμε εμείς, είναι χρήματα τα οποία θεωρούμε ότι θα πέσουν στην επανωστική κατεύθυνση. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που μιλάει για πολιτική φιλοσοφία αναφορικά με την ενέργεια, την αποθήκευση της ενέργειας, την αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, την αξιοποίηση μιας αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορεί να παράγει και να εξάγει, και όχι μόνο θα εξάγει, αμυντικά συστήματα. Εγώ θεωρώ ότι όποιος καλοπροέρωτος άξιο την Αλέξη Τσίπρα αναφάρισε ότι σε μια περίοδο κάπως όλα φαίνονται στην καθημερινότητα του μέσου Έλληνα, θα πω. Εγώ δεν διαφωνώ ότι υπάρχει ένα σκότος που υπάρχει στο 1% στο 5% της χώρας, όμως η μέση ελληνική οικογένεια, είτε ο μισθωτός, είτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν βλέπει διέξοδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, πέρα από αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Ελλάς, είστε και ελεύθερος επαγγελματίας. Μόλις μας μιλήσατε ότι γνωρίζετε από την αγορά, πέρα βέβαια από τις αυξήσεις και τις παροχές που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέλω να σταθούμε στο σχέδιο για την καταπολέμηση της ακρίβειας, μιας και γνωρίζετε. Ποιο είναι αυτό, θέλω να μας πείτε, ρωτώ, διότι ο πληθωρισμός έκανε άλμα και τον Αύγουστο.
1: Ναι, ξέρετε, είναι πράγματι απορίας άξιο, το λέμε συνέχεια από την πρόσφυγη της Ελλάδας, της Δημοκρατίας Ελλάδας, πώς η Ελλάδα καταφέρνει και βιώνει όλες τις αλλαγές τους παγκόσμιους που λέμε, τους πολέμους, τις ενεργειακές κρίσεις, στο χειρότερο βαθμό. Αν κάτσετε και αναλύσετε, αν καθίσετε και αναλύσετε, θα δείτε ότι η Ελλάδα πάντα στις αυξήσεις, για παράδειγμα, των καυσίμων, των τροφίμων, στον πληθωρισμό, είναι στις τρεις χειρότερες επιδόσεις, πάντα δηλαδή βιώνουμε τα γεγονότα πολύ χειρότερα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό γίνεται γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καλά το ρόλο της, στον ελεκτικό της ρόλο κάνει στην αγορά. Γι' αυτό τον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για μείωση προϊόντων της που χρειάζεται η ελληνική οικογένεια, το ΦΠΑ, το 24% στο 6% και με έναν αυστηρό έλεγχο που θα ελέγχει την τιμή των προϊόντων από την εισαγωγή, την παραγωγή μέχρι το τελικό σημείο, εκείνη τη στιγμή και σε κάθε στάδιο, όχι μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά στην ουσία σε κάθε στάδιο θα έχει ένα αυτόματος μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει την τιμή και θα μπορέσει να ελέγξει την κερδοσκοπία. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς, θα το πω εγώ, γιατί είναι ένα δυστυχώς εμπόριο φαινόμενο, η κερδοσκοπία κάποιον ανθρώπο σε βάρος της κοινωνίας. Άρα, εκ των πραγμάτων, εμείς δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μηχανισμό που θα ελέγχει καταρχήν την τιμή, μειώνουμε το ΦΠΑ ώστε το τέλος οι τιμές να φτάσουν εκεί που κάποιον άλλο πει. Ταυτόχρονα, με την επιδότηση, με θεσσαυρικά επιδότηση, γιατί στην ουσία εξασφαλίζοντας μια σταθερή μέση χαμηλή τιμή για τα νοικοκυριά, για την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται το κάθε νοικοκυριό να ζεστάνει το σπίτι του ή να έχει ρεύμα γενικότερα, είναι και αυτό μια έμεση ουσία ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος, όπως επίσης είναι και το φέρετε όλα τα προγράμματα, ακόμα και αν δεν φαίνονται οικονομικά, είναι οικονομικά, όπως επίσης είναι η στήριξη στις δωρεάν μεταφορές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως είναι τα 500 ευρώ όταν τα παιδιά σπουδάζουν στην επαρχία, όπως είναι η κατάργηση των πανελλαδικών. Η κατάργηση των πανελλαδικών, όταν αυτή τη στιγμή κοστίζει περίπου ένα δις τα φροντιστήρια και όλη η στήριξη που οι γονείς χρειάζεται να δώσουν στα παιδιά τους για να περάσουν πανελλαδικές, καταλαβαίνετε ότι εφόσον καταργηθούν οι πανελλαδικές και να δημιουργηθεί ένα σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στο μεγαλύτερο κομμάτι των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε τα πανεπιστήμια μας να μην έχουν αμφιθέατρα, αλλά και τα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν χωρίς οι γονείς να καταστρέφονται οικονομικά στην ουσία και να περνάνε 6 χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί κατά ψέματα ο ένας άνθρωπος που πάει τρίτη γυμνασίου, το άγχος των πανελληνίων, θα πάει τρίτη γυμνασίου τώρα, το άγχος των πανελληνίων πάντα υπάρχει, η στήριξη παράλληλη του σχολείου πάντα υπάρχει και κοντά όσο πηγαίνουν σε τέτοιες δύο χρονιές. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν και βοηθούν στο να ενισχυθεί το μηνιαίο εισόδημα. Αλλά βάζοντας και ένα διαφορετικό πλαίσιο στην κοινωνία γενικότερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νηφουδή, αντιγράψατε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό υποστηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Δεν νομίζω ότι φαίνεται μάλλον από το, από το πρόγραμμα που καταθέσαμε χθες ότι είναι ένα πρόγραμμα διαφορετικής φιλοσοφίας. Ξέρετε, συνηθίζουν τα πολιτικά κόμματα, και αυτή είναι μια ακόμα πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, να κάνουν μια παρουσίαση στην ΕΔΕ, η οποία βασίζεται καθαρά σε οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, αναφέρουν στην ουσία τι θα αλλάξουν στον προϋπολογισμό ή στην οικονομική της πολιτική για να δώσουν ή να τάξουν με εισαγωγικά στους πολίτες περισσότερα χρήματα ή φοροαπαλλαγές. Εμείς ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος, είχε μια ραχοκαλιά η οποία δείχνει διαφορετικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι κάποια ζητήματα σε διάφορα θέματα μπορεί να συμπίπτουν έχει να κάνει με το γεγονός ότι προφανώς όπως όλη η κοινωνία βλέπει τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να διορθωθεί. Και οι λύσεις δεν είναι, ξέρετε, με ένα μαγικό ραβδάκι. Σε κάποια ζητήματα υπάρχουν λύσεις που είναι καθαρά οικονομική ουσία. Και αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα όλων των κομμάτων που κάνουν αντιπολίτευση, τα σοβαρά κόμματα που κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Θεωρούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει την εμπειρία πια ως πρώτος υπουργός να εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία δεν έχει πει το βράδυ. Είναι πλήρως προσολογημένα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τους επόμενους μήνες τον χρόνο να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα για να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα. Θα κλείσουμε με κάτι που λέγεται, κύριε Νηφούδη, ότι είναι λογικό να υποθούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ότι αντιγράφεται το πρόγραμμά τους, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς στη δεύτερη θέση, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση. Και με βάση βεβαίως την χθεσινή πρώτη δημοσκόπηση μετά τον Αύγουστο, τις καλοκαιρινές διακοπές, έδειξαν την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα πάλι στη δεύτερη θέση με 13,5%, αν δεν κάνω λάθος, από την interview.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό λογικό είναι το ΠΑΣΟΚ να γνωρίζετε. Απλά να σας πω, εμείς από την πρώτη στιγμή αντίπαλός μας βασικός και στρατηγικός είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ κάνει το δικό του αγώνα. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει αυτά τα χρόνια, που έχει τη δική της ευθύνη, να έχει χάσει πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή πολύ περισσότερο των πολιτών μας. Οπότε εμείς τη δουλειά μας και ο καθένας τη δικιά του.
0: Οπότε κρατάμε αυτό, ότι κάνετε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και όχι στο ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νηφούδη.
1: Πολύ.
0: Γεια σας.

0: το πλήρως ανακαινισμένο και εξυγχρονισμένο κέντρο υγείας στα Δίκαια της Ορεστιάδας εγκαινίασε την Τρίτη ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, στον ίδιο οικισμό βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα θέματα του Βόρειου Εύρου με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, Διαμαντή Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα μας δώσετε μία εικόνα από το κέντρο υγείας στα Δίκαια που εγκαινίασε χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το κέντρο υγείας Δικαίων είναι το πρώτο κέντρο υγείας που συναντάει κάποιος εισερχόμενος, όχι απλά στην Ελλάδα, εισερχόμενος στην Ευρώπη. Γιατί εκεί ακριβώς είναι η είσοδος της Ευρώπης. Λοιπόν, οπότε οφείλαμε σαν κράτος να το έχουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δυστυχώς μέχρι τώρα, παρότι το προσωπικό με αυτοθυσία πραγματικά κρατούσε εκεί τα χωριά ασφαλή και υγιή, οι εγκαταστάσεις του ήταν παραμελημένες πολλά χρόνια τώρα. Ευτυχώς με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε μια πλήρη ανακατασκευή και τώρα το προσωπικό έχει και τους χώρους, αλλά και ο κόσμος εκεί του Τριγώνου, του Βορείου Εύρου, έχει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που δικαιούται για να νιώθει ασφαλής. Γιατί σας άκουσα πριν που λέγατε και για το ότι εκεί ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και μια νέα αρχή στο χωριό με την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι για να είναι κάποιος, για να μετακομίσει κάποιος σε μια περιοχή, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στάνταρ πυλώνες. Ο σημαντικότερος είναι να υπάρχουν υποδομές υγείας. Δεύτερος είναι να υπάρχουν υποδομές εκπαίδευσης και αθλητισμού. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσω της με συνεργασία με την κυβέρνηση και σε συνεργασία με την περιφέρεια να τα έχουμε έτοιμα για οποιονδήποτε θέλει να μετακομίσει. Διότι πραγματικά, γιατί αυτό είναι που πρέπει να αναφερθεί, ότι η περιοχή μας είναι μια πανέμορφη περιοχή, είναι μια περιοχή με χαμηλό κόστος ζωής, με μεγάλη ασφάλεια, που προσφέρει όλες τις υποδομές υγείας πλέον ανακαινισμένες, γιατί το ίδιο πράγμα γίνεται και στο κέντρο υγείας Ορεστιάδος, ενώ προσφάτως ανακαινίστηκε και το νοσοκομείο του Δημοτικού, οπότε υπάρχουν τρεις δομές υγείας οι οποίες είναι πολύ καλές και εξοπλισμένες και από άποψη προσωπικού, αν και χρειαζόμαστε και καινούριο που πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, καινούριο ιατρικό και προσωπικό. Οπότε έχουμε λοιπόν τρεις δομές υγείας και έχουμε και όλες τις δομές της εκπαίδευσης. Στα Δίκαια συγκεκριμένα υπάρχει δημοτικό παιδικό σταθμό, δεν υπάρχει παιδικό σταθμός ακόμα, αλλά θα σας αναφέρω γιατί το λέω. Υπάρχει νηπιαγωγείο, υπάρχει δημοτικό, υπάρχει γυμνάσιο, υπάρχει λύκειο. Τα παιδιά είναι λίγο στά βέβαια, αλλά εμείς προσπαθούμε σαν Δήμος Ορεστιάδας να κρατάμε με νύχια και με δόντια ανοιχτά για να υπάρχουν υποδομές, να μπορούν να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να μετεγκατασταθούν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και με ησυχία και με ηρεμία.
0: Και με ποιότητα, άρα σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει ζωή. Ποιοτική ζωή για τα νέα παιδιά.
1: Δήμαρχε... Τώρα να σας αναφέρω λοιπόν ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά στα Δίκαια. Όταν λέω μικρά παιδιά, παιδιά που έχουν ανάγκη για παιδικό σταθμό και μας έγινε έτοιμα από τους κατοίκους εκεί. Και θα υπάρξουν και ξεκινάμε διαδικασίες αδειοδότησης και έχουμε βρει τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ θα βοηθήσει και η Τράπεζα Eurobank για να κάνουμε και ένα παιδικό σταθμό στα Δίκαια. Οπότε όλες οι βαθμίδες θα υπάρχουν εκεί πέρα διαθέσιμες εκπαίδευσης. Μαζί με το κέντρο υγείας που είναι ανακαινισμένο πλήρως και λειτουργικό, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση για να σκεφτεί κάποιος να μετακομίσει. Θέσεις εργασίας έχουν χαρτογραφηθεί από την κυρία Διαμαντή. Περιμένουμε λοιπόν σύντομα ακόμα περισσότερο κόσμο εδώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως, να πούμε, και το πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Υπάρχει ενδιαφέρον, θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, και το ρωτώ, διότι μπορεί να συμβάλλει και στην αύξηση του πληθυσμού, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, στην ιδιαίτερη αυτή ευαίσθητη περιοχή του Βόρειου Εύρου.
1: Ακριβώς. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα θέμα δημογραφικής κρίσης, εδώ μιλάμε και για ένα εθνικό θέμα. Παράλληλα, είναι και ένα εθνικό θέμα. Και πρέπει να το δούμε με αυτήν την, από αυτήν τη σκοπιά. Γι' αυτό και όταν συνάντησα την κυρία Διαμαντή σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό, της έκανα άμεσα πρόσκληση να έρθει να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους εδώ των δικών μας χωριών, τα οποία πριν από μερικά χρόνια σφίζαν από ζωή, αλλά μετά την οικονομική κρίση έχουν ερημώσει, προκειμένου να τους δείξουμε τα πλεονεκτήματα, να δείξουμε τις, αφού που σας είπα πριν, τις υποδομές υγείας, παιδείας που υπάρχουν, εκπαίδευσης, να τις δείξουμε ότι υπάρχει προσφορά εργασίας, θέσεων εργασίας, και οι οποίες δεν καλύπτονται πλέον. Οπότε όλα αυτά μαζί να μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον για να μετακομίσουν κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κυρία Γιαμαντή, από ό,τι μου είπε, έχει ήδη μια δεξαμενή ενδιαφερομένων που θα τους προβάλλει, ας πούμε, τα πλεονεκτήματα της περιοχής, και κάποια στιγμή θα οργανώσουμε και ένα ταξίδι εδώ για να το δουν οι άνθρωποι, οι διεισόμασοι.
0: Μάλιστα, να πούμε φυσικά ότι δεν λύνονται αμέσως με έναν μαγικό τρόπο τα προβλήματα όλα, κύριε Δήμαρχε.
1: Προφανώς και όχι, αλλά πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά.
0: Είχαμε όμως και την παραίτηση βεβαίως του Σταύρου Μπαίνου, που είχε αναλάβει αυτό το σχέδιο για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και πρόσφατα βεβαίως να πούμε ότι ακούσαμε και τα δικά σας παράπονα. Έχουν μείνει στη μέση οι κυβερνητικές εξαγγελίες, θέλω να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουν μείνει στη μέση οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Αυτό που προς το παρόν είναι καρκινοβατή, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, είναι η ΟΧΕ, ένα ολοκληρωμένο δηλαδή χωρικό σχέδιο για την περιοχή του Εύρου, για την ανάπτυξη του Εύρου. Αυτό είναι που δεν πηγαίνει όπως το είχαμε προγραμματίσει. Σε αυτό το σχέδιο δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει μόνο άμεσα. Είναι ένας μπούσουλας, ένας οδικός χάρτης για το μέλλον. Αυτό θέλουμε να γίνει, θέλουμε να υπάρχει, θέλουμε να είναι καταγεγραμμένο και ψηφισμένο και εγκεκριμένο από τη Βουλή, ώστε τα χρόνια που θα έρθουν να υπάρχει αυτός ο οδικός χάρτης, ώστε όποιος είναι μετά από εμάς στις διοικήσεις του τόπου να ξέρει τι πρέπει να κάνει, ώστε ο τόπος αυτός θα αναπτύσσει με πρόγραμμα και με σχέδιο. Αυτό είναι το θέμα, και εκεί πέρα νομίζω θα επιμείνουμε. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ακριβώς τι έχει πει ο κ. Μπαίνος για να σχολιάσω.
0: Παραιτήθηκε, είπε λοιπόν, να σας βοηθήσω κύριε Δήμαρχε, ότι παραιτήθηκε λόγω αξιοπρέπειας.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί δεν έχω ακούσει.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα πάντως όλοι μαζί θα πρέπει να ξαναβάλουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση το έχει ξεκινήσει και νομίζω ακόμα το έχει στο πρόγραμμά της. Να, αυτό το σχέδιο, ή όχι δηλαδή, να προχωρήσει και να ψηφιστεί και να εγκριθεί συνολικά. Γιατί συνολικά είναι κάτι που δεν είναι, όπως σας είπα, ένα κόστο, ένα πρόγραμμα έργων μέσα στο επόμενο ΕΣΠΑ. Είναι κάτι που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες γενιές. Εκεί θα επιμείνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι και η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτό όπως το έχει σχεδιάσει αρχικά.
0: Να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι καλό είναι όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο και τόσο μεγάλο να μην το αφήνουμε στη μέση, διότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποχωρούμε και να αφήνουμε τα έργα στη μέση και να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Και πάμε παρακάτω για να κλείσουμε.
1: Αυτό είναι επικεφαλής, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, κλείνοντας, βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή και η Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ποια είναι, θέλω να μου πείτε σύντομα, η κατάσταση στις δομές του Εύρου? Στις ΕΡΕΣ έχουν αρκετά προβλήματα. Εσείς?
1: Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα. Καταρχάς εδώ να διευκρινίσουμε κάτι, το οποίο το έχουμε εξασφαλίσει με όλους και τους τρεις προηγούμενους υπουργούς, ότι και με τα προηγούμενα χρόνια επίσης, ότι η δομή μας εδώ λειτουργεί σαν μια κλειστή δομή. Δεν είναι η ίδια κατάσταση όπως είναι στις ΕΡΕΣ ή αλλού. Το οποίο σημαίνει έρχεται, γίνεται ταυτοποίηση και μετά οι άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φεύγουν σε άλλες περιοχές. Δεν είναι μια δομή ανοιχτή όπου μπορούν να μπαίνουν, να βγαίνουν, να εργάζονται έξω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει και μεγάλη...
0: Και να ολοκληρώσουμε, Δήμαρχε.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, να ολοκληρώσουμε.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει και μεγάλο πλήθος φιλοξενουμένων αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν δημιούργησε τελικά πρόβλημα, παρότι υπήρχε ανησυχία. Ανησυχία ήταν πάντα στην περιοχή, μην είναι ανοιχτή δομή, γιατί για τον λόγο που είπαμε πριν, ότι είναι μια ευαίσθητη εθνικά περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι που το κατάλαβαν οι κυβερνήσεις και την κρατάνε τη δομή κλειστή, που νομίζω ότι θα το κάνουν και σε άλλες περιοχές.
0: Εδώ θα είμαστε. Οπότε, για να τα ξανασυζητήσουμε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Στην επίθεση, χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στην Φλόρινα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα, μήνυμα εστάλει από το 112 ζητώντας από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Προφυλακισμένοι παραμένουν ο άντρας και η γυναίκα από την Κυψέλη που κρατούσαν στην κατάψυξη το βρέφος καθώς και ο 27χρονος Αυγανός. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση σε νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 15χρονης κόρης τους. Κάτω το μισθό 1.000 ευρώ, κατάργηση πανελλαδικών, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά, χαρακτηρίζοντας τα χρόνια διακυβέρνησης του χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας μάλιστα ότι το δίλημα των εκλογών είναι διαφθορά ή εντυμότητα. Για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί να επαναστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Πάνω από 91.000 είναι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει η βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, πιθανότητα θα γίνουν από Οκτώβρη. Την αντιμετώπιση από το Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ. Το Ιράν έχει στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον Μπαχρέιν και την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ ως αντίπεινα μετά τους εκτεταμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την Τρίτη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα στα επιρροτικά σήμερα στη χώρα. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 25, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνατε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Και έρχομαι τώρα στο άλλο σκέλος, στο άλλο σκέλος της δικαιότερης φορολόγησης, γιατί ξέρετε το ένα δεν στέκεται χωρίς το άλλο. Το εισόδημα από κεφάλαιο δεν μπορεί να έχει μόνιμα ευνοϊκότερη μεταχείριση στη χώρα μας από ότι το εισόδημα από εργασία. Θεσμοθετούμε λοιπόν προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Θεσμοθετούμε επίσης αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση. Προχωράμε σε επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων, διότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να γίνει ένα απέραντο καζίνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με χαιρετισμούς αγωνιστικούς, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό παντού, αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη, η κίνηση στους δρόμους. Και πλέον κύριε Πουρναρά, θα βάζεις χέρι, θα βάζεις γραμμούλες κάθε φορά που κάνω σαρδάμ στις 10. Δεν δικαιολογείται.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει την κυλισούλα του στους δρόμους της Αθήνας. Πέσε έτσι με το μικρό μποτελιάρισμα σε κάποιους δρόμους.
0: Ξεκίνησε η δημοπρασία.
1: Ξεκίνησε η δημοπρασία για την ΔΕΘ, εννοείς, ναι.
0: Λοιπόν, πόσα δίνεις για να αγοράσεις ψήφους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες που λέει.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι γνωστό λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι, Μητροπάνος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Ακούσαμε χθες πρώτον τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε την επόμενη φορά θα ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη αν θα είναι ο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Φαντάζομαι δεν εννοούσε την κάλπη, αυτό θα πρέπει να ρωτήσει εμάς. Εννοούσε αν θα πάει μόνος στη ΔΕΘ να νοικιάσει μια αίθουσα που λέει δεν του δίνανε, λέει, την κεντρική. Πώς να τη δώσουν θεσμικά, ρε παιδιά, όταν δεν έχει ξεκινήσει η ΔΕΘ.
1: Της ΔΕΘ την αίθουσα.
0: Ναι, ήθελε... από δεν είναι το Σάββατο ξεκινάει.
1: Ναι, δεν μπορούσε να πάει. Ναι, γι' αυτό και πήγε σε ξενοδοχείο.
0: Ναι, για να μαρτυρήθηκε όμως, δεν μου τη δίνανε, λέει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα τον ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Μας είπε, καταρχάς μας είπε ότι θα φορολογήσει μόνο τους πλούσιους.
1: Ναι.
0: Και από αφού θα φορολογήσει μόνο τους πλούσιους, θα φάμε όλοι καλά. Μετά.
1: Είπε για κατά το μισθό στα 1000 ευρώ, στα 1800 σε βάθος στο τέλος της τετραετίας. Μίλησε για κατάργηση πανελλαδικών, μίλησε για ΦΠΑ στα 6%, στο 6% στα βασικά είδη. Μίλησε για την αποκέντρωση 5 υπουργείων, μίλησε για κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτά είναι μεταξύ άλλων.
0: Πατριωτική εισφορά. Πατριωτικά μου θυμίζει, ξέρεις, άλλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, το έχει ονομάσει έτσι λίγο να είναι εύπεπτο επικοινωνιακά το πατριωτική εισφορά.
0: Για ποιους?
1: Για τους ισχυρούς.
0: Ναι, εύπεπτο για ποιους δηλαδή θα είναι, εύπεπτο πατριωτικά, πατριωτισμός,
1: ναι, είναι εύπεπτο ότι στην ουσία ότι θέλουν να πάρουν από το ισχυρό κομμάτι που είναι το 1%.
0: Το πατριωτικό που κολλάει.
1: Ότι υπέρ της πατρίδας θα το κάνουν. Αυτό, ότι θα το κάνει, ότι δεν θα σας τα πάρω επειδή είμαι κακός ή επειδή έχω λόξα και δεν γουστάρω τους πλούσιους, ναι. Αλλά υπέρ της πατρίδας θα πρέπει και εσείς να βάλετε πλάτη. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα. Όταν λέει να βάλουν πλάτη, εννοεί να μας γυρίσουν την πλάτη και να φύγουν.
1: Αυτό είναι το πιθανότερο. Να γυρίσουν την πλάτη.
0: Να γυρίσουν, μας γυρίσουν την πλάτη και να φύγουν. Να φύγουν τρέχοντας κιόλας. Δηλαδή πριν προλάβουμε να το συζητήσουμε.
1: Κάπως έτσι.
0: Τώρα, με τις τράπεζες δεν το κατάλαβα ιδιαίτερα. Γιατί θυμάμαι τι έκανε όταν το 15-10. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Και θέλω και τη βοήθειά σας. 69-39-943-943. Θέλω τη βοήθειά σας. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι. Ότι όταν μας βολεύει, είχαμε ένα καταπληκτικό 15-19. Δηλαδή, ήταν εκπληκτικός ο Βαρουφάκης, ο Καντρούγκαλος, ο Λαφαζάνης, η Κωνσταντοπούλου, ο Τσακαλώτος. Ήτανε φοβεροί και κάνανε ένα εκπληκτικό 15-19.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο κ. Τσίπρας. Το 15-19, να σας θυμίσω, το είπε τρεις φορές. Η μία εξ αυτών, οι 120 δόσεις, με την αυτή την χωρίς προσαυξήσεις. Το 15-19 λοιπόν είχαμε μια καταπληκτική κυβέρνηση η οποία είχε μαζί της όλους αυτούς που είπα. Την Κωνσταντοπούλου, τον Τσακαλώτο, τον Βαρουφάκη, τον Λαφαζάνη, αυτή την κυβέρνηση. Όταν δεν μας βολεύει, φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι που πάμε να συγκρίνουμε το 15-19 με το 26-27 και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει rebranding.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι από τα δύο ισχύει? Είχαμε την καταπληκτική κυβέρνηση το 15-19 που θα την αναφέρουμε, ή έχουμε rebranding και τότε δεν ξέραμε και τώρα μάθαμε και θα μιλάμε μόνο για 26-27? Αυτό δεν μας το εξηγήσει κανένας.
1: Θεωρητικά μία περίοδος για κυβέρνηση έχει και τα αρνητικά και τα θετικά, φαντάζομαι.
0: Αυτό το έκρινε ο κόσμος το 19 και το 23. Άλλο αυτό. Εγώ λέω, όταν μιλάω για εκπομπή η Ελλάδα σήμερα που εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι στη μία μεριά.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης στην άλλη πλευρά απέναντί μου.
0: Ο Στέφανος Πουρναράς.
1: Ναι, και ο Άδωνης.
0: Άμα είσαι ο Στέφανος, εγώ ο Άδωνης.
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Αυτό θα διευκρινίζεις, θα σε παρεξηγήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν εγώ μιλάω για μια καλή εκπομπή που κάνω με τον Πουρναρά, θα μιλάω για μια καλή εκπομπή.
1: Υποτίθεται, ναι.
0: Θα μιλάω για μια καλή εκπομπή. Και θα λέω, ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να πάω σε άλλο μέσο και να κάνω μια εκπομπή και αν σας αρέσω ή όχι, ακούστε την εκπομπή που κάνω με τον Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Τώρα, Αν εγώ θέλω να σε ένα άλλο μέσο και πω ξαφνικά, παιδιά, γεια σας, ακούστε την εκπομπή που κάνω με τον Μπουρναρά, μην τα ακούτε κάθε μέρα. Γιατί δεν ήταν καλή. Γιατί δεν ήταν καλός ο Μπουρναράς. Εγώ δεν έφταγα. Μπουρναράς έφταγε. Ακούστε το όμως και τον Μπουρναρά εκείνη την μέρα που ήταν καλός. Εκείνη την μέρα μην την ακούσετε. Την άλλη μέρα ξανακούστε τι. Κάπως έχει λογική.
1: Λοιπόν, στο πρακτικό κομμάτι.
0: Λογική έχει, δεν μου απάντησες.
1: Εντάξει, λογική. Θα το κρίνω καθένας τώρα. Κατάλαβα τι λες το συλλογισμό, αλλά ναι, το ακούσαν οι ακροατές. Στο πρακτικό κομμάτι, η Ελλάς κάνει λόγο για ένα πακέτο μέτρων, το οικονομικό σχέδιο που ανέπτυξε χθες ο κύριος Τσίπρας, 7 δις. Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει αυτό είναι 13 δις.
0: 7 δις το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ή 13 δις ό,τι λέει η κυβέρνηση το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 4-7 ή 4-13. Αυτό είναι το πόσο κάνει.
1: Το πόσο κάνει, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό δεν ανεβαίνει στο πόσο κάνει του Πρωθυπουργού.
1: Δεν νομίζω ότι δεν ανεβαίνει στο πόσο κάνει.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, φτιάχτε το πόσο κάνει, καλά να ανεβαίνουν όλα.
1: Οι αντιδράσεις ποιες είναι? Από την κυβέρνηση λένε ότι είναι 13 δις και ότι είναι ο κύριος Μερνάκης τον χαρακτήρισε αμετανόητο τον κύριο Τσίπρα, και το Πασόκ λέει ότι αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα. Λέει το 80% το έχει πάρει από εμάς.
0: Ναι, γιατί 9 δις λέει θα δώσει το Πασόκ.
1: Θα δώσει 9 δις, ναι, το Πασόκ στη ΒΕΘ, στην ομιλία του Αντουλάκη στην ΒΕΘ. Το πακέτο που θα δώσει είναι 9 δις.
0: Σταματήστε ό,τι κάνετε όλοι.
1: Θα δώσει. Το λέμε και εμείς με βεβαιότητα. Θα λες και θα βγάλουν λεφτά και θα τα δίνουν.
0: Σταματήστε όλοι ό,τι κάνετε. Ανεβαίνουμε όλοι μαζί. Πανελλαδικά. 10, 11, πόσοι είμαστε, εκατομμύρια Έλληνες. Πάμε στη δημοπρασία επάνω να πλώσουμε το χέρι, γιατί δίνουν όλοι, παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και μιλάμε για δις. Λες και μιλάμε, του λέω δώσε μου 50 λεπτά γιατί θέλω να συμπληρώσω, να πάρω καφέ του Προυνταρά, και μου λέει ορίστε πάρε 50 λεπτά, μου λέει, άμα του ζητήσω 50 ευρώ θα μου πει καλά δεν έχω πάνω μου. Η κυβέρνηση, θα δούμε και την κυβέρνηση, το Πασόκ.
1: Και έρχεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μεγάλο πακέτο.
0: Είπα, θα δούμε
1: το Σάββατο.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μας είπε για κάτι δις που θα μας δώσει, και ξεκινάμε να πάμε στον Τσίπρα, να πάρουμε από εκεί τα δις. Να πάμε μετά στον Πρωθυπουργό, να πάρουμε τα άλλα δις, και να καταλήξουμε στο Πασόκ να πάρουμε και τα άλλα δις.
1: Ναι, βέβαια από όλα τα πακέτα, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Έτσι, γιατί αυτός όντως πραγματικά μπορεί να δώσει ή να μην δώσει.
0: Δεν πάμε να τα πάρουμε από όλους.
1: Από όλους δεν νομίζω να τα πάρουμε, όχι.
0: Έλα μου, γιατί δεν πάμε να τα πάρουμε. Να πάρουμε εμείς, θα ανεβοκατεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη είναι τυχερή, θα είναι εκεί, δεν θα πληρώνουν βενζίνες, διόδια κτλ. Και θα τα πάρουμε από έναν-ένα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να μου δώσει ούτε τα 7 ούτε τα 13 δις ο Τσίπρας, ούτε τα δις του. Λίγο δις να μου δώσει εμένα. Λίγο δις από τον άλλο. Τι παράπονο έχουμε.
1: Λοιπόν, στην ατζέντα της επικαιρότητας, πέρα από αυτά που ακούσαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, σήμερα 3η Σεπτέμβρη είναι τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Στις 7.30 στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Λες να τα κατοστήσουν, να το πούμε.
1: Να τα κατοστήσουν. Δεν ξέρω. Μπορεί να διαρκέσει ένα ακόμα. Μπορεί να διαρκέσει ένα ακόμα 100 χρόνια.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή, υπάρχει Πασόκ. Και μετά από άλλα 50 χρόνια υπάρχει πάλι Πασόκ. Δηλαδή, για οποιοδήποτε κόμμα, για το Πασόκ.
0: Με την προϋπόθεση.
1: Δηλαδή κάνουν ένα κύκλο συνήθως και εντάξει, πόσο δηλαδή.
0: Ότι ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εγώ γεννηθήκαμε με Πασόκ. Και έτσι όπως πάει κάποιος από εμάς, δηλαδή εγώ θα πεθάνουμε με Πασόκ. Μπορεί να πάει 100 χρόνια, γιατί να μην πάει.
1: Εντάξει, αλλά συνήθως υπάρχουν στις κοινωνίες, ανά κάποια χρόνια υπάρχουν κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Υπάρχουν κάποια μεγάλα γεγονότα όπου γίνονται κάποιες αλλαγές.
0: Και τι θες δηλαδή, να πούμε για το
1: μετά από 50 χρόνια δεν θα γίνει μια αλλαγή ώστε.
0: Μπορεί να λέγεται ηλιά.
1: Μπορεί να είναι άλλο αυτό.
0: Αλλιώς. Πάντως, τι θες τώρα να πούμε και του χρόνου.
1: Μετά από 50 χρόνια, άμα υπάρχει, θα επικαλούνται ξανά τον Ανδρέα Παναδρέου.
0: 100%. 100%. Πάντως, εμείς για να είμαστε σίγουροι, και έχει δίκιο ο Μπουρναράς, ας πούμε και του χρόνου. Και βλέπουμε.
1: Του χρόνου και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε.
1: Κλιμάκια πάντως του κόμματος σαρώνουν την Κρήτη. Αυτή είναι η εντολή του Νίκου Ανδουλάκη, να σαρώσουν την Κρήτη. Έχουν συναντήσεις, έχουν χωριστεί σε ομάδες, διάδες, τριάδες, τετράδες, και έχουν συναντήσεις και με κόσμο, περιοδίες που κάνουν, αλλά και με επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
0: Το χοιρινό μου πατάτες, να δεις πώς ήταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τι μου είπαν. Τρέχαν τα σάλια όταν μου το λέγανε.
1: Ναι. Σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης θα βρεθεί, είναι στο Ηράκλειο και θα κάνει την περιοδία του. Και θα, όχι, περιοδία. Χαιρετούρε θα κάνει. Θα τα πει χεράτα.
0: Χαιράτα.
1: Θα χαιρετήσει κόσμο.
0: Ναι. Και αυτό χαιράτα.
1: Και αυτό χαιράτα. Όλοι χαιράτα.
0: Τη φανέλα θα την υδρώσει.
1: Την υδρώνει. Ο Νίκος την υδρώνει.
0: Αν δεν ξέρει, ναι, να πάρει ένα τηλέφωνο τον Άδωνη να του πει πώς είναι το χεράτα και πώς είναι υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Αν δεν ξέρει. Λοιπόν, δεν είχαμε ακρίτα τελικά όπως ξέραμε.
1: Ναι, στα της Βουλής ακρίτα δεν είχαμε τελικά όπως ξέραμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αντιπρόεδρο στην Βουλή όπως ήθιστε να έχουν.
0: Η Βουλή δεν θα έχει πέμπτο αντιπρόεδρο γενικώς.
1: Η Βουλή γενικώς δεν θα έχει πέμπτο
0: αντιπρόεδρο. Δεν έχει 300 βουλευτές.

0: Εδώ τώρα, για να μην το ξεχάσω, και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πουρναρά, αυτό,
1: ναι,
0: θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο Σαμαρά.
1: Προσωπικά τον κύριο Σαμαρά?
0: Τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, επειδή πηγαίνει Παγκράτη για τις συναντήσεις.
0: Όχι, Κολωνάκη ήμουν αυτά χτες.
1: Από Παγκράτη πήγε ο Κολωνάκη. Αυτό λέω.
0: Εσύ ήμασταν Κολωνάκη.
1: Έφυγε από τον Παγκράτη ο κύριο Σαμαρά και πήγε ο Κολωνάκη.
0: Εγώ το έλεγα. Μην ξαναπάτε, κύριε Σαμαρά, στον Παγκράτη.
1: Δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε.
0: Ενώ στο Κολωνάκη μας ξέρουν.
1: Μας ξέρουν.
0: Εχθές λοιπόν ήμασταν εκεί στο Κολωνάκη. Ναι, το βραδάκι.
1: Μάλιστα. Το βραδάκι κιόλα.
0: Ναι, ήμασταν στο Κολωνάκη. Ήμασταν μια χαρά.
1: Για το απεριτίφ. Το βραδάκι. Απεριτίβο.
0: Οπότε ούτε να παρκάρω έψαχνα ούτε τίποτα. Κατευθείαν το άφησα στο φίλο. Πάρ το, βάλτε που θες τώρα, πάτα το στο δρόμο. Έχω δουλειά και ξανάρχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, ο κύριος Σαμαράς μας άκουσε, μας ακούει.
1: Ακούει την εκπομπή.
0: Και
1: ο κύριος
0: πρέπει
1: Σαμαράς
0: να τον ευχαριστήσω προσωπικά, να του πω ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε, διότι με ακούσατε και φύγατε από το Παγκράτη που δεν έχει πάρκινγκ. Λοιπόν, και τώρα που μιλάω για τα, δίνω ευχαριστώ από εδώ από εκεί, πρέπει να πω ότι ορίστε, ο Φλωρίδης το λύσε το πρόβλημα.
1: Ποιο πρόβλημα?
0: Πήρε τα στρατόπεδα, τα κάνει δικαστήρια. Αν έχουμε άλλη μεγάλη δίκη, τώρα θα έχουμε στρατόπεδα. Τα πήρε ο Φλωρίδης.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν τον εκτιμάτε.
1: Εμείς τον εκτιμάμε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Που δεν είχε φτιάξει την τέλεια αίθουσα.
1: Όλοι οι Πασόκοι εκτιμούν τον κύριο Φλωρίδη.
0: Αυτό δεν εκτιμεί του Πασόκου.
1: Αυτό δεν εκτιμάει του Πασόκου. Λοιπόν, έχουμε και φωτιές. Οι φωτιές δεν έχουν τελειώσει, παρότι έχει περάσει έτσι αυτό το ο Ιούλιος, αρχές Αυγούστου, που είναι
0: η αντιπυρική στα φόρτε.
1: Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει περάσει. Έχουμε φωτιά στην Φλόρινα, στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, τα ξημερώματα στις 3 παρα 10 συγκεκριμένα στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προληπτικά. Και έχουμε και μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Άνδρο. Υπάρχει και εκεί πυροσβεστική παρουσία. Ευχόμαστε να σβήσουν γρήγορα.
0: Προσοχή, προσοχή. Τώρα πάμε στην εξωτερική πολιτική. Ακούω, ναι, προχθές εκπρόσωπο του ΚΚΕ, ο οποίος είπε κακό στείλαμε, λέει, στην Κύπρο τώρα πρόσφατα καράβια αεροπλάνα, διότι ήταν, λέει, εντολή του ΝΑΤΟ και δεν βοηθούσαν τους Κυπρίους.
1: Ναι.
0: Ακούω σήμερα του εκπρόσωπο του Ελλάς, ο οποίος λέει κακώς κάναμε συμφωνία με το Ισραήλ, διότι έχουν κάνει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
1: Ναι.
0: Πώς την έχουν δει εκεί οι αριστεροί και οι, πείτε το όπως θέλετε, την εξωτερική πολιτική? Θα κάνουμε συμμαχίες ή δεν θα κάνουμε?
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα είμαστε μόνοι μας εναντίον όλων?
1: Θεωρούν ότι θέλουν ότι θα κάνουμε, απλά εξαρτάται με ποιους θα κάνουμε. Αυτό λένε, δεν το ενστερνίζομαι.
0: Ναι, με ποιους θα κάνουμε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ έτσι.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα κάναμε μια συμμαχία με τους Παλαιστίνιους?
1: Δύσκολο μου φαίνεται αυτό.
0: Γιατί?
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσεις τους εκπροσώπους του Ελλάς. Τι Ελλάς, συγγνώμη. Γιατί σήμερα το πρωί το άκουσα και λέω, τι μου λένε τώρα, τι λένε. Εγώ δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Εγώ λέω ότι όταν λες κάτι ότι είναι κακό, δεν πρέπει να έχεις κάτι άλλο που να λες αντί αυτό, αυτό.
1: Σωστά. Είναι το λεγόμενο αντίμετρο. Πάντως, χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών, ήταν στην άτυπη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ζήτησε αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα, και επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι, προφανώς και αυτή είναι η αλήθεια, ότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας είναι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία.
0: Την οποία πόσα χρόνια την έχουμε?
1: Από πάντα.
0: Ωραία. Και τι άλλο έχει αλλάξει με την Ελλάδα και την Τουρκία? Οι γραμμούλες που είχαν βάλει από την αρχή, που θυμόμαστε εμείς και που πριν από εμάς, οι γραμμούλες που είχαν βάλει, που είναι τα σύνορα, έχουν αλλάξει?
1: Από πότε και μετά?
0: Από τότε που δημιουργήθηκαν οι γραμμούλες. Από τότε που τελείωσε. Λέμε, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η Τουρκία. Αυτές οι γραμμούλες, τόσα χρόνια που οι Τούρκοι μας κάνουν ντου, μας παίρνουν τα πάντα με αυτό, μας.
1: Εντάξει, έχουν δημιουργηθεί όμως κάποιες γκρίζες ζώνες.
0: Όπως?
1: Στα Ίμια.
0: Γιατί ποιος πήγαινε στα Ίμια εκτός από τους καράδες πριν?
1: Άλλο ότι δεν πήγαινε, αλλά για το να δημιουργηθεί γκρίζα ζώνη δεν είναι.
0: Ποια γκρίζα ζώνη? Ποιος πάει στα Ίμια? Ποιος πάει στα Ίμια τώρα και ποιος πήγαινε πριν? Οι ψαράδες πηγαίνανε πριν, οι ψαράδες πηγαίνουν τώρα. Οι καλοί είναι οι ψαράδες, λένε ότι δεν πάνε να λένε οι Τούρκοι ότι θέλουν. Η καλύτερη τσιπούρα είναι στα Ίμια και την έχουμε εμείς. Άρα λοιπόν, ποια γκρίζα ζώνη? Ήρθαν να μας πάρουν τα Ίμια, να τα πάρουν πίσω από τη γραμμούλα? Εκεί στη γραμμούλα μέσα είναι.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε.

0: Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι άλλο πέρα από την εισαγωγή που κάναμε?
1: Βεβαίως, αυτά που δεν λες εσύ.
0: Για πες τα.
1: Διότι ένα δώρο πήγα να το δήμαρχο ναι. Το πόδι στο Μεγανής και ναι. Δεν το λες ποτέ.
0: Το λέω.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Πες το.
0: Λοιπόν, έχουμε το δώρο μας, κυρίες και κύριοι. Μεγανήσι, απέναντι από τον διάσημο Σκόρπιο, βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές, τυρκουάζ, σμαραγδένια, νερά. Είναι το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, το διαμάντι του Ιωνίου. Εκεί λοιπόν είναι το δώρο μας, το δώρο του σταθμού και της εκπομπής. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τη λέξη Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας, και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Παρασκευή, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 10 με 12 το πρωί.
1: Άμα δεν αλλάξουμε εγώ, το κάνουμε σε άλλη εκπομπή.
0: Αυτό.
1: Αλλά αύριο θα γίνει.
0: Ναι, ή αν δεν αλλάξουμε και ημερομηνία. Αλλά όχι. Το αλλάξαμε μία φορά.
1: Αυτό έγινε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί ξεκίνησε και άλλαξε η δική μας ώρα και ξεκίνησε λοιπόν η σεζόν του σταθμού. Οπότε για να ενημερώσουμε τον κόσμο, λέμε πάρτε 2 μέρες ακόμα.
0: Ήταν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος η αλλαγή αυτή. Είδες πως μιλάω θεσμικά και τα της Βουλής.
1: Εγώ τα σημειώνω, το βλέπω.
0: Όταν έχεις πετριά και ακούς Βουλή, μετά μιλάς και στην καθημερινότητα σου έτσι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν το έχω βλέπει. Αυτά όλα βλέπω, τα σημειώνω. Για λάχο να τα λέω. Τζανετάκος. Λοιπόν, πάντως, βοηθήστε με πάλι 6939-943-943 και πείτε μου, ποια κόμματα νομίζετε ότι συμφωνούν με τον Ερντογάν και είναι κατά της συμμαχίας Ελλάδα-Ισραήλ? Ποια κόμματα είναι κατά αυτής της συμμαχίας? Άρα συμφωνούν με τον Ερντογάν. Διότι και ο Ερντογάν αυτό είπε. Ότι είναι κακή η συμμαχία που κάνατε. Ρε εσύ λες να ο Ερντογάν να είναι με τους Παλαιστίνιους.
0: Τι εννοείς λες?
1: Να είναι μαζί τους. Να θέλει τους Παλαιστίνιους.
0: Μα προφανώς.
1: Α, εντάξει. Ποιοι άλλοι τους θέλουν? Για να δούμε ποιοι είναι μαζί με τον Ερντογάν. Συνερμικά δεν πάει αυτό?
0: Συνερμικά, ναι.
1: Άρα λοιπόν, ποια κόμματα δεν θέλουν τη συμφωνία την αμυντική με το Ισραήλ?
0: Εκτός αν πούνε.
1: Άρα είναι μαζί με τους Παλαιστίνιους και τον Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν πούνε τι?
0: Εκτός αν πούνε ότι να δώσουν άλλη λύση.
1: Τι άλλη λύση?
0: Ότι ούτε με τους Παλαιστίνους ούτε με το Ισραήλ.
1: Ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο.
0: Ναι, κάτι άλλο.
1: Με άλλο. Βέβαια ποιον?
0: Δεν ξέρω, αυτό λέω. Εκτός αν πούνε κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάτε να μου φάτε τον Μπίμπι και πάτε να υποστηρίξετε τον Μπουλναρά που θέλει τον Τραμπ. Έτσι το ακούω εγώ.
0: Αυτή είναι αυτός είναι ο συλλογισμός.
1: Έτσι το ακούω εγώ. We need a future burning
0: bright. No one can make us... Πηγαίνουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, αφού κάναμε την εισαγωγή μας. Να πω ότι έχουμε και τις νέες δημοσκοπήσεις. Πάνω κάτω τα ίδια. Η σειρά τουλάχιστον δεν αλλάζει. Τα ποσοστά είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω για τα.
1: Μετά. Πάμε στο διάλειμμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Με την κινησούλα μας θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες, κύριε Πουρναρά.
1: Ναι, αυτό είναι το κλασικό. Θα στους μπαξέδες.
0: Εκεί που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, στους μπαξέδες.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κλασικό της 3ης Σεπτέμβρη.
0: Πάει στους μπαξέδες.
1: Και... πάει, ξέρω εγώ.
0: Τα παλικάρια να κερνάς.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια να κερνάει.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι πως ναι.
0: Δεν έχεις ρεπορτάζ κάτω.
1: Αγόρια κορίτσια.
0: Δεν έχεις ρεπορτάζ κάτω.
1: Τι άλλο να σου είπα.
0: Α.
1: Τι άλλο,
0: αν κερνάει τα κορίτσια.
1: Τι τρώνε και αν κερνάνε, δηλαδή πίνε ρακές, ξέρω εγώ.
0: Χοιρινών πατάτες.
1: Χοιρινών
0: πατάτες. Εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Το αντικριστό εντάξει το κάνουνε, το ξέρουμε. Αλλά το χοιρινών πατάτες έσκησε μου πάνω.
1: Μάλιστα.

0: Θα έχουμε και τις αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Έχουν ξεπεράσει τις 91.000.
1: Αύριο θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πει ακριβώς
0: για αυτό το λέω.
1: Τι συμβαίνει με αυτό και τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, ποιοι προλαβαίνουμε.
0: Γι' αυτό το λέω. Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη είναι οι αιτήσεις. Από τον Οκτώβρη, πιθανότατα από τον Οκτώβρη και μετά, οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίως επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, οι οριστικές λοιπόν αιτήσεις θα είναι από τον Οκτώβρη και μετά.
1: Πάμε εμείς λίγο έτσι να διαβάσουμε τι λένε οι καλοί συνάδελφοι.
0: Πάμε.
1: Τι λες?
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέου. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο.
1: Θα πάμε και εκεί σήμερα, σε λίγο.
0: Στο παραλιακό μέτωπο, ναι. Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε εκεί.
1: Θα φύγουμε, θα πάμε εκεί. Γιατί πιο καλά δεν είναι, θα βλέπουμε και θάλασσα.
0: Προφανώς.
1: Γίναν και τα εγκαίνια χτες και θα μάθουμε κι άλλα.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα, ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66 διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών και το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, προκλήσεις και προσκλήσεις.

0: Η εφημερίδα απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στην Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά.
1: Αυτό το πατριωτική κάτι μου από κάπου θέλει να ψαρέψει.
0: Το πατριωτική.
1: Το πατριωτική. Γιατί κάπου απευθεί, κάποιοι το χρησιμοποιούν και από κάπου θέλει να ψαρέψει κάτι. Με αυτό το πατριωτική, αυτό μου δηλώνει εμένα.
0: Ναι, ξεκάθαρο δεν είναι.
1: Από πού θέλει να ψαρέψει?
0: Ότι δεν θέλει να ψαρέψει μόνο από τους αριστερούς.
1: Γιατί αριστερός είναι?
0: Έτσι, ο Τσίπρας η καριέρα και του πώς... ως καριέρα έκανε, ως αριστερός έκανε καριέρα.
1: Και εγώ έκανα στην ΑΕ Κυψέλης καριέρα και πήγα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
0: το πατριωτική πάντως δεν το ανέφερε πρώτη φορά τώρα.
1: Εγώ παίρνω τις χθεσινές δηλώσεις.
0: Το έχει πει από την ίδρυση της Ελλάδας.
1: Και αν είναι αριστερός, πώς γίνει στο Πασόκ από τα δεξιά?
0: Γιατί έχει μιλήσει από την ίδρυση της Ελλάδας και έλεγε, έκανε λόγο για μια νέα πατριωτική αριστερά. Αυτό αναφέρει. Έχει βάλει και το πατριωτική και το αριστερά.
1: Έχει
0: αυτό
1: βάλει τι να μας μπερδέψει, δηλαδή.
0: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Έθεσε και το δίλημα των επόμενων εκλογών. Σύμφωνα με τα δικά του μάτια, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: διαφθορά ή εντυμότητα, λέει. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών.
1: Αυτό είναι.
0: Σύμφωνα με τον Τσίπρα, λέω.
1: Συγγνώμη, η ακρίβεια είναι. Μας την έλυσε. Τώρα, 7 ή 13 δις τον χρόνο, μας την έλυσε.
0: Το διαφθορά εντάσσεται μες στην ακρίβεια.
1: Πώς εντάσσεται μες στην ακρίβεια?
0: Σύμφωνα με τον Τσίπρα. Γιατί δεν έχει πει: θα βρούμε τα λεφτά από την εντυμότητά μας. Ο ίδιος το έχει πει αυτό.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
0: Τι?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στην ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στον Λευκό Πύργο. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους και οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης. Αποφυλακίζεται ο μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα. Δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες στις τράπεζες. Και Predator ιστορίες για μικρά παιδιά. Πράκτορας θυμήθηκε ύστερα από 5 χρόνια ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της σύζυγου του. Πάμε στην εφημερίδα Espresso. TV Star έγδισε τον πρώην του. Το θύμα κάνει λόγο και για σωματική λεκτική βία. Το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος.
1: Να σου πω, μην κομπλάρεις τα καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα καλά πρέπει να τα λες γρήγορα για μπορούμε να τα ξαναπούμε. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ τα σοβαρά.
0: Το επεξεργαζόμουν, γι' αυτό το...
1: κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
0: Επεξεργαζόμουν την είδηση γιατί δεν τη γνώριζα.
1: Ναι, δεν έχει συνηθίσει και σε τέτοιου είδους ειδήσεις.
0: Αυτό. Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Και από κάτω έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη και υποτίθεται ότι λέει με ένα συννεφάκι: σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος, και απαντάει ένας άλλος: Ελασίτης. Τύπος Θεσσαλονίκης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία ΟΑΣΤ. ΟΑΣΤ πρωτοστατεί στη νέα πράσινη εποχή με 59 εντυπωσιακά οχήματα. Η Θεσσαλονίκη και ο ΟΑΣΤ υποδέχονται αυτού του τύπου οχήματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για την διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους.

Εφημεριδολόγος, ούτε βήμα πίσω. Κάθετος Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Και αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Οριακή μείωση 0,15 κατέγραψαν οι τιμές. Προχωράμε με την εφημερίδα Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαλο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανέρτησε ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

0: Προχωράμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας, νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστολιπτικής βαθμολόγησης.
1: Εδώ είναι, θα γίνουμε Κίνε.
0: Τι θα γίνουμε?
1: Κινέζοι.
0: Ναι, Κινέζοι.
1: Δηλαδή, άμα δούμε και τα ματάκια μας έτσι, θα είναι από το ρύζι για την πλατφόρμα αυτή.
0: Μάλιστα. Προχωράμε την εφημερίδα Πολίτικα, αλλά αυτοδύναμη η ακρίβεια, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικα, καταλήτη στον εκλογώνει τιμές στο ράφι, τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη, διευρύνεται διαφορά Νουδού Ελλάς, αντέχει το Πασόκ κινητικότητα στην κέντρο αριστερά. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι και αυτό λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Ιδού και τα ντοκουμέντα από την Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Walk Agendas. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Πρίγκιπας μέσω παρένθετης, η άγνωστη εγκυμοσύνη, το γαλαζοαίμα, το μωρό και τα τρία ονόματα, ξανά ευτυχισμένη γιαγιά στο 80 της, η Άννα Μαρία.
1: Πουρναρά, θέλω όλο το ρεπορτάζ.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Τι ρεπορτάζ κάνεις?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Αυτά θα μένεις εκεί. Θα διαβάζεις μόνο εσπρέσο και στα.
0: Να ξεκινάς με.
1: Και να τελειώνεις με εκεί. Να ξεκινάς με εσπρέσο και να τελειώνεις.
0: Άλλωστε εκεί τελειώνουν όλα έτσι.
1: Μα τέλος πάντων.
0: Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Άνθιμο, στον Αριστείον, στον Αρχοντή, στον Πολύδωρο και στον Φίβο. Αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω.
1: Και εγώ νόμιζα να πούμε τα χρόνια πολλά στο Πασόκ.
0: Σε ποιο, αυτά τα είπαμε στην αρχή.
1: Α, τα πάμε στην αρχή. Είναι. Αλλά δεν μπορούμε. Χρόνια πολλά να πούμε να τα κατοστήσει και του χρόνου.
0: 52 είναι ήδη 52 χρόνια. Αλλά τα χρόνια είναι ήδη πολλά.
1: Ναι, εδώ.
0: Μετά λες και να τα κατοστήσει.
1: Να τα κατοστήσει, λες χρόνια πολλά απλά ή και του χρόνου να υπάρχει.
0: Θα υπάρχει το, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Θεσμικό, μεγάλο κόμμα το Πασόκ.
1: Θα υπάρχει.
0: Τώρα το τι θα έχει απομείνει. Αυτό που έχει απομείνει.
1: Α, ό,τι απέμεινε.
0: Ναι, τώρα αν θα είναι ό,τι απέμεινε. Του ό,τι απέμεινε επί δύο δηλαδή, αυτό το δούμε. Αλλά θα υπάρχει.
1: Εγώ θα πάρω ένα τηλέφωνο τον κύριο Φλωρίδη να τον ρωτήσω. Ναι. Αν ευχήθηκε.
0: Αν θα πάει στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη δεν θα πάει.
0: Δεν θα πω ούτε ο κύριος. Ο κύριος Κέρτσου θα πάει.
1: Όχι, δεν θα πάει.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης.
1: Δεν θα πάει.
0: Η κυρία Μενδώνη.
1: Η κυρία Μενδώνη δεν πήγε στα γιαλατζία.
0: Ο κύριος Πιερακάκης.
1: Δεν θα πάει.
0: Ούτε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Ο κύριος Πιερακάκης δεν θα πάει και δεν θα πάει και ο ΓΑΠ.
0: Ο κύριος.
1: Έλα, άστα, μην είναι, προχωράμε.
0: Μα περίμενε, σου είπα τόσους Πασόκους που δεν θα πάνε δηλαδή στα γενέθλια του Πασόκ.
1: Ποιος
0: θα πάει δηλαδή.
1: Να σου πω εγώ κάποιους άλλους από την μεριά της Ελλάς.
0: Για πες.
1: Ούτε αυτοί θα πάνε.
0: Ούτε αυτοί θα πάνε.
1: Ούτε αυτοί θα πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προηγουμένως σε μία από τις εφημερίδες που διάβασα, είπε ότι αναβαθμίζεται η παραλιακή.
0: Ναι.
1: Έγιναν χθες τα εγγένεια στο φάλιρο του Μεγάλου Πάρκου που πραγματικά βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω αν τον είδες.
0: Τον είδα, ναι.
1: Και είπε ότι αλλάζουν τα πράγματα, προσβάσιμα σε όλους, για όλο τον κόσμο. Ναι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να κάνω εγώ είναι το ότι, ανοιχτές πόρτες. Για να ξεκινήσουμε όμως από το φάλιρο και να φτάσουμε μέχρι τη Βούλα. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε το δήμαρχο από το Σούλι χτες. Από το Σούλι πιο γρήγορα πάμε στα Γιάννενα και γυρνάμε και από τα Γιάννενα.
0: Ναι, μισή ώρα είναι το Σούλι Γιάννενα, μισή ώρα μας είπε ο δήμαρχος.
1: Λοιπόν, άρα για να φύγουμε από το Φάλιρο και να πάμε στη Βούλα, έχουμε φύγει από το Σούλι, έχουμε πάει στα Γιάννενα και έχουμε γυρίσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως γίνεται ανάπλαση, όντως γίνονται πράγματα, όντως αλλάζει όλη η περιοχή. Ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κ. Κωνσταντάτος, είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να ρωτήσω, εντάξει, από ό,τι βλέπω, η υπογειοποίηση είναι σε ένα τελικό στάδιο. Αλλά τι γίνεται με το τραμ, διότι η κίνηση για να πλησιάσουμε την ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το αδιανόητο.
2: Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε κάτι σε αυτό που είπατε νωρίτερα στο πρόλογο σας. Είναι ότι χθες δεν παρουσιάστηκε έργο, υπογράφηκε η σύμβαση.
1: Ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο, η σύμβαση του έργου. Ναι.
2: Αυτό γιατί το διευκρινίζω, γιατί και αυτό το μεγάλο πάρκο το οποίο έγινε ο λόγος χθες θα γίνει και του ελληνικού επίσης που είναι σε εξέλιξη και γίνεται με τις όλες εργασίες περιμετρικά και τις βλέπετε όλοι νομίζω. Ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Δεν έχουν κατοικηθεί, δεν έχουν εισέλθει δηλαδή επισκέπτες κτλ. Άρα η εικόνα που περιγράψατε πολύ σωστά ότι είναι ένας Γολγοθάς.
1: Τι θα γίνει αν έρθουν και οι υπόλοιποι.
2: Όταν αυτά λοιπόν ανοίξουν, εδώ ξεκινάμε τη συζήτηση λοιπόν, τι θα συμβεί. Και επειδή ελικόπτερα δεν έχουμε όλοι μας για να πετάμε εύκολα και να πηγαίνουν στα σπίτια μας και στις δουλειές μας.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το λύνουμε τώρα στη δημοπρασία της ΔΕΘ. Μπορεί να δώσουμε και ελικόπτερα. Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε ελικοδρόμια.
2: Ακριβώς. Και αυτό με προλάβατε. Δεν προλαβαίνουμε ούτε ελικοδρόμια να κάνουμε. Άρα, μεγάλο πρόβλημα που φωνάζω εγώ, έκλεισα 12 χρόνια δήμαρχος και είχαμε κάνει και πριν από 6 μήνες με τον δήμαρχο Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Βύρονα, μια μεγάλη διαμαρτυρία. Είχαμε κλείσει τηλεφόρο Κατεχάκη.
1: Κατεχάκη, ναι.
2: Ναι, είναι ρε παιδιά, τι γίνεται. Πότε θα δούμε επιτέλους, όχι με το έργο, τη μελέτη πρόβλεψης για το συγκοινωνιακό της Νότιας Αθήνας, γιατί και εσείς και εμείς, για να πάμε κάπου, να πάω στη Βουλή σήμερα, θέλω μια ώρα από την Αργυρούπολη για να κατέβω στη Βουλή με το αυτοκίνητο. Δεν είναι δηλαδή, η κατάσταση είναι τραγική και ξέρετε, αυτό που ενδεχομένως δείτε έμπειροι δημοσιογράφοι και κάνετε χρόνια ρεπορτάζ και ασχολείστε. Η Νότια Αθήνα οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Αυξάνονται κατά χιλιάδες οι μόνιμοι κάτοικοι της κάθε χρόνο σε όλη την Νότια Αθήνα, έτσι από το Φάλιρο μέχρι τη Βούλα. Μονίμως νέες οικοδομές, νέες πολυκατοικίες, νέος κόσμος, τεράστια αύξηση αυτοκινήτων και αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει καμία σοβαρή συζήτηση για την υπογειοποίηση της Κατεχάκη, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για τη σύραγγα του Ημιτού που θα συνδέει την Νότια Αθήνα με το αεροδρόμιο, δεν έχουν γίνει καμία ουσιαστική απόφαση για το μετρό να επεκταθεί προς Γλυφάδα, προς Βούλα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στο ελληνικό που είναι ο τερματικός, είναι μια χαβούζα αυτοκινήτων. Έρχονται κατά χιλιάδες όλοι να παρκάρουν στο ελληνικό. Οι άνθρωποι, εντάξει, δικαιολογημένα για να πάνε στη δουλειά το κάνουν, δεν το κάνουν γιατί θέλουν να διασκεδάσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε για αυτό και πολύ περισσότερο και για το τραμ και ό,τι άλλο γίνεται. Άρα, πού πάμε, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν αυτοί που έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι.
1: Μήπως, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να μας αποκλείσουν, οπότε στην ευρύτερη περιοχή να μην μιλάει κανένας ελληνικά, ούτε να μένει ούτε να το επισκέπτεται την όλη την παραλιακή. Μήπως είναι στόχος και δεν το γνωρίζετε ούτε εσείς ούτε εμείς.
2: Το πρόβλημα, αν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι εμείς που μιλάμε ελληνικά και ζούμε δεκαετίες και γεννηθήκαμε σε αυτά τα μέρη και θα συνεχίσουμε, θέλω να πιστεύω, να ζούμε.
1: Σε δεκαετίες, κάποια στιγμή θα φύγουμε όλοι εμείς που ζούσαμε δεκαετίες, θα τελειώσει αυτό το κακό.
2: Είμαστε και αυτοί που ψηφίζουμε στο τέλος της ημέρας, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε οι πολίτες που κρίνουμε και κρινόμαστε. Ανεξάρτητα εγώ αν είμαι δήμαρχος, είμαι και εγώ πολίτης που όπως και εσείς ψηφίζω και έχω άποψη. Πρέπει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος να αποφασίσει σοβαρά όταν κάνει μεγάλα έργα. Όπως του ελληνικού, όπως το ΑΕΝΑΝ που έγινε χθες η υπογραφή σύμβασης και πολλά άλλα, να κάνει πρώτα αυτά που θεωρούνται αυτονόητα στο εξωτερικό, προετοιμασία να υποδεχθεί σε αυτά τα μεγάλα έργα. Και φυσικά, όσον αφορά το συγκοινωνιακό, υποδομές είναι το Α και το Ω σε όποιο έργο θέλουμε να συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, για το ελληνικό υπάρχει, για το μετρό και η επέκτασή του συγκεκριμένη απόφαση και χρονοδιάγραμμα. Λεφτά.
1: Καλά λεφτά υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Εδώ κάτι δις μας δίνει ο καθένας. Εμείς είπαμε να ανέβουμε μέχρι Θεσσαλονίκη να δώσουμε, να πάρουμε τα δις του Τσίπρα, τα δις του Μητσοτάκη και μετά τα δις του Ανδρουλάκη να οικονομήσουμε. Αφού όλοι δις δίνουν. Λεφτά υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Μελέτη, σχέδιο, κάτι που σας, για κάτι που σας έχουν ενημερώσει. Είναι κάτι το οποίο ανοίγει τώρα, πρόσφατα, σε σύντομα. Είναι κάτι το οποίο θα μεγαλώσει την κίνηση προς τα κάτω, προς την ευρύτερη περιοχή σας.
2: Καμία μελέτη επίσημη. Σκέψεις και σχέδια και απόψεις έχουμε όλοι. Μελέτη επίσημη. Κατά αρμόδια υπουργεία που να έχουν φωνάξει τους δημάρχους περιοχής να μας την παρουσιάσουν και να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτή, δεν υπάρχει. Και αυτό εμένα με φοβίζει, γιατί όταν θα υπάρξει, βάλτε άλλα 10 χρόνια μέχρι να γίνει πράξη αυτό που θα δείξει η μελέτη αυτή. Άρα σκεφτείτε ότι είμαστε ακόμα ούτε καν στη φάση της μελέτης.
1: Εδώ τώρα, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, αλλά σε λίγο θα δυσκολευτείτε και στην εσωτερική μετακίνηση.
2: Μα έτσι και δεν δυσκολεύω. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Δηλαδή, όχι, δεν θα μπορούμε να έρθουμε εμείς από το κέντρο της Αθήνας. Δεν θα μπορείτε να κινηθείτε εσείς μεταξύ σας. Αν δημιουργηθούν όλα αυτά τα πάρκα.
2: Ήδη έχουμε τεράστιο φόρτο, αλλά στην καθημερινότητα της πόλης που δεν επηρεάζεται αυτή τη στιγμή από τη λειτουργία του ελληνικού ή των πάρκων που λέτε, γιατί δεν έχουν ανοίξει. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης τότε στην ομιλία του είπε ο άνθρωπος πολύ σωστά πόσα τροχιά και πόσα θανατηφόρα τροχιά έχουμε στην Κατεχάκη. Διότι πολλοί κόσμοι για να γλιτώσει όλο αυτό το μποτιλιάσμα και την κίνηση μπαίνει μέσα στα στενά της πόλης. Εκεί να δείτε τι γίνεται από εκεί και πέρα, το αδιαχώρητο. Οπότε όλο αυτό μεταφέρεται μέσα στις γειτονιές μας. Αν λοιπόν δεν υπογειοποιηθεί Κατεχάκη, επαναλαμβάνω, δεν ανοίξει σύραγγα του Ημιτού, δεν γίνει επέκταση του μετρό, δεν αλλάξουν οι δημόσιες κοινωνίες, δυστυχώς ο εφιάλτης αυτός θα αυξηθεί κατακόρυφα προς το χειρότερο. Και εμείς οι δημάρχοι, ξέρετε, καμιά φορά μεταφέρουμε την οργή του κόσμου, την εισπράττουμε κιόλας. Την κρίνια, τα
1: παράπονα. Καλά, για όλο αυτό ο Δήμαρχος. Τα παράπονα στον Δήμαρχο.
2: Δεν κυβερνάμε εμείς τη χώρα, δεν καθορίζουμε εμείς την ευρύτερη πολιτική στην Αττική. Οπότε όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν.
1: Το Το επόμενο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, είναι έχουμε 58 πλέον κρούσματα ακόμα με τον ιό του Νείλου. Αυτό δεν ήταν το ράντισμα που λέω εγώ. Και έτσι μ' αρέσει να το λέω. Δεν είναι δουλειά του κάθε Δήμου, είναι δουλειά της περιφέρειας. Η περιφέρεια ήρθε να σας χτυπήσει την πόρτα και να σας πρόξει να πει: παιδιά, ορίστε, αυτά είναι, πρέπει να κάνετε αυτή τη δουλειά.
2: Κοιτάξτε, εγώ κάθε χρόνο και χθες μάλιστα ανέβησα και ένα βιντεάκι. Όσοι θέλετε μπορείτε να το δείτε στα social, στη σελίδα μου. Πάμε και καθαρίζουμε 2.500 φρεάτια για να είμαστε έτοιμοι για τις βροχοπτώσεις. Γιατί βλέπετε, πλημμυρίζουμε κάθε φορά, γίνεται χαμός και το πρόβλημα ξεκινάει από τα φρεάτια. Παράλληλα, όλο τον χρόνο ψεκάζουμε και φρεάτια και πράσινους χώρους και το νεκροταφείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα σχολεία κτλ. Αυτό το κάνουμε ως Δήμος μόνοι μας.
1: Ναι, η περιφέρεια που είναι δική της δουλειά αυτό, γιατί δεν είναι εγώ ο Δήμαρχος που θέλω, ο άλλος Δήμαρχος δεν το θέλει, είναι υποχρεωτικό από την περιφέρεια να οφείσει τους Δήμους να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Ψεκάζει στα ρέματα, ψεκάζει εκεί που υποτίθεται είναι η ευθύνη της και ψάχνει να δει που είναι τα σημεία αυτά. Εγώ δεν περίμενω να έχει καμία περιφέρεια, επαναλαμβάνω όσο φορά το Δήμο μου. Και τα κάνω. Το θέμα.
1: Άρα δεν ήρθε. Το παίρνω ως απάντηση. Όχι, και εσείς καλά έρθει, τη δουλειά.
2: Έχει έρθει με τα κρούσματα τώρα. Ήρθε.
1: Καλά, όλοι ήρθαν μετά. Πρώτα με ήρθαν τα κουνούπια και μετά η περιφέρεια. Μάλιστα.
2: Ήρθε με τα κρούσματα. Αλλά προσέξτε αυτό που θέλω να πω και να μας ακούσουν και φίλοι μας. Ό,τι ψεκασμός και να κάνει η περιφέρεια ή ο Δήμος, έχουμε μια ατομική ευθύνη τεράστια. Δηλαδή, οι γλάστες μας στις βεράδες που λιμνάζει το νεράκι από κάτω. Αν έχει πισίνα ή γκαζόν στον κήπο σου. Όλοι αυτοί οι χώροι δεν ψεκάζονται από το Δήμο και την περιφέρεια. Δεν αντιληφθείτε ότι το κουνούπι δεν είναι στατικό μόνο απ' έξω, είναι και μέσα στα σπίτια. Άρα πρέπει ο καθένας να κάνει αυτονόητα αυτό που πρέπει να κάνει στην περιουσία του, στην ιδιοκτησία του, για να προστατεύσει. Και βλέπω προχθές ένα φίλο που έπλαινε το αυτοκίνητό του εκεί που είχαμε ψεκάσει και γέμιζε νερά το δρόμο. Του λέω: ρε φίλε, δεν πλένουμε το αυτοκίνητο αυτήν την εποχή. Συγγνώμη, του λέω, αλλά δεν γίνεται αυτό. Τώρα ψεκάσαμε. Καταλάβατε. Πρέπει ο καθένας να αντιληφθεί αυτή την περίοδο. Θέλει να κάνει λίγο υπομονή, ας μην είναι λίγο λερωμένο το αμάξι. Δεν πειράζει. Θα μπει Οκτώβριος και το πλένεις. Να φύγει αυτή η περίοδο αυξημένου κινδύνου. Γι' αυτό ο καθένας έχει την ατομική του ευθύνη.
1: Κύριε Δήμαρχε, πάμε και στο τελευταίο που αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ στη δουλειά που έχετε κάνει η όμορφη Δήμη είναι το θέμα της πυροπροστασίας, μάλλον του ελέγχου και πώς πραγματικά προσπαθείτε να καθημερινά να βλέπετε τι γίνεται στην περιοχή σας. Και όχι μόνο εσείς, η όμορφη Δήμη.
2: Εμείς, κοιτάξτε, 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν με ένα μηχανάκι και ρίξαν τα γκαλικά στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν οι κάτοικοι από τις βεράντες τους. Σε 3 λεπτά, γιατί τους κατέγραψαν οι κάμερες, τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε, η εθελοντική μας ομάδα ήταν εκεί πρώτη και έσβησε τη φωτιά.
1: Γιατί δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε φύγει από τον κίνδυνο ακόμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε φυλακοί 24 ώρες πάνω, το κέντρο ελέγχου, το drone, τα πάντα. Ο ΣΠΑΙ που έχει την ευθύνη όλου του ημιτού, με το έργο που κάναμε την περίοδο 19-24, έχει την πιο σύγχρονη θωράκιση αυτή τη στιγμή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το μοντέλο. Με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων που έχουν ο Δήμος μας, είναι το μοντέλο που πρέπει να περάσει σε όλη την Ελλάδα ως μοντέλο προστασίας, όπου οι τοπικές κοινωνίες με τους εθελοντές, με τους Δήμους, μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια, γιατί τη φωτιά πρέπει να την πιάσει στην αρχή. Άμα σου φύγει, μετά σήκωσε όσα καναντέρ θέλεις, μετράς απλά απώλειες ζωές σε σπίτια και περιουσίες. Μειώνεις, ας το πούμε, τη ζημιά. Η ζημιά δεν πρέπει να γίνει καθόλου, μπορείς να την προλάβεις στην αρχή. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία που έχουμε εφαρμόσει στον Εμετό, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Και θέλω να πιστεύω ότι το έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Δίνουμε μια μάχη όμως.
1: Και να επισημάνουμε και στους δικούς σας και στους επισκέπτες σας και στους δικούς κατοίκους, δημότες και επισκέπτες, ότι δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα. Δεν έχουμε φύγει από την αντιπυρική
2: κατάσταση. Όχι, μέχρι τον Οκτώβριο είμαστε επιφυλακή.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο να είμαστε και εμείς, όπως είπατε, ατομικά σε επιφυλακή να προσέχουμε.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας καλημερίσω και να σας πω ότι μέχρι να γίνουν τα μέτρα, καφέ μαζί δεν πίνουμε. Πού να κατεβαίνω κάτω, προτιμώ να πάω σου λιγάκι.
2: Ελάτε με το ελικόπτερό σας να με πάρετε όποτε θέλετε να πάμε να πούμε καφέδάκι.
1: Ναι, αλλά δεν έχετε φτιάξει ελικοδρόμιο. Τώρα θα πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα στην ταράτσα του Δημαρχείου θα ανέβω να το φτιάξω το
1: βάθος. Λοιπόν, θα πάω μέχρι την Θεσσαλονίκη. Θα μαζέψω Δις Τσίπρα, Δις Μητσοτάκη, Δις Ανδρουλάκη. Θα κατέβω να το φτιάξουμε μαζί.
2: Περιμένω με αγωνία να σας δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας και στον Παναγιώτη, στον Βασίλη, στον Μάνο, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα σε εκείνους και εκείνους. 1989, πάντα με υγεία και μεγάλα death πακέτα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμήθηκα Νίτσε, σε κάθε αληθινό άνθρωπο κρύβεται ένα παιδί που θέλει να παίξει. Όλοι οι πολιτικοί μας ξέρουν ότι η Ελλάδα κατάσταται τελευταία στην Ευρώπη. 86η στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου του 25, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Η εμπιστοσύνη του λαού στα μέσα είναι μόλις 22%. Το κύριο πρόβλημα όμως είναι η ολιγαρχοποίηση του μηντιακού τοπίου και οι πολιτικές πιέσεις. Ευχαριστώ. Καλημέρα στον Πύλη που θέλει να πάει στο Μεγανήσι. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας λέει Λεβέντες. Λέει και εσένα Λεβέντη, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, Λεβέντη.
1: Εσύ μου είσαι μεσόκοπος, είσαι Λεβέντη. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, δεν είμαι.
0: Όταν αναφέρεστε, λέει ο Θανάσης, τον Τσίπρα, καλό θα είναι και πιο δίκαιο τι παρέλαβε, να λέτε τι παρέλαβε και τι παρέδωσε στον τωρινό απατεώνα και πώς διαχειρίστηκε τα λιγοστά χρήματα που πήρε από τον Σόιμπλε και τι πόλεμο δέχθηκε απ' έξω και ειδικά από μέσα, βάστα Σόιμπλε κλπ. Θέλουμε έναν έντιμο διαχειριστή, αποφάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Καλό φθινόπωρο, Θανάσης. Ναι, σε...
1: Από μέσα, όταν εννοεί Θανάση από μέσα, εννοεί από μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς.
0: Ποιο πράγμα από μέσα?
1: Όταν λέει τον πόλεμο που δέχτηκε από μέσα. Εννοεί από μέσα το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Βαρουφάκης, ο Κωνσταντοπούλου, ο Τσακαλώτος, ο Λαφαζάνης, αυτοί πολέμησαν. Διότι εγώ, σύμφωνα με το Δημηθάκη που διάβασα, αυτοί είχαν την ευθύνη για τα λάθη που έγιναν.
0: Αυτό φαντάζομαι λέει. Να πω ότι συμφωνώ σε ένα σημείο που λέει θέλουμε, το έντιμο είναι σχετικό, διαχειριστή, οι αποφάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες.
1: Όχι, δεν, αυτό... είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, γιατί?
1: Κάθε χώρα παίρνει τις αποφάσεις της και,
0: παίρνει
1: και μέχρι που θα φτάσει, ναι, έχει μια διαχείριση από τις Βρυξέλλες. Ναι. Αλλά κάθε χώρα αποφασίζει το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι πλέον σε μεγάλο σημείο κάποια πράγματα είσαι σε ένα άρμα και κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα. Οπότε είναι και θέμα διαχείρισης μερικές φορές. Δεν είναι θέμα μόνο ότι θα κάνω αυτό και δεν με νοιάζει σε ποιο άρμα βρίσκομαι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς θέμα διαχείρισης. Πάμε όμως στο ημιχρόνιο και να είναι και μία από τις ερωτήσεις μετά. Τι έχουμε, ποιον θα μιλήσουμε?
0: Μετά θα πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας είναι ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς.
1: Είναι μια ωραία ερώτηση αυτό που είπε ο φίλος μας ο Θανάσης. Λοιπόν, ημιχρόνιο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην ευρωπαϊκή λίστα για την League Face του Champions League εντάχθηκε ο Ζουάο Μάρι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Μόνο ΑΕΚ, το μήνυμα του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Άνοιχτο το ενδεχόμενο για την απόκτηση ελεύθερου παίκτη. Με νίκη 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη, ξεκίνησε ο δικέφαλος της υποχρεώσης του στη League Face του Κυπέρου Ελλάδας με γκολ τον Ζήνη στο 10 και Γεωργίεφ στο 83. Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο 26χρονος Μαροκινός Χάφα Ζεντινού Ναΐ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή από την Τζιρόνα. Ο Τριφίλη έφτασε συμφωνία με τους Ισπανούς έναντι 14 εκατομμυρίων συν 2 εκατομμυρία μπόνους με αιτήσεις απολαβές στα 3,5 εκατομμύρια. Ο Ουναΐ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους Πράσινους, ενώ παράλληλα δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Δανεικός στην Columbus Crew του MLS, ο Ζαρουρί με οψιόν αγοράς. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, η αποστολή του αγώνα κυπέλου με την Νίκη Βόλου στις 9. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ Λέον Μπέιλι, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα, αναφέρει ο Τζαμαϊκανός πρώτος του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Ερυθρόλευκων. Παίκτης των Πειραιωτών είναι και ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα μείνει ως δανεικός στον Όφη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Στη Σάντος θα συνεχίσει την καριέρα του Ροντινέη έπειτα από 3,5 χρόνια στο λιμάνι. Με το δεξί μπήκε στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε τις ΑΕΛ 4-0 στη Λάρισα. Τα γκολ για τους Πειραιώτες πέτυχαν οι Γκονζάλης στο 34, Σάς στο 49, Μπρούνο στο 54 και Ρόκα στο 66. Αμφότεροι σκόραραν τα πρώτα τους γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και Όφη στην Τούμπα για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Για ένα ακόμα παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε στο ΆΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των Θεσσαλονικών Αλέσιο Λύση. Σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάγκιτς, ήρθαν οι Ασπρόμαυροι, όπου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ. Αμφίβολος για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, στις Μαρκό και Φυσιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Από χθες βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Δομινικανός Γκάρτ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, στον Μπρονό της Τσεχίας, η Ελλάδα ιτήθηκε 3-0 από την Σερβία στον προημιτελικό και έμεινε εκτός της ζώνης των μεταλλίων. Ο αγώνας επισκιάστηκε με τον σοκαριστικό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ. Στο τένις ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 3-1 σετ με ανατροπή του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις σε νούμερο 139 του κόσμου και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open. Αντίπαλος του θα είναι ο Τσέχος νούμερο 19 Γύρι Λέχεκτσκα. Ο 35χρονος επιθετικός της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και αρχηγός της Εθνικής Γκαμπών Πιέ Εμερίκ Αμπεμπεγιάνγκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervet Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 4 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη εδώ απέναντί μου.
1: Καλημέρα σας κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Από πού επιστρέψαμε?
0: Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Εγώ δεν σηκώθηκα από τη θέση μου, γιατί εγώ δεν σηκώνομαι επί τούτου από τη θέση μου στις διαφημίσεις.
1: Δεν τροσφαίρας.
0: Γιατί δεν είμαι ανταυτού, δεν τροσφαίρας, και αν σηκωθώ από τη θέση μου μπορεί κάποιος άλλος να κάτσει. Για τέτοια είμαστε, να χάνουμε τη θέση μας. Εσύ που είσαι άνετος και ωραίος, σηκώνεσαι, φεύγεις, πας πίνεις καφέ έξω, ξανάρχεσαι.
1: Πετάχτηκα μέχρι το Ελληνικό,
0: ναι,
1: και γύρισα.
0: Αυτό.
1: Είδες ότι λύθηκε το κυκλοφοριακό.
0: Λύθηκε, ναι.
1: Πήγα και γύρισα. Πόση ώρα
0: ήταν?
1: Ναι, το πρόβλημα ξέρεις ποιο ήταν, έτσι?
0: Για πες μου.
1: Ότι το ελικόπτερο που με πήγε και με έφερε,
0: ναι,
1: πρέπει να βάλει βενζίνη.
0: Εντάξει, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι και για το Σεπτέμβριο θα ισχύει 10 λεπτά μείωση, οπότε έχει λυθεί και αυτό, μια χαρά.
1: Αυτό με τα ελικόπτερα να θέλουν 10 λεπτά παραπάνω βενζίνη για να πάνε και να έρθουν.
0: Αυτό
1: θα το λύσει καμιά κυβέρνηση?
0: Για τα ελικόπτερα.
1: Για τα ελικόπτερα. Δηλαδή να μας φτιάξει ελικοδρόμια, να μας φτιάξει, να μας δώσει ελικόπτερα. Τόσα δις μοιράζουν εκεί πάνω. Δεν μπορεί να μας δώσουν και από ένα ελικοπτεράκι μικρό?
0: Ο Θανάσης, ο οποίος λέει, αν έπαιρνε ο Τσίπρας στο Ταμείο Ανάκαμψης που πήρε ο Μητσοτάκης, και βλέπουμε, λέει, πώς τα διαχειρίζεται ο Πρωθυπουργός, κάθε μέρα και σκάνδαλο και απευθείας αναθέσεις. Θανάσης και Ρατέα,
1: ναι,
0: την καλημέρα μας και στον Κώστα.
1: Θανάση, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις η κυβέρνηση το που ακριβώς πήγαν. Πανηγυρίζουν ότι το πάνε, αλλά δεν μας το πάνε. Και είναι αυτό που ψάχνουμε όλοι. Όλοι όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά και θέλουμε να ψάξουμε, πού ακριβώς πήγανε, όπως πού ακριβώς πήγανε τα λεφτά της περιφέρειας, σε ποιους κωδικούς, να το πω έτσι για να είναι της μοδός το κωδικός. Θα φτάσω και εκεί στους κωδικούς.
0: Αν και ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι, ναι, κανένα ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πήγε χαμένο. Τη δήλωσή του, λέει.
1: Στη τσέπη των πολιτών, πάντως, ακριβώς αυτό.
0: Ακριβώς αυτό,
1: εγώ συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό, γιατί αν πήγαινε στη τσέπη των πολιτών θα το τρώγανε.
0: Ναι.
1: Άρα θα ήταν χαμένο. Αν πήγαινε στη τσέπη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τώρα όμως υπάρχουν, ανακαλύφθηκαν.
0: Οι μικρομεσαίοι.
1: Βέβαια, το έμαθε ο Πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε τι θα ανακοινώσει το Σάββατο. Αυτό που ξέρουμε εμείς που μαθαίνουμε είναι ότι θα ανακοινώσει ένα γενναίο, έτσι, πρόγραμμα, γενναίες παροχές και για τους μικρομεσαίους.
1: Και έχουμε, την οποία χτες συζήτησα και την περιμένουμε, και μία έκπληξη Kinder για τους αγρότες.
0: Για τους αγρότες, μάλιστα.
1: Έχουμε και μία Kinder έκπληξη.
0: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Να ρωτήσω αρχικά για τα χθεσινά, για το πόσο κάνει που λέμε, είναι και της μόδας το πόσο κάνει. Ακούσαμε την Ελλάς, λέει 7 δις. Και βγαίνει η κυβέρνηση αμέσως μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και λέει αυτό είναι 13 δις.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Τεμπονέρα, να συμπληρώσω λίγο. 7 ή 13 ή όσο το χρόνο, έτσι, όχι η τετραετία.
2: Αλήθεια, γιατί ο κ. Κοντογιώργος πριν από ένα μήνα μας έλεγε ότι είναι 18 δις 5 παρεμβάσεις οι οποίες είχαν ανακοινωθεί τότε. Ενδεχομένως η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, θυμήθηκε το όχι πολύ μακρινό παρελθόν της. Θυμίζω ότι είναι η παράταξη η οποία χρεοκόπησε τη χώρα το 2009. Είναι η παράταξη η οποία σχεδίαζε μέτρα πάνω σε χαρτοπετσέτα επί μνημονίων. Είναι η παράταξη η οποία χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, τον ελληνικό λαό και στις τράπεζες, και παραδίδει, φαίνεται, μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας και πειθαρχίας, όταν και εσείς, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, οι πολίτες αυτά τα τεράστια δις του Ταμείου Ανάκαμψης, των ΕΣΠΑ, τα οποία έπεσαν στην οικονομία την τελευταία 7 ετία, μάλλον τα αγνοούν στην τσέπη τους. Άρα τα οικονομικά αυτά, μάλλον θα έλεγα ότι διδάσκονται στην ανωτάτη μπακαλική, που έχει τελειώσει ο κύριος Λαζαρίδης, θυμάμαι, σε ένα πανεπιστήμιο εδώ δίπλα στον Γκίζη, με κάτι τέντες που είχαν κλείσει. Μόνο αυτό μπορώ να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε.
1: Λοιπόν, σε τωρινές, πριν λίγο, οι δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου, του Πρωθυπουργού, είπε ότι γιατί την πατριωτική σφορά δεν την έκανε τότε που 15-19, που ήταν και σε πιο δύσκολη θέση η χώρα, και μάλιστα συζήτησε για Τσίπρα 2, Θεσσαλονίκη 2, ΣΥΡΙΖΑ 2.
2: Γιατί κοιτάγαμε τότε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα τα οποία έχει αφήσει η παράταξη του κ. Μαρκόπουλου και το ΠΑΣΟΚ. Μια χρεοκοπία τα οποία τα δύο κόμματα μας κληρονόμησαν και επισήμως κατεγράφει το 2009, την προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα, και κατοφέραμε με 37 δισεκατομμύρια ευρώ μαξιλάρι, με καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο και ρυθμισμένο χρέος, να παραδώσουμε μια οικονομία σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, με τις θυσίες βεβαίως του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η απάντησή μας στον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπονέρα, συνεχίζω και κάνω το δικηγόρο δηλαδή για να καταλάβουν και ο κόσμος και εμείς. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε ένα όριο που μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε στους πολίτες, να το πω με απλά ελληνικά. Το 7 δις το χρόνο, δηλαδή 30 δις μέσα στην τετραετία περίπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αφήνει να τα δώσουμε. Εμείς τα έχουμε.
2: Δεν υπάρχουν 7 δις το χρόνο, υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, αυτόν τον οποίο χρησιμοποιεί και η παρούσα κυβέρνηση σε βάθος τετραετίας, και έχουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικές παρεμβάσεις που αφορούν τη φορολόγηση του πάρα πολύ μεγάλου πλούτου, τα μερίσματα, τα ακίνητα, τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια, αλλά βεβαίως και τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Άρα ούτε 7, ούτε 37, ούτε 107 δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει. Είμαστε απολύτως συμβατοί με τους δημοσιονομικούς κανόνες και στη χώρα και στην Ευρώπη, και γι' αυτό τολμάμε 1η Νοεμβρίου που θα ανοίξει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε το πρόγραμμά μας και να πάμε βεβαίως και τις κυβερνητικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη και των υπολείπων κομμάτων στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση. Αλήθεια, μπορεί να μιλάει για κοστολόγηση η Νέα Δημοκρατία? Εμείς για παράδειγμα λέμε ότι όσον αφορά τη μεσαία τάξη θα καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος, θα μειώσουμε την προκαταβολή φόρου. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Έβαλε 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τεκμαρτή φορολόγηση σε ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την εργασία και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τα καρτέλ, την ολιγαρχία και τον πολύ μεγάλο πλούτο. Αυτή είναι μια πράγματι ειδοποιώς και πολιτική διαφορά.
0: Θα σας γυρίσω λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Γιατί είχαμε και το μήνυμα του Θανάση, το οποίο διάβασα ακριβώς πριν βγείτε, που λέει αν έπαιρνε το Ταμείο Ανάκαμψης ο Τσίπρας, και ότι ο Μητσοτάκης λέει βλέπουμε πώς τα διαχειρίζεται. Τι διαφορετικό δηλαδή θα κάνατε ή έχετε στο μυαλό σας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
2: Το 87% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε 30 επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των ανωνύμων εταιριών θα διαπιστώσετε 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, 12 δισεκατομμύρια τα οποία δεν μοιράστηκαν ούτε στην πλειοψηφία των Ελληνίων πολιτών ούτε στις υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει εδώ ένα στρεβλό οικονομικό μοντέλο. Γι' αυτό εμείς τι λέμε? Τολμάμε να μιλήσουμε από αριστερή σκοπιά για το πώς μπορούμε να παράξουμε πλούτο, θεσπίζοντας το διάδοχο του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης σε Ελλάδα και Ευρώπη, για να μην είμαστε παρείες της Ευρώπης, αλλά για να μην οξύνονται και οι οικονομικές ανισότητες στη χώρα. Λέμε πώς μπορούμε να επιβάλλουμε όχι περισσότερους, αλλά δικαιότερους φόρους, να κάνουμε πράξη αυτό που λέει το Σύνταγμα της χώρας, ότι θα πρέπει ο καθής να αποδίδει ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς ένα 25% του πληθυσμού αντιμετωπίζει οξία ανθρωπιστική κρίση, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα προκειμένου και να μειωθεί το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στους μισθούς των εκθετικών των νοσηλευτών, αλλά βεβαίως και τολμούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα νούμερα και στόχους για 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και 1.800 ευρώ μέσο μισθό σε βάθος τετραετίας. Ξέρετε, τα έχουμε υπολογίσει όλα. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά αρκετών μηνών. Και γι' αυτό η μόνη κριτική η οποία έγινε από τη μεν Νέα Δημοκρατία είναι ότι περίπου αναγάγονται όλα στο 2015 και στην αξιοπιστία. Λες και εκείνη τα προηγούμενα χρόνια που χρεοκόπησε τη χώρα δεν είχε μερίδιο ευθύνης ή ήταν αξιόπιστη. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ λέει ότι αντιγράψαμε το πρόγραμμά του, ερχόμενο βέβαιος δεύτερο πίσω από την κυρία Καριστιανού που λέει ότι αντιγράψαμε τη διακήρυξη. Επιτέλους λίγη σοβαρότητα και λίγη ψυχραιμία θα έλεγα.
1: Κύριε Ντεμπονέρα, Εμμανουέλα, καλημέρα Εμμανουέλα. Ρωτάει, μάλλον μικροεπιχειρηματίας, αν κάνουν καλό λάθος, διορθώστε με. Είπατε ότι στις ατομικές επιχειρήσεις καταργείται, τελειώνει η προκαταβολή φόρου, ενώ στις εταιρείες θα μειωθεί.
2: Ναι, ερώτηση... για κατάργηση τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα, εκεί που υπάρχει ακόμα, για κατάργηση προκαταβολής φόρου σε ατομικές επιχειρήσεις και για μείωση προκαταβολής στα νομικά πρόσωπα.
1: Ωραία. Εδώ το νομικό πρόσωπο, και αυτή είναι η ερώτηση της Εμμανουέλας. Εγώ που έχω Γιώργος Γεωργιάδης, Γιώργος που να κάναμε μια εταιρεία ΕΕ, νομικών ΕΕ, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουμε, απλά δεν γίνεμε συνεταιράκια, αλλά δεν έχουμε καμιά εταιρεία τεράστια, ή κάποιος ο οποίος εγώ που συμπληρώνω είναι Γιώργος Γεωργιάδης και ιός. Και είναι νομικό πρόσωπο. Γιατί να μην καταργηθεί και σε αυτή τη μικρή εταιρεία, μικρή νομικό πρόσωπο?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι ουσιαστικά ατομικές επιχειρήσεις και υπάρχουν και τα νομικά πρόσωπα, εταιρείες, προσωπικές, ανώνυμες και το καθεξής.
1: Σας είπα, Γιώργος Γεωργιάδης και ιός ΕΕ.
2: Απαντώ. Εμείς λέμε πράγματα τα οποία είναι δημοσιονομικά εφικτά, ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Δεν τάζουμε σε όλους τα πάντα. Στοχεύουμε κυρίως στη μικρομεσαία επιχείρηση, όπως σας είπα. Αυτό βεβαίως προφανώς δεν αφορά μονάχα οι φορολάβνηση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκείνοι οι οποίοι είναι μέλη των εταιριών είναι και φυσικά πρόσωπα τα οποία θα δουν καλύτερους μισθούς, θα δουν φτηνότερα αγαθά, θα δουν καταπολέμηση της ακρίβειας, θα δουν καλύτερο σύστημα υγείας. Θέλω να πω ότι φέρνουν αρκετές ιδιότητες ως πολίτες πια, οι οποίοι ακριβώς θα δουν μια αισθητή βελτίωση στη ζωή τους. Εμείς δεν λέμε ότι η χώρα θα γίνει παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί. Λέμε ότι έχουμε όμως ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, αντιπαραθετικό προς αυτό το οποίο ζουν οι πολίτες την τελευταία εφταετία, το οποίο δίνει και κοινωνική αλλά και πολιτική κατά την άποψή μας διέξοδο.
1: Μάλιστα. Πάλι η κυβέρνηση είπε, σας κατηγορεί ότι χρησιμοποιείτε την περίοδο 15-19 κατά το δοκούν. Δηλαδή, όταν έχει γίνει κάτι καλό, παράδειγμα, οι 120 δόσεις με την εξάλληψη των προσαυξήσεων που έγινε το 15-19 ήταν καλό. Ό,τι άλλο δεν ήταν καλό το 15-19, φταίνει οι άλλοι.
2: Αν είναι καλό 120 δόσεις, και δεν τις κάνει η κυβέρνηση και έφερε τις 72 χωρίς να περιλαμβάνει τα χρέη από το 23 και μετά με υψηλό επιτόκιο, χωρίς κατάργηση προσαυξήσεων και εντελών καθυστέρησης, αλλά βεβαίως απεντάσσοντας και πάρα πολλούς επαγγελματίες και αγρότες από τη δυνατότητα να τιμήσουν τις οφειλές τους. Άρα, εδώ μάλλον θα έλεγα ότι υπάρχει μια αντίφαση.
1: Ναι, δεν μου απαντήσατε όμως ότι χρησιμοποιείται, η κυβέρνηση λέει ότι χρησιμοποιείται το 15-19 κατά το δοκούν. Όποτε σας συμφέρει το αναφέρετε, όποτε θα σας συμφέρει το κρύβετε. Λέτε, μην πηγαίνουμε πίσω.
2: Αυτή η απάντηση. Κρατάμε φυσικά τη θετική εμπειρία. Εμείς δεν απαρνιόμαστε τον εαυτό μας. Προφανώς έγιναν λάθη, αστοχίες και παραλήψεις σε ένα τελείως διαφορετικό αντιπροσωπευτικό περιβάλλον. Το 2015-19 η χώρα έπρεπε να μαζέψει 50 δις ακριβώς λόγω της χρεοκοπίας, ενώ τώρα από το 19 έως το 26 η χώρα είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια. Άρα θα έλεγα να μην συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Οι αναγκαιότητες είναι διαφορετικές, οι δυνατότητες της χώρας είναι διαφορετικές. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα παρέδωσε το 2019 δημοσιονομική σταθερότητα και ασφάλεια για την επόμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, ενώ είχε στη διάθεσή της πάρα πολλούς πόρους. Οι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι που μας ακούν, ας αναλογιστούν. Εμείς τολμούμε τη σύγκριση αυτή. Αν ζουν σήμερα καλύτερα ή αν ζουν καλύτερα, ζούσαν καλύτερα το 2019. Αν δηλαδή σήμερα το ρεύμα είναι ακριβότερο, το ενίκιο είναι ακριβότερο, ο μισθός δεν φτάνει μετά τις 19 του μήνα κ.ο.κ. Και αν αυτό συνέβαινε το 2019, όταν τότε η χώρα υπό τη δαμόκλεια σπάθη των μνημονίων και σε μια τεράστια ανασφάλεια που άλλοι, επαναλαμβάνω, πυροδότησαν, είχαν καλύτερο επίπεδο ζωής.
0: Να ολοκληρώσουμε και με την σημερινή δημοσκόπηση, κύριε Τεμπονέρα. Στο 13,7 σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πού οφείλεται για σας αυτή η σχετική στασιμότητα ή και μικρή κάμψη και η μείωση της διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ?
2: 1,90 ημερών, το οποίο καταφέρνει μέσα σε 3 μήνες, μεσολαβούντος κυβέρνηση και του Αυγούστου, να είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, θα πω εγώ. Να μην έχει ακόμα παρουσιάσει πρόγραμμα, αυτό έγινε μόλις εχθές. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να αποτυπώνεται ολοκληρωμένα σε δημοσκοπήσεις. Εμείς μόλις πριν μια εβδομάδα ολοκληρώσαμε την οργανωτική μας διάταξη. Χθες παρουσιάσαμε ένα ολιστικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα για την επόμενη δεκαετία, τολμώ να πω, όχι απλά την επόμενη τετραετία. Και από εκεί και πέρα καλούμε τους πολίτες να αναλογιστούν και να κρίνουν με βάση αυτά τα οποία εξαγγείλαμε. Αν θέλουν να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και να ζουν μία από

0: Όπα, με Καρεθιανού δεν το βλέπω. Άρα τι κάνουμε?
1: Θα σας απαντήσω με βάση την πρόσφατη ιστορία. Τα τελευταία 3 χρόνια, Αλέξης Τσίπρας και Ελληνική Εθνική Συμπαράταξη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε το στερέωμα. Είχαν λοιπόν τη δυνατότητα όλα τα προηγούμενα κόμματα να συνεργαστούν, να κάνουν προγραμματικές συγκλήσεις, να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να μπορέσουν να τα βρουν και να παρουσιάσουν μια εναλλακτική. Αυτό για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Αφού λοιπόν η σύνθεση απέτυχε, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και η Συμπαράταξη να επιχειρήσουν μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Μεγάλη πολιτική υπέρβαση πιστά σήμερα το να προκύψει μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της Ελληνικής Εθνικής Συμπαράταξης, με ένα νέο οργανωτικό μοντέλο κόμματος, με ένα νέο του πολιτικού προσωπικού, με αποκυρωποιημένο, όπως είδατε χθες, πολιτικό πρόγραμμα το οποίο απαντά στην καθημερινά προβλήματα των πολιτών και δίνει, επαναλαμβάνω, διέξοδο. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε εμείς να κρυθούμε.
0: Ναι, αλλά κυβέρνηση δεν δίνει, κύριε Ντεμονέρα.
1: Διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται πουθενά αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα ούτε στην Ελλάς. Άρα η κυβέρνηση θέλει συνεργασίες.
1: Επαναλαμβάνω, εμείς στοχεύουμε στην αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ακόμα και αν αυτό όμως δεν συντελεστεί στις πρώτες εκλογές, εμείς θα το επιχειρήσουμε ενδεχομένως σε επαναληπτικές εκλογές, όπου οι σχετισμοί θα είναι τελείως διαφορετικοί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς τι λέμε? Εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, τον καλούμε να ακούσει και να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά το πρόγραμμά μας, και από εκεί και πέρα το επιδιώκουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα, με την καταγραφή η οποία θα γίνει μέσω της κάλπης, θα είναι κατευθύνσεις που θα έχει δείξει, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός που θέλει να πάει η χώρα.
2: Οι επαναληπτικές εκλογές που αναφέρατε, πιθανολογείται ότι είναι ένα σενάριο που παίζει δυνατά?
1: Τώρα, όποιος λέει ότι με 23-24-25% η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία που είναι στο 37-38%, μάλλον θα έλεγα ότι εθεροβατεί.
2: Το λέει ο Υπουργός Υγείας, γι' αυτό το λέω. Λέει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, λέει. Μία είναι.
1: Το λέει, αλλά δεν μας λέει γιατί η βενζίνη παραμένει στα 2 ευρώ, γιατί τα ενοίκια δεν πέφτουν, γιατί το φιάσκο με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών δεν οδήγησε σε μειώσεις αλλά σε αυξήσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Και μέσα από όλο αυτό θέλει κάποιο να μας πει, αρμόδιος υπουργός, θα θελέγει τη Νέα Δημοκρατίας, ότι οι πολίτες θα καταλάβουν πράγματι την ειλικρίνεια και τον τρόπο που πολιτεύεστε τη Νέα Δημοκρατία και θα τους δώσουν αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Ας απαντήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αν θα συνεργαστεί με την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Κασιδιάρη και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους είναι στα δεξιά της αυτή τη στιγμή με βάση τα όσα συντελούνται στη δεξιά πολιτατικία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, το πρόγραμμά μας, την απέτησή μας προς τον κόσμο. Καλούμε τους πολίτες να μας κάνουν κριτική, να ακούσουν αυτά που έχουν να πούμε. Έχουμε την αυτοπεποίθηση των ιδεών, των αξιών και τελικά και του προγράμματός μας. Και με βάση αυτό θα παρευτούμε σε εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντεμπονέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ήταν ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, ο κύριος Διονύσης Ντεμπονέρας.
0: Έχουν βαθύ να με τρελάνουν όλοι.
2: Ήδη.
0: Κανένας δεν θα συνεργαστεί με κανένα.
2: Εντάξει, μα δεν ξέρεις πώς είναι τώρα.
0: Καμία αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει ποτέ. Και αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι τελικά δεν βρίσκουν με ποιον καν θα μιλήσουν.
2: Κοίτα.
0: Συγγνώμη, ξεκινάμε από την κυβέρνηση.
2: Να λέμε την αλήθεια.
0: Περίμενε. Ξεκινάμε από την κυβέρνηση. Αν δεν έχει αυτοδυναμία, δεν μιλάει με κανέναν. Δεν μας λέει με ποιον θα μιλούσε. Σε ποιον θα χτύπαγε την πόρτα, ρε παιδί μου. Να ακούσει ναι ή όχι.
2: Λέει. Ο Άδωνης το έχει πει 100%, το έχει πει Εφθαρσός με το Πασόκ. Μόνο το Πασόκ.
0: Το πήρε πίσω προχτές.
2: Πώς το πήρε πίσω?
0: Το πήρε πίσω προχτές.
2: Τι είπε,
0: λέει? Όχι, το με το Πασόκ. Λέει, δεν μπορούμε. Λοιπόν, το πήρε πίσω προχτές.
2: Μάλιστα.
0: Άμα δεν ξέρει τώρα. Πάμε παρακάτω. Εάν τώρα ρωτήσαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, Ελλάς είναι πρώτη. Με ποιον θα μιλήσει? Με κανένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει να μας πει ότι ξέρεις κάτι, η Ελλάδα θα μιλήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ που λες και εσύ, θα μιλήσει με το Βαρουφάκι, θα μιλήσει.
2: Ξέρουνε όμως.
0: Πάμε παρακάτω. Βάζουμε τώρα την Ελλάδα. Μας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσει με τον Βελόπουλο, θα μιλήσει με τη Λατινοπούλου, θα μιλήσει με τον αυτό.
2: Ξέρουνε και με τους άλλους ποιους θα μιλήσει. Όχι για τον εαυτό τους όμως.
0: Για τους άλλους ξέρουν.
2: Για τους άλλους ξέρουν. Λοιπόν. Κοίτα, αυτό είναι πάγια.
0: Και έχουμε και το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι πάγια τακτική.
0: Και έχουμε και το ΠΑΣΟΚ.
2: Για ολοκληρώσουμε το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι. Αυτό που απέμεινε. Ό,τι απέμεινε. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο.
2: Ναι.
0: Δημοσκοπικά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πες ότι αλλάζει και γίνεται πρώτο με μία ψήφο.
2: Διαφορά, ναι. Του κύριου Χουρδάκη, γι' αυτό τον πήρε.
0: Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Έχει και άλλες μεταγραφές.
2: Ναι,
0: θα μιλήσουμε στο τέλος για τις μεταγραφές. Σου έχω έκπληξη για μεταγραφές.
2: Από το ΠΑΣΟΚ.
0: Γενικώς για μεταγραφές.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, σου έχω έκπληξη. Δεν το έχω πει ακόμα. Θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Στο τελευταίο πεντάλεπτο.
2: Αυτό που πήρε από την Αστροβίλη Ολυμπιακός.
0: Στο τελευταίο πεντάλεπτο. Λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βγαίνει με μια

0: μα λέει ποιο να μιλήσει. Βρε σε ποιον θα χτυπήσανε την πόρτα και ακούσετε ναι ή όχι. Όποιο είναι πρώτο κόμμα, σε κάποιον δεν πρέπει να χτυπήσει την πόρτα.
1: Θεωρούν τα κόμματα, είναι πάγια τακτική αυτό, ότι αν πουν πριν τις εκλογές με ποιον μπορεί να συνεργαστώ.
0: Γιατί να ψηφίσω το άλλο κόμμα.
1: Αυτό, γιατί να ψηφίσω το άλλο κόμμα. Άρα είναι πάγια τακτική ότι από πριν σου λένε ότι εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους. Άρα δεν μιλάμε ποτέ για συνεργασία. Όσες φορές και να το ρωτήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις απάντηση από κάποιον.
0: Το ξέρω αυτό, ότι δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Άρα μπορεί κάποιος από αυτούς να μας πει γιατί το πρωτάθλημα είναι στημένο.
1: Τι είναι στημένο.
0: Στημένο θα είναι. Αφού δεν μας λένε με ποιον θα συνεργαστούν, είναι ένα στημένο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ενώ ξέρουν δηλαδή.
0: Ενώ ξέρουν
1: και δεν το λένε.
0: Δηλαδή, αν εγώ θέλω να βγάλω την Καλαμάτα πρωταθλήτρια και το έχω κανονίσει και ξεκινάει το πρωτάθλημα και Καλαμάτα είναι πρωταθλήτρια, αλλά δεν το λέω. Δεν είναι στημένο το πρωτάθλημα.
1: Κοίτα, μακάρι να βγει και η Καλαμάτα.
0: Μακάρι να βγει η Καλαμάτα.
1: Στη Super League.
0: Μακάρι να βγει η Καλαμάτα πρωταθλήτρια. Όλοι θα το πανηγυρίσουμε. Αλλά αν το ξέρω πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν είναι στημένο.
1: Αν το ξέρεις, ναι. Προφανώς και
0: είναι. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν το λέω.
1: Ναι. Αιώνιοι φοιτητές, στις 31 Δεκεμβρίου είναι η επόμενη φάση των διαγραφών και αυτό που λέει το Υπουργείο, όπως ενημερώνει, είναι ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Θυμίζω ότι 308.000 είναι οι φοιτητές οι οποίοι διαγράφησαν στην πρώτη φάση. Και πηγαίνοντας στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό, να θυμίσω και το δωράκι μας. Είναι το Μεγανήσι. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα. Το Μεγανήσι λοιπόν, δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές, τυρκουάζ, σμαραγδένια νερά. Το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρες της φύσης, είναι το διαμάτι του Ιωνίου. Εκεί λοιπόν είναι το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Στέλνετε λοιπόν στο Viber σταθμού 6939-943-943 τη λέξη Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 10 με 12.
0: Αν αλλάξουμε γνώμη και θέλουμε σ' άλλη.
1: Στο τελευταίο ημίωρο πιθανότητα.
0: Και άμα θέλουμε άλλη εκπομπή.
1: Δεν νομίζω, αφού τώρα το έχουμε κλείσει.
0: Α, το έχουμε κλείσει.
1: Ναι, ναι. Το έχει κουμπώσει ο σταθμό εδώ. Η διεύθυνση του σταθμού το έχει κουμπώσει.
0: Το έχει κουμπώσει.
1: Έχει φέρει χαρτιά εδώ, είναι όλα έτοιμα.
0: Είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Και θα πάρει εσύ το χαρτάκι, θα μου το περάσει σε μένα ψηφιακά.
1: Αυτό. Εγώ όπω η συνηθισμένη διαδικασία.
0: Δηλαδή, κάτσε τώρα.
1: Έχουμε μια.
0: Και γιατί το λέμε.
1: Τι εννοεί το λέμε.
0: Τα κόμματα δεν το λένε. Εμεί γιατί το λέμε.
1: Γιατί εμεί δεν
0: το λέμε σε αυτή την εκπομπή και δεν τα αφήνουν να ωραίτε. Μπορεί και σε μια άλλη εκπομπή. Μήπως γιατί όσοι πήγατε διακοπές λέμε την αλήθεια εμείς και θα το δώσουμε το δώρο και δεν θα το πάρει ο Κουρνάρας. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Μεγανησίου που το κανόνισε, τον κύριο Κατοπόδη, γιατί από το Δήμαρχο είναι όλη η οργάνωση του δώρου που όταν πήγαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ και αφού πηγαίνουμε εμείς, πηγαίνετε κι εσείς.
1: Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
0: Και αυτό το λέμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο. Το λέμε και αυτό.
0: Και αυτό το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα κυβερνήσουμε ποτέ εμείς.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11:30 ακριβώς. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κάτι διάβαζε στο διάλειμμα και έχει αφοσιωθεί. Σηκώθηκε για πολύ λίγο από την καρέκλα του. Εγώ προφανώς δεν σηκώνομαι γιατί δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου σε κανένα διάλειμμα.
1: Τίποτα, να πω καλημέρα στον Παναγιώτη, να πω καλημέρα στον Φώτη, καλημέρα στην Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν απαντάει ο κύριος Τεμπονέρας. Εγώ έχω κάνει μια ατομική επιχείρηση, μικρούλα. Και είναι Γιώργος Γεωργιάδης. Επειδή είμαστε φιλαράκια, κάναμε μαζί ένα μαγαζάκι και το κάναμε Γιώργος Γεωργιάδης πάνω Πουρναράς.
0: Ναι. Ή Γιώργος Πουρναράς, όπως είπες και πριν.
1: Είπα Γιώργος.
0: Ναι, είπες Γιώργος Γεωργιάδης, Γιώργος Πουρναράς.
1: Εντάξει, πάρε το όνομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα πάρει. Και είναι μια εταιρεούλα. Ή Γιώργος Γεωργιάδης και ιός. Που δεν έχω γιο, αλλά δεν έχει σημασία. Και είναι μια εταιρεούλα. Αυτή η εταιρεούλα δεν θα πάρει απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου. Αυτή η εταιρεούλα θα πληρώνει προκαταβολή φόρου. Με ποια λογική. Δεν θα, αφού καταρχάς δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, δηλαδή πιο αστείο, να υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για προκαταβολή φόρου. Δηλαδή να λένε τι έκανα πέρσι και πρόπερσι για να προκαταβάλω ένα φόρο του χρόνου που μπορεί να είναι κλειστός. Ή μπορεί να μην έχω άνθρωπο. Μπορεί να αγοράσει κανένας τίποτα. Δηλαδή αυτή η προκαταβολή φόρου είναι. Δεν μιλάω για άδικο, μιλάω για τρελό. Αυτός που τη σκέφτηκε πρέπει να ήταν πολύ ευφυής άνθρωπος και πράγματα μέσα στην αγορά. Όπως μέσα στην αγορά, τώρα που το θυμήθηκα και ήθελα να το πω, κύριε Πουρναρά.
0: Καλά, όταν κάτι είναι εισπρακτικό, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την εκάστοτε κυβέρνηση, ναι, αν είναι άδικο, δίκαιο ή αν είναι άνθρωπος της αγοράς. Ναι, του νοιάζουν τα κουτιά.
1: Πόσο θα πάρουν. Να μπορεί και να το πάρει. Και τώρα που το θυμήθηκα και είσαι διακοψίες και με διέκοψες. Ναι. Οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, του νου, αυτού που έχουμε τώρα,
0: ναι,
1: έχουν περπατήσει το δρόμο, έχουν δει τι αγορά έχουμε, έχουν δει πώς είναι η Ελλάδα, έχουν δει τι.
0: Ευελπιστώ, ναι.
1: Όχι, έχει κάνει μεγάλο λάθος. Έχουν σπουδάσει και είναι τέλειοι στη θεωρία.
0: Δεν έχουν. Όποιος είναι καλός στη θεωρία δεν περπατάει στα πεζοδρόμια.
1: Δεν είναι καλός στην πράξη.
0: Πού πηγαίνει.
1: Μέγαρο Μαξίμου, Βενιζέλο. Ένα Βενιζέλο, Μέγαρο Μαξίμου. Μόνο αυτή τη διαδρομή.
0: Μόνο αυτή τη διαδρομή.
1: Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, παιδιά, που είναι πραγματικά με κάτι πτυχία από εδώ. Από το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι το Όλη Βενιζέλο. Τέτοια πτυχία έχουν.
0: Ναι.
1: Και τη μόνη διαδρομή που έχουν κάνει στην Ελλάδα, ας με διαψεύσει όποιος κυβερνητικός, τώρα κυβερνητικός θέλει, τη μόνη διαδρομή που έχουν κάνει σύμβουλοι του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα είναι αυτή. Δεν ξέρουν άλλο δρόμο. Αν τους ρωτήσεις, α, όχι, έχουν πάει και στο Κολονάκι, έχουν πιει κανένα καφέ από το κουφάι. Έχουν κάνει και αυτοί. Έχουν περάσει δηλαδή τη Βουλή απέναντι.
0: Μάλιστα.

0: Έκανα και μία ανάρτηση σήμερα, έβαλα μία θάλασσα και είπα στον πηγεμό. Σαν μπάστο. Ξεκίνησε ο πηγεμό, γιατί είναι Ιθάκη χθες.
1: Ναι.
0: Αφού βγήκε ο κ. Τσίπρας και μας ανανέφθηξε.
1: Αυτό εννοούσες.
0: Ναι, ξεκίνησε για την Ιθάκη. Πάμε τώρα που μου ξεκινήσει και πάμε.
1: Έχει φτάσει, δεν έχει φτάσει στην Ιθάκη. Η Ιθάκη τελείωσε, έχει φτάσει στην Ιθάκη.
0: Ο Οδυσσέας προσπαθεί ακόμα να φτάσει. Ποιο έχει φτάσει στην Ιθάκη?
1: Ο Τσίπρας δεν έχει φτάσει στην Ιθάκη.
0: Όχι, δεν πήγε.
1: Α, δεν πήγε καθόλου.
0: Όχι, δεν πήγε. Ενώ άλλα έχει υποσχεθεί στην αρχή, δεν πήγε.
1: Υιός Δυτικού Νείλου, 5 νέοι θάνατοι, 58 κρούσματα σε μία εβδομάδα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη. Βεβαίως όλα αυτά είναι σε σχέση με το τι έκανε η περιφέρεια. Το ράντισμα, το ψέκασμα, όλα αυτά είναι δουλειά της περιφέρειας. Να πάει σε κάθε δήμο και να τους... Ό,τι έκαναν τώρα, μετά. Το είπε και ο κ. Κωνσταντάτος, το άκουσες έτσι?
1: Ναι.
0: Μετά τα κρούσματα μας θυμίζει και η περιφέρεια. Δεν είναι για ο κάθε δήμος μόνος του. Τώρα, γιατί δεν απαντούν? Και Χαρδαλιά, καλημέρα.
1: Υπάρχουν κρούσματα πάντως σε 69 δήμους στην χώρα. Και δεν είναι μόνο της Αττικής.
0: Η βάση δυστυχώς είναι η Αττική.
1: Η βάση είναι η Αττική, αλλά
0: είναι στην Αττική. Αλλά και γι' αυτό μιλάμε για τη συγκεκριμένη περιφέρεια και φυσικά περιφέρεια, περιφέρεια, περιφέρεια. Και μια και μιλάω για περιφέρεια. Τι έλεγε ο Κωνσταντέρας?
1: Να προσέχετε τις περιφερειές σας.
0: Γιατί μπορεί, άμα γίνουν εκλογές, σπάσει ο διάολος και γίνουν εκλογές, να σας γράψει η περιφέρεια.
1: Όπως βλέπουμε τώρα, πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να προσέχουν, να προσέξουν τις περιφερειές τους. Το είδαμε και το 15 Αύγουστο, κάτι χαιρετούρες που πέσανε, κάτι πανηγύρια, κάτι τέτοια.
0: Χεράτα.
1: Δεν ξέρω, χεράτα όλα. Δεν ξέρω βέβαια οι περιφέρειες σε κάποιους.
0: Μήπως αν... τους γράψουν στην περιφέρειά
1: του. Αυτό. Κάπως έτσι.
0: Εγώ τώρα που μιλάω για περιφέρεια και θα επανέλθω στις άλλες περιφέρειες που λες εσύ, που ένα παράδειγμα στους φύλακες της Αναστάσεως,
1: ναι,
0: μετά του προϊσταμένου.
1: Ναι.
0: Και πάμε στην περιφέρεια η οποία μάλλον έκανε ένα λάθος και θα ξαναπάμε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, να μιλάμε για τη Λέσβο, να μιλάμε για αυτό που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί, που ένα τεράστιο ποσοστό, για το 60-70% να στηρίζεται στην αγροτική και στην κτηνοτροφική παραγωγή ενός μεγάλου ακριτικού νησιού εκεί που είναι, και το μόνο που να κάνει η κυβέρνηση είναι να το κλείσει, να το κουμπώσει. Και σημερινή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωση, πρωινή, σημερινή, έτσι, ήταν το ότι ό,τι μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας πει εμβόλια, θα κάνουμε εμβόλια, μας πει να το κλείσουμε, θα το κλείσουμε, μας πει να τα ανοίξουμε, θα τα ανοίξουμε. Ο ανεξάρτητος βουλευτής του νησιού, ο κ. Παρασκευαίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το πάνελ.
0: Λοιπόν, η περιφέρεια και συγκεκριμένη αντιπεριφερειάρχης που δεν με ικανοποιεί εμένα, που έκανα ρεπορτάζ στην ευρύτερη περιοχή, παραιτήθηκε. Θα πρέπει να δούμε τι άλλο θα έπρεπε να κάνουν εκεί. Δεν πήραν στα σοβαρά ότι ξεκίνησε ο πυρετός από την πόλη, κατέβηκε όλα τα παράλια, έφτασε στην Κύπρο και δεν ενημέρωσαν κανέναν και δεν πήρανε. Δεν κάναν τίποτα στο να προσπαθήσουν να μην φτάσει στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο.
2: Αυτό το παράπονο έχουν και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφιλοι. Κανείς δεν μας ενημέρωσε. Μας τα προφυλακτούμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ότι έπρεπε να γίνει χαβούζα, ώστε όταν έρχονται τα αυτοκίνητα από την Τουρκία, που έχει τον πυρετό χρόνια εκεί πέρα και υπήρχε ο κίνδυνος μετάδοση με τα αυτοκίνητα, με ζωοτροφές κλπ. Που μπορούσαν να φέρουν. Δεν έγινε, η αλήθεια. Δεν πάρθηκαν μέτρα άμυνας όπως θα έπρεπε να είχαν πάρθει. Γι' αυτό και έχει αγανακτήσει ο κτηνοτροφικός κόσμος, διότι θα μπορούσαν να το είχαν προλάβει την νόσο, ή αν ήταν ενημερωμένοι να την προλάβουν εν το γενάστε. Δηλαδή αν έφτιανε ένα κοπάδι εκεί να το περιορίζουν, να τα σπάξουν όλα και τελείωνε η νόσος.
0: Σε αυτή, αλλά... σε αυτή τη σύσκεψη που ήσασταν και εσείς παρόντα, σωστά δεν το λέω, ήσασταν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Η περιφέρεια, η κυρία αντιπεριφερειάρχης που παραιτήθηκε, είπε, έκανα λάθος, συγγνώμη, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, ή εντάξει, παραιτήθηκα, γεια σας?
2: Δυστυχώς κάτω από πίεση παραιτήθηκε. Αυτό δεν νομίζω ότι θα έκανε ή θα αναλάμβανε αυτές ευθύνες. Καθένας νομίζω ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, δεν μπορώ να την κρίνω. Ας την κρίνουν αυτοί που είναι, τέλος πάντων, υπεύθυνοι για να την κρίνουν. Εγώ μπορώ να πω ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή, όπως έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε γαγούσα, δεν είχαν δει οι τάπητες, δεν είχε γίνει τίποτα. Όλα γίναν κατόπιν εορτής. Αυτά που γίνονται τώρα έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό κρύω τον κούδωνα του κινδύνου και για τη Λίμνο. Γιατί αν πάει και εκεί, διότι έχουν τα λαδέρια τώρα και τουριστικά μια δύο φορές την εβδομάδα με την Τουρκία, και αν δεν κάνουν χαγούζες, δεν τα κάνουν όλα αυτά και δεν έχουν βρει, και έχουμε τα ύπρα, καταστράφηκε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Η κτηνοτροφία όλου του Βόρειου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Χθες κύριε Παρασκευαίδη, φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα, η οποία μας είπε ότι η στάση της κυβέρνησης με τους κτηνοτρόφους έχει να κάνει με την θέλησή της να κάνει τα χατήρια σε βιομηχανίες. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα επιχείρημα, γιατί πραγματικά θα μπορούσε να υπήρξαν άλλοι χειρισμοί που να μην θάψουμε τελείως το νησί, την οικονομία του νησιού, η οποία το 70-75% είναι κτηνοτροφική. Το ΑΕΠ δηλαδή θα εξαφανιστεί στο κτηνοτροφικό του νησιού. Αυτό το τοπικό ΑΕΠ του νησιού δεν θα παράγουμε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση έχει έρθει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και η πολιτεία, δηλαδή το Υπουργείο, δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις που είχε δώσει. Γιατί όταν κάναμε τις πρώτες σκέψεις, αυτό που υποσχεθήκαν οι υπουργοί, είπαν ότι κοίταξε, θα πάρουμε τα στοιχεία της περσινής του 25, τι απώλειες, τι έσοδα είχε ο κάθε κτηνοτρόφος, και θα τα ικανοποιήσουμε ώστε να μην, τέλος πάντων, να μην χαθεί αυτό, η οικονομία του νησιού, να πούμε, και τον κτηνοτρόφο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Εδώ και 2,5-3 μήνες έχει υπάρχει οικία να τους δώσουν τους ανθρώπους για το απολεστέν γάλα, γιατί το γάλα τους βάλανε, το πετάνε μέσα λάκους. Παράνομα όλα αυτά, να πούμε. Σφάζουν τα ζώα, οι λάκοι και τα αυτά, που δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή έχουμε έρθει σε μια απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αυτοί είναι που το τραβάνε το ζόρι, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, λέει, τι θα γίνει. Ο υδροφόρος ορίζοντας στα μολυκή από αυτά τα ζουμιά και τα αυτά που τρέχουν, με τεράστια, κοντά στις 100.000 πρόβατα έχουν σπάσει.
0: Κύριε Παρασκευαίδη, η βουλευτής του ΚΚΕ χθες δήλωσε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, ότι το πρόβλημα είναι ότι τρεις μεγάλες Παρασκευής φέτας εταιρείες, αυτοί το κάνουν όλο το πρόβλημα και για αυτούς η κυβέρνηση λειτουργήσε έτσι. Ξέρετε κάτι, ισχύει, δεν ισχύει?
2: Υπάρχει πιθανότητα, δεν ξέρω, αλλά λέγεται και αυτό, ότι πραγματικά ότι θα μπορούσαν, για θα μπορούσαν να το χειριστούν διαφορετικά, αλλά για να μην χαθεί η θέτα που εξάγουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες έξω. Δηλαδή αν ανοίξει και πάει εκτός νησιού το πράγμα, ας το πούμε έτσι, ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Και αυτό ήταν που το κλείσαν το νησί και είπαν, από μόνος της Μυτιλήνης είναι καλύτερα να χάσουμε ένα νησί παρά ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά τώρα μας λέτε ότι πάμε για δύο νησιά. Ότι φοβόμαστε μην πάμε για δύο νησιά.
2: Φοβόμαστε και τη Λίμνο. Φοβόμαστε και τη Λίμνο. Και αλίμονο αν χάθηκε και η Λίμνο. Γιατί η Λίμνο με τη Μυτιλήνη μαζί με τη Λέσβο ήταν η δεύτερη γαλακτοπαραγωγή και στις περιοχές ενέπρεπε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, ξεπερνάγαμε όλες τις περιοχές της Ελλάδος σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τα λεσβιακά και τα λιμιά προϊόντα γαλακτοκομικά ήταν ποιοτικά. Και τα ζητούσε ο κόσμος, μου πήγαινε, έλεγε, βάλε μου φέτα Μυτιλήνης. Δώσ' μου κεφαλοτήρι Μυτιλήνης, δώσ' μου λαδοτήρι Μυτιλήνης, παντού. Και έφευγαν συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τεράστιο χτύπημα τώρα, καταλαβαίνετε. Αφήσαν τα παιδιά, τα παιδιά ήταν φορτωμένα να φύγουν και ήταν έξω από το λιμάνι και τα γυρίσανε πίσω τα φορτηγά.
0: Κύριε, βεβαίως, δυστυχώς έχουμε δει και διάφορα πράγματα. Έχουμε μιλήσει και με τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, κύριε Παρασκευαίδη, να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Σήμερα τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Πώς αισθάνεστε εσείς αυτή τη στιγμή?
2: Κοίταξε, εγώ αισθάνομαι περήφανος για το ΠΑΣΟΚ που έζησα, του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί είμαι 50 και χρόνια, έκανα 2 τετραετίες δήμαρχος με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. στον Πολυσνήτο, Λέσβο. Ήμουν πάντα κοντά στην ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ και αισθάνομαι περήφανος για το κόμμα. Τώρα, αν υπάρχουν διαφορές προσωπικές και λοιπά... Και
0: προσωπικές διαφορές, είναι διαφορές ή πιστεύετε και εσείς ότι έχει αλλάξει η ιδεολογία?
2: Κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να το... να πάρω θέση πάνω σε αυτό, αλλά πάντως όταν λες ότι για την πατρίδα δεν θα κοιτάξεις κόμματα, ότι γίνεται ένα κόμμα, δεν υπάρχουν ακροδεξιά και αριστερά και δεξιά κόμματα, υπάρχει ένα κόμμα, η πατρίδα, και σε διαγράφουν γιατί είπα λέει ακροδεξιό κόμμα, ή ο Παπανδρέου παράδειγμα είχε κάνει συμφωνίες τεχνικά κράτη με τον Σαντάμ, με τον Άσαντ, με τη Λιβύη, με το Λίβιο, με τον άλλον πάνω, τον Βούλγαρο, για την άμυνα της χώρας. Λοιπόν, για την άμυνα και την σωτηρία της χώρας δεν θα κοιτάξεις να ζητήσεις βοήθεια, αν αυτό, αν θέλει να σε βοηθήσει ένας, αν είναι κουτικός ή οτιδήποτε, για να σε βοηθήσει. Λοιπόν, πάνω στην ερήμη του λόγου, στο δείπε το λόγο ότι κάνεις τα πάντα για τη σωτηρία της χώρας. Εκεί σε διαγράφουν. Αφού και πέρα αφήνω το κρίνει ο κόσμος αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Παρασκευαέδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε καταρχάς τις πληροφορίες για το τι γίνεται στο νησί και το τι πρέπει να γίνει στο νησί. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.
0: Ένας από τους πολλούς, δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, ναι, δεύτερη δύναμη είναι στην Βουλή.
0: Αυτή η Βουλή, με αυτή την κυβέρνηση...
1: Έχει διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ, για όσους δεν το θυμάται, δεν το γνωρίζει.
0: Με αυτή η Βουλή, με αυτή την κυβέρνηση, αυτή,
1: ναι.
0: Αυτή που έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 300 βουλευτές δεν έχει.
1: Έχει λίγο λιγότερους.
0: Πώς το λένε, δεύτερο...
1: Πέμπτη αντιπρόεδρο δεν έχει.
0: Πέμπτη αντιπρόεδρο δεν έχει. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πειράζει.
1: Δεύτερο κόμμα κανονικό ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει.
0: Δεν έχει. Όλα αυτά είναι τώρα.
1: Τι έχει.
0: Κυβέρνηση.
1: Κυβέρνηση έχει.
0: Ναι. Αντιπολίτευση, τρίτη και τέταρτη.
1: Ναι.
0: Τρίτη μες στη Βουλή, γιατί δεύτερη είναι αυτή που είναι ανεξάρτητη, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτο.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση από εκλογές δεν έχει. Έχει από καραμπόλα. Ούτε αυτό το έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα γίνεται αυτό.
1: Τώρα γίνει και αυτό.
0: Όλα αυτά τώρα γίνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά φαντάζομαι είδε τον Πρωθυπουργό που είπε για την ΔΕΗ, για το ρεύμα και το.
1: Το είδα, ναι. Έκανε ανάρτηση ένα βιντεάκι.
0: Τι είδε που τα έλεγε ο Χάρη Κλίν, ότι θα κυβερνήσει αυτό που κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Τώρα το καλύτερο. Το καλύτερο, πώ το λέω εγώ, Α1.
1: Ο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Στο χωριό μου το λένε Α1.
1: Είναι χρόνια αυτό με τα βιντεάκια που κάνει.
0: Στο χωριό μου αυτό το καλύτερο Α1, πώ το λένε κανονικά.
1: Το καλύτερο Α1. Δεν σε κατανοώ.
0: A2, A3. Το καλύτερο βίντεο πώς μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Πώς μπορεί να γίνει.
0: Καλά, τώρα την τεχνολογία. Στο χωριό μου τη λένε Α1. Εγώ έτσι τη διαβάζω.
1: AI.
0: Ναι, Α1 τη διαβάζω. Ναι.
1: Μα προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι το Α1 τόση ώρα και εννοούσε το AI.
0: Αυτό, στο χωριό μου το λένε Α1.
1: AI, ναι.
0: Είδα καλά, μετά από τόσα χρώματα που έπρεπε να διαλέξουμε, πρέπει να αλλάξουμε χρώμα.
1: Τι χρώμα να αλλάξουμε.
0: Στα ρεύμα, το ρεύμα θα πάρουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τόσα χρώμα, πάρε αυτό το χρώμα, διάλεξε το άλλο χρώμα, διάλεξε το τρίτο χρώμα, διάλεξε το τέταρτο χρώμα, μετά ξαφνικά πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά τα χρώματα δεν είναι καλά και να πάμε σε ένα άλλο, μας είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Που εν τέλει όλα αυτά τα χρώματα ήταν και πιο πολύ μπέρδεμα για τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή έπρεπε να παρακολουθεί και να γνωρίζει.
0: Συγγνώμη,
1: σε ποιο χρώμα να βρίσκομαι.
0: Τι λες τώρα, δεν ήξερε ο παππούς από τα γρεβενά τι χρώμα πρέπει να βάλει το ρεύμα του. Δεν ήξερε τι χρώμα πρέπει να. Όλα τα χρώματα αυτά ήταν.
1: Άκρως κατανοητά.
0: Και για να διευκολύνουν το λαό.
1: Προς διευκόλυνσή σας. Λοιπόν, έρχεται η αυστηροποίηση στις τηλεφωνικές απάτες. Το προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Παραχώρησε μία συνέντευξη ο κύριος Χρυσοχοΐδης με αφορμή, βεβαίως, με αφορμή
0: πριν πας στην Κρήτη.
1: Την εκμετάλλευση πριν πας στην Κρήτη.
0: Α, ναι.
1: Με αφορμή την εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων και είπε ότι πλέον η τηλεφωνική απάτη θα είναι κακούργημα.
0: Μα την άλλη στην Πάτρα το είδες. που την πήρε ο Ρονάλντο τηλέφωνο. Ο Ρονάλντο με Α1 την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι βάλε 100 ευρώ γιατί κάνουμε αυτό το κίτευμα.
1: Ποιο Ρονάλντο την πήρε.
0: Ο γνωστό Ρονάλντο.
1: Ο Κριστιανό.
0: Ναι, την πήρε τηλέφωνο στην Πάτρα και αυτή έβαλε 100 ευρώ.
1: Και μίλαγε ελληνικά ο.
0: Κανονικά. Μίλαγε κανονικά και αυτή αφού την πήρε τηλέφωνο ο Ρονάλντο.
1: 100 ευρώ.
0: Και έβαλε 100 ευρώ με ΑΕΛ.
1: Πάλι καλά, μικρή χασούρα έτσι.
0: Ναι. Τώρα να σου πω τι να κάνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό. Τι να κάνει, δηλαδή σε παίρνει ο Ρονάλντο τηλέφωνο εσένα και σου λέει καλημέρα. Και δεν θα το απαντήσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ο ρόλος όμως και της κυβέρνησης.
0: Να
1: προσπαθεί να βρει λύσεις για την εξαπάτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα με τη λογική τι να κάνει, εντάξει, αποδεχόμαστε την εξαπάτηση του κάθε επιτήρηση.
0: Περίμενε σαν να μα χτυπήσει το τηλέφωνο και ο Ρονάλντο.
1: Καταρχάς, εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο. Οπότε δεν μπορεί να με βρει.
0: Γιατί είσαι ο παδός στη μέση.
1: Είμαι ο παδός στη μέση, ναι.

0: Λοιπόν, παιδιά, η δημοπρασία ξεκίνησε χτες. Τα δις που ξεκινήσαν χτες θα συνεχιστούν το Σάββατο και πάμε. Πώς άλλοι δεις λες να περάσουν στην προεκλογική Θεσσαλονίκη?
1: Συνολικά.
0: Ναι, ναι,
1: συνολικά πολλά, εντάξει. Θα χαθεί το μέτρημα.
0: Μήπως
1: αλλά δεν είναι σωρευτικά. Δεν είναι σωρευτική πολιτική.
0: Δεν μπορούν να μαζευτούν όλοι μαζί.
1: Δεν μπορούν να μαζευτούν. Δηλαδή, να βάλουν ένα κουβά δηλαδή και να ρίχνουν καθένα.
0: Μέσα, να τα βάλουν όλα μέσα και να πάρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αύριο αυτή ήταν η ερώτησή μας. 69-39-943-943 να μαζευτούν και οι τρεις, να πάρουν ένα κουβά που λέει, να πετάξουν όλα τα δις μέσα και να τα δώσουν σε εμάς.
1: Ναι.
0: Γιατί να μας δώσει κάποια πόσα, 6-7. 13 ο Τσίπρας, θα δούμε πώς θα μας πει ο Μητσοτάκης, θα δούμε πώς θα μας πει ο Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ το Σάββατο, στην ομιλία του, αναμένεται, δεν ξέρω αν είναι αυτή, είπες για μία έκπληξη.
0: Κίντερ έκπληξη, αγρότες.
1: Ναι, για τους αγρότες είπες εσύ.
0: Ναι.
1: Αναμένεται να μιλήσει και για 13ο μισθό. Μισό μισθό, 13ο μισό μισθό, να δίνεται ένα μπόνους μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το χρόνο, ως 13ο μισθός.
0: Εσύ πας από το χιλιάρικο για κάθε παιδί. Άμα κάνεις ένα παιδί κάθε μήνα, θα παίρνεις και ένα χιλιάρικο. Μπορείς, ξεκινά.
1: Είναι λίγο δύσκολο.

Λοιπόν, μέχρι εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Να υπενθυμίσω το δώρο μας για άλλη μια φορά. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Είναι το δώρο στο Μεγανήσι. Μπορείτε μέχρι αύριο να στέλνετε τη λέξη και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού.

0: Έλα, κάτσα νιούς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κάτσα νιούς. Ωραίο, είναι δικό μου.
2: Σου έλεγα για μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Ορίστε, θα μεταγραφές μεταξύ των κομμάτων,
0: ναι,
2: που γίνονται έχουν ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Δεν μας λένε για πόσα χρόνια.
0: Και θα το λύσω Κατσάτσος.
2: Δεν μας λένε για πόσα χρόνια.
0: Και
2: τα ποσά.
0: Τι ποσά είναι το συμβόλαιο.
2: Για πες μας τώρα, μεταγραφές, ο Νίκος ο Κατσάτσος είναι εδώ, που θα κάνουμε, θα συνεχίσει.
0: Ο Νικόλαος.
2: Θα συνεχίσει μετά την εκπομπή. Για πες μας τώρα. Οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο έχουν χρόνια και ποσά.
1: Εννοείται πως έχουν χρόνια και ποσά. Και μάλιστα είχαμε και δύο μεγάλες μεταγραφές εχθές, στην τελευταία μέρα του μεταγραφικού παζαριού. Μία για τον Ολυμπιακό, μία για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και μία επιστροφή για την ΑΕΚ. Και για τον Παναθηναϊκό μπορούμε να πούμε ότι είναι η επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ στο τριφύλι, καθώς θυμίζουμε έχει αγωνιστεί τη σεζόν 2024-25 ως δανεικός από την Μαρσέιγ. Πλέον όμως δεν θα αγωνιστεί ως δανεικός. Ο Ναΐ που πέρσι αγωνιζόταν στην Τζιρόνα, μια ομάδα της πρώτης της Λα Λίγκα, η οποία υποβιβάστηκε στο τέλος της περσινής αγωνιστικής σεζόν. Με το κόστος της μεταγραφής, ο Παναθηναϊκός έδωσε 14.2 εκατομμύρια μπόνους στην Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ, όπου μάλιστα ο Μαροκινός χαφ 26 χρονών στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία υπέγραψε για 4 χρόνια μέχρι το 2030 δηλαδή, και οι ετήσιες απολαβές φτάνουν τα 3.5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Έχεις, για μετά έχεις και άλλη να πεις ή τα είπες όλα τώρα και μετά θα έχεις να πεις?
2: Νίκος Κατσάτσος, stop, τα υπόλοιπα θα τα πει μετά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, η Τζάκρη πόσα θα πάρει άμα πάρει μεταγραφή και γιατί ποσά μιλάμε?
0: Στο Πασόκ
2: όπου πάρει μεταγραφή.
0: Όπου πάρει, εντάξει, φημολογείται για το Πασόκ.
2: Ξέρουμε πόσα πήρε
0: την
2: προηγούμενη μεταγραφή.
0: Στην πολιτική, στις μεταγραφές δεν μαθαίνουμε διάρκεια.
2: Ούτε για την προηγούμενη μεταγραφή ξέρουμε.
0: Ούτε τίποτα δεν ξέρουμε.
2: Ούτε την προηγούμενη.
0: Όχι, τίποτα δεν ξέρουμε.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε.
2: Αυτό
0: που ξέρουμε όμως είναι ότι έρχεται, πέρα από τον Νίκο Κατσάτσο, έρχεται και γιος Γιώργου Πανδρέου, υποψήφιος στην Κρήτη, ο Ανδρέας Πανδρέου, ο οποίος πιθανότητα θα είναι υποψήφιος στην Κρήτη. Και μη μου μιλείς τώρα για αυτά που λέτε εσείς, νεποτισμός και τέτοια πράγματα.
2: Ο Πάνος ο Πουρναράς ήταν εδώ, είναι κύριος, εδώ ακόμα τώρα φεύγει.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Και αυτός τώρα φεύγει. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού, Μπίμπι 112, άντε και Τραμπ.
0: Και αύριο. Τραμπ και Ντόναλντ. Και
2: αύριο στις 10.
0: Αύριο 10 με 12, όπου αύριο 10 με 12 θα έχουμε και την κλήρωση.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Νίκος Κατσάτσος μετά, δεν πάτε πουθενά.
0: Για χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Και δεν φτάνει.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Κατώ το μισθό 1.000 ευρώ, κατάργηση πανελλαδικών ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους του επιτιδεύματος και πατριωτική σφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο κυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά, χαρακτηρίζοντας τα χρόνια της κυβέρνησης του χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας ότι το δίλημα των εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί να επαναστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Προφυλακισμένοι παραμένουν ο άντρας και η γυναίκα από την Κυψέλη που κρατούσαν στην κατάψυξη το βρέφος, καθώς και ο 27χρονος Αφγανός. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης τους. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Πάνω από 91.000 είναι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, πιθανότητα θα γίνουν από Οκτώβριο. Την αντιμετώπιση από το Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ. Το Ιράν έχει στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν και την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ ως αντίπεινα μετά τους εκτεταμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την Τρίτη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα. Στα υπηρετικά σήμερα στη χώρα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα στους 27 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Την καλησπέρα μου στο ακροατήριο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Είστε συντονισμένοι στους 94,3 και ακούτε την εκπομπή Sports News, την εκπομπή που κάνει το ποδαρικό κάθε μέρα στο αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού μας.

0: Είναι η εκπομπή η οποία ξεκινάει την ενημέρωση με μια πολύ πολύ μικρή σύνοψη από αυτά που είδαμε χθες και από το τι πρόκειται να γίνει σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη και με τον Ολυμπιακό, καθώς έχουμε την Ευρωπαϊκή Λίστα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, όχι την επίσημη. Μια πληροφόρηση υπάρχει. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ότι οι τέσσερις παίκτες που θα μείνουν εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας είναι ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα. Για τον Πόποβιτς να σου πω, επειδή μπορεί να προκαλεί έκπληξη να πάει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Ορτέγκα βασικό, τον Ισπανό και τους δύο Έλληνες που έχει, ότι στο ενδεχόμενο που να τραυματιστεί ο Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει, όπως και κάθε ομάδα μπορεί να αλλάξει τον τερματοφύλακα στη διάρκεια του Europa League διοργάνωσης. Έτσι, δηλαδή, μόνο για τη θέση του τερματοφύλακα ισχύει αυτό, εννοείται.
0: Okay.
1: Οπότε κρίθηκε σκόπιμο να μείνει ο Πόποβιτς γιατί πιάνει θέση ξένου, ο Ντάνι Γκαρσία που ήταν αναμενόμενο λίγο πολύ, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα. Επαναλαμβάνω, η πληροφορήσή μου είναι αυτή, η επίσημη λίστα του Ολυμπιακού ακόμα δεν έχει βγει. Μόλις βγει, θα τη μεταφέρουμε στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες του Intervention Ελλάδα Sports.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Απλά με τον Σιπιόνι με παραξενεύει, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το είχα πει ότι. Κοιτάξτε, είναι πολλοί παίκτες. Είναι ο Φρόιλερ, ο Έσε, στον Άκτονα, ο Πουέρτα. Και τέταρτη ενδεχόμενη λίστα. Μετά είναι ο Φίλης ο Πιτσιρικάς, ο οποίος εχθές ήταν καταπληκτικός στο παιχνίδι με τη Λάρισα και τον πιστεύει πολύ ο προπονητής. Είναι από τους νεαρούς αυτός που έπαιξε τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού στη διάρκεια της προετοιμασίας και φαίνεται να κερδίζει έδαφος πολύ. Τέλος πάντων, τα ονόματα αυτά που είπα με επιφύλαξη, μια πληροφόρηση που έχω, μια πρώτη πληροφόρηση. Okay. Παραλαμβάνω, Πόποβιτς, Ντάνι Γκαρσία, Σιπιόνι και ο Ρόκα είναι οι τέσσερις που μένουν εκτός λίστας των ξένων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Αυτά σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και φαντάζομαι και την επίσημη λίστα από πλευράς Ολυμπιακού και UEFA.
0: Εννοείται, οτιδήποτε προκύψει παρεμβαίνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Κώστα, δεν θα σε χαιρετήσω. Δεν θα σε χαιρετήσω. Θα πούμε είστε πανιδίν.
1: Έγινε. Να σε καλά, γεια.
0: Ξεκινήσαμε με τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου είχε την πληροφόρηση για τους τέσσερις παίκτες όπου θα μείνουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για την League Phase του Europa League. Θα δούμε τα νέα της ημέρας, το τι προέκυψε χθες στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Θα κάνουμε λίγο μία αναφορά σε τένις και βόλεϊ καθώς αξίζουν. Εννοείται πως περισσότερη ανάλυση θα τα πούμε και κατά την διάρκεια της εβδομάδας, το Σαββατοκύριακο, στη γραμμή εκκίνησης. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα. Ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, καθώς η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Καθώς ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο τριφύλι. Αυτή τη φορά δεν επιστρέφει όμως ως δανεικός που αγωνιζόταν τη σεζόν 2024-25 από την Olympique Marseille, από την Marseille. Αυτή τη φορά ο 26χρονος Μαροκινός χαφ, που μάλιστα ήταν και βασικός στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, γενικά στις χώρες της Βόρειας Αμερικής, το καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών, δηλαδή μέχρι το 2030. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα της Καταλωνίας έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμυρίων μπόνους, και ο Αζεντίνου Ναΐ θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές θα είναι οι ετήσιες απολαβές του Μαροκινού μέσου. Να πούμε κιόλας δύο πράγματα λίγο για τον Ουναΐ σε αυτή την αρχή της εκπομπής. Καθώς ο Αζεντίνου Ναΐ, εντάξει, πέρα από την θερμή υποδοχή την οποία του είχαν ετοιμάσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα, δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα στις 12:59 τα ξημερώματα σήμερα. 12:59 στο τελευταίο λεπτό της προθεσμίας για την κατάθεση της Ευρωπαϊκής Λίστας στην UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή έγιναν οι ανακοινώσεις. Εντάξει, πρώτος ο Ουναΐ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε ένα τέλος στο σύριαλ και στις φήμες για το μέλλον του. Θα μείνει στη Τζιρόνα, θα πάει στον Παναθηναϊκό, τα βρήκαν η Τζιρόνα με τον Παναθηναϊκό. Βγήκε ο ίδιος και δήλωσε πετάω στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και έβαλε ένα τέλος, τα επισημοποίησε. Αργότερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαμε και την υποδοχή στο αεροδρόμιο και στο τελευταίο λεπτό της προθεσμίας δηλώθηκε ο Αζεντίνου Ναΐ στην Ευρωπαϊκή Λίστα, όπου θα μάθουμε σήμερα για την Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού πολλά περισσότερα. Για Ευρωπαϊκή Λίστα έχουμε την ΑΕΚ. Έχουμε την ΑΕΚ Ευρωπαϊκή Λίστα. Απλά να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό ότι ο Ανάς Ζαρουρί δεν θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλι τη φετινή σεζόν, καθώς θα αγωνιστεί ως δανεικός στο Major League Soccer στην Αμερική, στην ομάδα στην Columbus Crew. Και εντωμεταξύ για τον Παναθηναϊκό, σήμερα στις 9 αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Ολυμπιακό Στάδιο, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Έναν αγώνα τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε ζωντανά από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος θα βρίσκεται στο ΆΚΑ και θα μεταφέρει τις εξελίξεις στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου.

Βέβαια, οι ενισχύσεις δεν γίνονται μόνο στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, μεν ήταν πολύ μεγάλη ενίσχυση, είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση του ΝΑΗ και στην ηλικία που είναι και για την ποιότητα που έχει ο ποδοσφαιριστής, αλλά έχουμε και στον Ολυμπιακό ενίσχυση, καθώς απέκτησε τον 29 χρονών Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, με τον ίδιο να υπογράφει συμβόλαιο επίσης τετραετές, δηλαδή μέχρι το 2030. Και είχαμε και μάλιστα και τις πρώτες του δηλώσεις, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζαμαϊκανός: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα». Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων. Και μάλιστα δεν έμεινε εκεί ο Ολυμπιακός. Καθώς έπειτα από την απόκτηση του Λέον Μπέιλι, που ουσιαστικά αποτελεί μια μεταγραφή βόμβα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα την περσινή σεζόν, είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη Ρώμα, μπορούμε να συμπεράνουμε πολλά από αυτή τη μεταγραφική κίνηση και για το που στοχεύει ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν. Αλλά οι μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν σταματάνε. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν σταματάνε εκεί, καθώς οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν και τον Τιάγκο Νους, ο οποίος θα είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει ένα αλλά σε όλο αυτό. Αυτό το αλλά είναι ότι ο Τιάγκο Νους θα μείνει στον Όφι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή μέχρι και το τέλος του ημερολογιακού έτους το οποίο διανύουμε. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα βρίσκεται στους κριτικούς και μάλιστα οι κριτικοί τον δήλωσαν κανονικά στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Μάλιστα, στην συμφωνία την οποία είχε ο Ολυμπιακός για την μεταγραφή του Νους, υπήρχε και ένας όρος να επεκταθεί ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου, του αριστερού μπακ στον Όφι, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για την φετινή σεζόν δανεικός ο Αθανασίου, θα είναι και για την επόμενη σεζόν.

Μιλάμε για παίκτες, μιλάμε για ευρωπαϊκές λίστες, μιλάμε για διάφορα. Ποια ομάδα όμως δεν έχουμε πει για την ευρωπαϊκή λίστα? Καθώς κάναμε αναφορά στον Παναθηναϊκό, που θα έχουμε και περισσότερα σε λίγο, κάναμε αναφορά στον Όφη, στον Ολυμπιακό που είχαμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Σαμοθράκη και όταν ανακοινωθεί η επίσημη ευρωπαϊκή λίστα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα έχουμε εννοείται και παρέμβαση, θα έχουμε ενημέρωση σε οτιδήποτε συμβεί για να σας μεταφέρουμε πρώτη τις εξελίξεις στα γεγονότα. Έχουμε την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για την League Phase του Champions League. Και σε αυτήν την ευρωπαϊκή λίστα αξίζει να σημειωθεί ότι εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Ζωάο Μάριο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας στο τέλος της σεζόν. Η ΑΕΚ τον απέκτησε έστω και την τελευταία μέρα. Βέβαια, επειδή μπορεί να τελείωσε το μεταγραφικό παζάρι, αλλά είναι ανοιχτό ακόμα τα παράθυρα για τους ελεύθερους, υπάρχει το ενδεχόμενο μεταγραφής ενός ελεύθερου ποδοσφαιριστή από πλευράς του δικεφάλου. Και μάλιστα έχουμε και τις δηλώσεις του Ζωάο Μάριο που θα τις διαβάσουμε. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα.

τέλεση παρελθόν. Ο Γεωργίεφ. Ο Καλοσκάμης. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο Μάρτιν Γεωργίεφ και ο Χρήστος Αλεξίου. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι μένουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Που καλού κακού πάμε να τη διαβάσουμε μία, εφόσον έχουμε, έχει ανακοινωθεί. Και την έχω μπροστά μου. Λοιπόν. Τερματοφύλακες. Θωμάς Τρακός, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης. Αμυντική, Λάζαρος Ρότα, Άρολντ Μουκουντή, Φελίπε Ρέλβας, Ντομαγκόη Βίντα, Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος Αριάγα παίζει και αμυντικό χαφ και στόπερ, Σταύρος Πίγιος και Μπάμπης Λικογιάννης. Στο κέντρο, Πέτρος Μάνταλος, Ρασβάν Μαρίν, Μίγιαντ Γκατσίνοβιτς, Καν Κάρινεν, Λόβρο Μάγερ και Μίλαν Βιτάλης. Και στους επιθετικούς έχουμε Ζωάο Μάριο, Αμπουμπακάρι Κοϊτά, Λούκα Γιώβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργα και ο Αλεξάνδρ Ζουμπουκόφ. Λοιπόν, πάμε λίγο και στους μη γηγενείς, γηγενείς ομοσπονδίας και στην λίστα Β. Στρακός, Αμπρινιόλι, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Γεωργίεφ, Αριάγα, Μάριν, Γκατσίνοβιτς, Κάρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Βάργα, Ζουμπκοφ είναι οι μη γηγενείς. Οι γηγενείς ομοσπονδίας είναι Μάνταλος, Πίγιος, Ρότα και Λικογιάννης. Και στη λίστα Β βρίσκεται και ο Μπαλαμώτης.

Και εφόσον ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τα μεταγραφικά, πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία των Ασπρόμαυρων με τον Κρόατι χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, 29 ετών μέσος, όπου μάλιστα η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Οπότε έχουμε ναι μεν μια συμφωνία μεταξύ ποδοσφαιριστική ομάδας, δεν έχουμε ακόμα κάποια συμφωνία, τουλάχιστον προς το παρόν, ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή την Augsburg και τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Και απλά να πούμε λίγο, θα ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι με ειδήσεις για το Big Five και θα πούμε ότι αμφίβολος για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena το Σάββατο παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε βγει τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα του Άρη με τον Όφη την Κυριακή, την οποία μας πέρασε. Όπου μάλιστα ο Φαμπιάνο έχει ακολουθήσει και ατομικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Το Σάββατο στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι. Και με αυτά τα ολίγα ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής και θα συνεχίσουμε με κύπελο Ελλάδος, τα αποτελέσματα του κυπέλου Ελλάδος, τις εικόνες των ομάδων στους θεσινούς αγώνες του κυπέλου Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, καθώς έχουμε να πούμε για τον Ζαν Μοντέρο που πάτησε στην Ελλάδα, έχουμε να πούμε για την ΕΟΚ, τι συμβαίνει με την ΕΟΚ, βόλεϊ, τέννις. Εντάξει, δεν θα κάτσω να τα πω όλα τώρα, μη σας κάνω spoil. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
10: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
15: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για την συνέχεια των Sports News και θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Κώστα.
1: Έλα Νικό, επιβεβαιώνεται η πληροφορία που είχαμε πιο πριν. Αυτοί οι τέσσερις είναι που μένουν εκτός, ο Πόποβιτς, ο Γκαρσία, ο Σιπιώνη και ο Ρόκα. Ο Πόποβιτς είναι λογικό, θα έλεγα, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού του Ορτέγκα ή κάποιον από τους τερματοφύλακες μπορεί στη διάρκεια να τον αλλάξεις, βάσει κανονισμού, έτσι. Για τον Γκαρσία λίγο πολύ γνωστό. Για τον Σιπιώνη και τον Ρόκα υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έκανε ο προπονητής, άλλωστε δεν είχε και πολλές επιλογές. Ποιοι είναι τώρα? Ορτέγκα, Στουρνάρα, οι δύο τερματοφύλακες. Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ρέτσο, Μπέντερσεν, Μπρούνο και Τικνιζιάννη, αμυντική. Η μέση, Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Μαρτίν, Φρόιλερ, Τσικίνιο και Έσε. Και επιθετική, Ελκαμπή, Ζώτα και Γκοντζάλε. Όλες οι μεταγραφές είναι μέσα λοιπόν. Με εξαίρεση τον Πόποβιτς και τον Ρόκα. Είναι οι δύο, επαναλαμβάνω, μαζί με τον Γκαρσία και τον Σιπιώνη, όπως είπαμε πριν από αρκετά λεπτά, όταν είχαμε την πληροφορία η οποία επιβεβαιώθηκε, είναι αυτοί οι τέσσερις που μένουν εκτός λίστας, εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νικό.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, όπου έχουμε πλέον επίσημη την λίστα του Ολυμπιακού για την League Face του Europa League.

0: Είπαμε που πάμε για τις ομάδες. Κλείσαμε με τον Φαμπιάνο. Είπαμε για ευρωπαϊκές λίστες. Ωστόσο χθες είχαμε και κάτι άλλο. Είχαμε το κύπελο Ελλάδος. Είχαμε αγώνες για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στον καθένα. Πιστεύω πως πρέπει να πάμε. Πάνω Πουρναρά, απευθύνομαι σε σένα. Με ποιο μάτς θες να ξεκινήσουμε?
1: Χρονικά
0: θες, ε? Ποιο ήταν πρώτο, ποιο ήταν... Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Θα ακούσουμε Πάνω Πουρναρά και θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να το χαρακτηρίσει ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε χθες το remake του περσινού τελικού κυπέλου Ελλάδος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Όφη. Ένας αγώνας ο οποίος έληξε 0-0, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό στην πρώτη αγωνιστική της League Face. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ είχε χάσει πολλές ευκαιρίες σε εκείνο το μάτς, δεν κατάφερε να βρει τον γκολ και είναι κάτι το οποίο έθιξε ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του. Για ένα ακόμα παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε στο ΆΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να σκοράρουμε γιατί μας βλέπω δύσκολα. Είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Αλέσιο Λύσης στην τηλεόραση του Sky μετά το τέλος της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τον προβληματισμό του Λύση. Ωστόσο, αν πάμε στον Όφη, υπάρχει μια ικανοποίηση από πλευράς Χρήστου Κόντι, ο οποίος δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενος με τον βαθμό τον οποίο πήρε η ομάδα του μέσα στην Τούμπα εναντίον του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έκανε αναφορά και στους νεαρούς παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν

ουσιαστικά έκανε αναφορά στην συμμετοχή του Σιτμαλίδη και του Καινουριάκη στον αγώνα και είχε δηλώσει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Εννοείται για τους μικρούς που σας είπαμε προηγουμένως, η δήλωση την οποία έκανε ήταν αναφορά στον κανονισμό ο οποίος υπάρχει στο κύπελλο Ελλάδος με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και είχε πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτά τα παιδιά να αγωνίζονται στο κύπελλο Ελλάδας που τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν εμπειρίες, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Γενικά ο Χρήστος Κόντης έχει να κρατήσει μόνο θετικά συμπεράσματα από τον χθεσινό αγώνα, που ουσιαστικά είναι η ακριβώς αντίθετη όψη από τον προβληματισμό τον οποίο επικρατεί στον ΠΑΟΚ. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ εύκολο βράδυ, πολύ εύκολο βράδυ στο ΑΕΛ FC Arena στη Λάρισα, με αμφότερους τον Γκονσάλες στο 34, τον Σάς στο 49, τον Μπρούνο Νιεμαέτσι στο 54 και τον Ρόκα στο 66, όχι απλά να σκοράρουν τα πρώτα τους γκολ στην σεζόν και να κλειδώνουν την νίκη για τους ερυθρόλευκους. Παράλληλα, αμφότεροι οι τέσσερις ποδοσφαιριστές σκόραραν το πρώτο τους γκολ με τα χρώματα των Πειραιωτών. Δεν έχουμε πολλά που μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Μια άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού με το δεξί στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Να πούμε ότι στο γήπεδο υπήρχε κόσμος μόνο από την Λάρισα, δεν υπήρχαν οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν υπήρχαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού στη Λάρισα, δεν υπήρχαν στο ΑΕΛ FC Arena. Και αυτά τα λίγα έχω να πω για το παιχνίδι, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για αυτήν την αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά όμως, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στις 5 η ώρα με τον αγώνα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Ο Νέστος Χρυσούπολης, μια ομάδα που διανύει την δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην επαγγελματική Β' Εθνική, είναι η δεύτερη χρονιά της ιστορίας της ομάδας ως ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία, αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ στην Χρυσούπολη. Η ΑΕΚ όπου επικράτησε με ένα πολύ πλασματικό σκορ, πάρα πολύ πλασματικό σκορ, 2-0 στην Χρυσούπολη Καβάλας, όπου άνοιξε το σκορ με τον Ζήνη στο 10ο λεπτό και στο 23ο, έπειτα από πάρα πολλές ευκαιρίες, ο Γεωργίεφ με κεφαλιά σκόραρε το πρώτο του γκολ με τον δικέφαλο στο στήθος τον Ιανουάριο, σε αυτούς τους 8 μήνες που βρίσκεται στην Ένωση. Και έτσι η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη 2-0 στην Χρυσούπολη. Μια Χρυσούπολη όπου γνώρισε πραγματικά μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς μαζεύτηκαν φιλαθλικοί από τις δύο ομάδες, υπήρχαν οι φίλοι του Νέστου Χρυσούπολης, αλλά εννοείται πως ο περισσότερος κόσμος στο γήπεδο ήταν της ΑΕΚ, καθώς πήγαν από τις γύρω περιοχές της εκεί πέρα στην Καβάλα, πήγαν εκεί πέρα στην Χρυσούπολη, πήγαν από την Καβάλα στην Χρυσούπολη, πήγαν από τη Θεσσαλονίκη, πήγαν από τις Σέρες, πήγαν γενικά από τις γύρω περιοχές της Βορείου Ελλάδος για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα σε μια μπορώ να πω μοναδική ευκαιρία, καθώς δεν βλέπουμε κάθε μέρα ομάδες όπως είναι ο Νέστος Χρυσούπολης, όπως είναι η Ελλάς Σύρου, όπως είναι η Μαρκό, θα δώσω εγώ ένα παράδειγμα, χωρίς να υποτιμώ καμία από τις ομάδες. Καμία από τις ομάδες, απλά τα αναφέρω ως παραδείγματα να αντιμετωπίζουν ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Άρης. Δηλαδή, έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό το παιχνίδι. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία για τον κόσμο τον οποίο βρέθηκε. Καθώς εννοείται πως στη Χρυσούπολη, γενικά η ΑΕΚ έχει κόσμο σε όλη την Ελλάδα,
αλλά στην Χρυσούπολη που έχει κόσμο στην Καβάλα, στις γύρω περιοχές, δεν έχουν κάθε μέρα τη δυνατότητα να πηγαίνουν να βλέπουν την ΑΕΚ στο γήπεδο. Οπότε ήταν μια μοναδική ευκαιρία. Να πούμε ότι πριν την αναμέτρηση ο Μάριος Ηλιόπουλος ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο αλλά και τον Νέστο Χρυσούπολης για την φιλοξενία και τους ευχήθηκε εννοείται καλή αρχή στην σεζόν. Όλα αυτά πριν το παιχνίδι. Τώρα στο παιχνίδι, πλασματικό αποτέλεσμα, 2-0 επικράτησε η Ένωση. Τα γκολ θα μπορούσαν να ήταν πολύ παραπάνω. Είχε για ένα δοκάρι ο Γκατσίνοβιτς στο πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο, κάπου εκεί. Και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε άλλα δύο παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδος. Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Μάρκο Κηφισιά 2-2 το παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στην Κεσαριανή, ο Ιουσέφ Ελαραμπή αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι την οποία είχε αναλάβει.

Το κύπελο Ελλάδας, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Στις 9 η ώρα, μετάδοση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Δεν θα σας προτείνω να το χάσετε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον και για το κύπελο έχουμε να πούμε κάτι για το κύπελο. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το κύπελο. Αυτά τα λίγα πάνω στο κύπελο Ελλάδος. Και τώρα έχουμε άλλα 18 λεπτά περίπου, οπότε θα πάμε να δούμε και το τι έγινε στα υπόλοιπα σπορ. Γιατί έχουμε και εξέλιξη από μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα και θα ξεκινήσουμε με τη Σπυριάρα.

Στη Σπυριάρα θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την άφιξη του Ζαν Μοντέρο στην Ελλάδα, του Δομινικανού μπάσκετμπολ, του Δομινικανού καλαθοσφαιριστή, ο οποίος τον θυμόμαστε πέρσι που αγωνιζόταν στην Βαλένθια, είχε βγει κιόλας και ρούκι της χρονιάς στην Euroleague και μάλιστα είχε, πώς το λένε, έφτασε στην Αθήνα χθες, να τα πούμε πιο απλά, να μην αγχωνόμαστε. Έφτασε από εχθές στην Αθήνα ο Ζαν Μοντέρο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Δομινικανός γκάρντ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις που θα τις διαβάσουμε και αναφέρει ότι μία από τις επιλογές που έκανε ο Μοντέρο, ότι ένας από τους παράγοντες που καθόρισαν ουσιαστικά την επιλογή του Μοντέρο για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό είναι ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ το οποίο παίζει. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το πώς νιώθει, είπε ότι πάνω απ' όλα ευχαριστώ. Ήταν εκπληκτική υποδοχή, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι απίθανοι. Το περίμενα κάπως και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έκανε αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζόκα στις δηλώσεις του. Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο και το μπάσκετ του μου αρέσει. Μου ταιριάζει ο τρόπος του παιχνιδιού τους. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει εκπληκτικά, οπότε γιατί όχι. Είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να κατακτήσω τίτλους κάθε φορά. Και θέλω να είμαι τέλειος σε αυτό το άθλημα. Είναι μια νέα πρόκληση για εμένα, νέα ομάδα, νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να την αναλάβω. Και μάλιστα αναφέρει ότι όσον αφορά από αυτή την πρόκληση, πολλά πάνω κάτω. Ότι τι περιμένει, πολλά πάνω κάτω. Δεν θέλω να τα παρατήσω στις δυσκολίες. Θέλω να συνεχίσω να παλεύω και να δίνω το 100% κάθε φορά που αγωνίζομαι. Δουλεύω κάθε μέρα, προπονούμε και αυτό είναι ο τρόπος που χτίζεις αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθω πίεση όταν παίζω μπάσκετ. Επικεντρώνομαι στο να το διασκεδάζω και να ανταγωνίζομαι. Έκανα αναφορά επίσης και στην σχέση του με τον McIntyre, τον Cody McIntyre. Τον ξέρω από την Μπασκόνια, παίξαμε ο ένας εναντίον του άλλου και ήταν όμορφο. Όταν έμαθα για τις φήμες ότι θα έρθει εδώ, χάρηκα πολύ και είπα πάμε φίλε, είμαι χαρούμενος που θα είμαι μαζί του. Και εντωμεταξύ έκανε μια αναφορά στο τέλος των δηλώσεων του ότι μίλησε με κάποιους από τους συμπαίκτες του, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, εννοείται τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και πολλούς άλλους. Αυτό τα έλεγα για την άφιξη του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά σε όλο αυτό το οποίο επικρατεί ανάμεσα στην ΕΟΚ και την GBL, καθώς ο Βαγγέλης Γιώγιος καταγγέλει ότι στέλνει ουσιαστικά, να το πω πιο απλά, στέλνει ΚΑΕ της Greek Basket League εκτός των Big Five, δεν έχει καμία εμπλοκή ούτε με Παναθηναϊκό, ούτε Ολυμπιακό, ούτε ΑΕΚ, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρη, αυτή η υπόθεση. Ουσιαστικά καταγγέλει ουσιαστικά αυτό που καταγγέλει είναι στον αθλητικό εισαγγελέα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βόμβα έριξε, συγκεκριμένα το ρεπορτάζ αναφέρει. Βόμβα έριξε στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας ο πρόεδρος Βαγγέλης Γιώγιος στη συνεδρίαση που έγινε μέσω Zoom το μεσημέρι της Τετάρτης. Ενημέρωσε τα διοικητικά συμβούλια ότι έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ της Greek Basket League. Όπως αναφέρθηκε, η χρηματοδότηση προς την ομάδα έρχεται από την Ασία και γι' αυτό τον λόγο η ΕΟΚ είναι υποχρεωμένη
να στείλει τα στοιχεία για κατεπίγουσα έρευνα. Για όσους θυμάστε, γενικά δεν είναι μόνο το πρώτο σύριαλ το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ελληνικό μπάσκετ, την ΕΟΚ, την GBL και τέτοια, καθώς θυμόμαστε, γιατί το είχαμε κάνει αναφορά και στο μαγκαζίνο της Ζέτα στο καλοκαίρι, ότι, ότι κάπου στις αρχές του Ιουλίου, κάπου στα μέσα, δεν το έχω και πρόχειρο μπροστά μου, είχε γίνει ανάκληση στο πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας στην Greek Basket League, όπου ουσιαστικά, εντάξει, όλο αυτό το σύριαλ δεν είχε ξεκινήσει από τότε, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει έχουν ξεκινήσει και από την, έχουν ξεκινήσει από πιο παλιά, αλλά νομίζω το πιο πρόσφατο είναι η καταγγελία του Αμαρουσίου, της ΚΑΕ Αμαρουσίου, κατά του Βαγγέλη Γιώγιου και της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Γενικά νομίζω περισσότερα θα μας πει, θα τα μάθουμε και στο μαγκαζίνο, πολύ περισσότερο ρεπορτάζ και πολύ πιο αναλυτικό θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε στο μαγκαζίνο του σταθμού, εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου μάλιστα πώς το λένε, θα το παρουσιάζει η μοναδική Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με όλα τα νέα από όλες τις ομάδες, για όλους και για όλα. Αυτή ήταν και η αναφορά μας στο μπάσκετ. Έχουμε περίπου, πόσο έχουμε περίπου ρε πάνω? Ωραία. Έχουμε 5 λεπτά, οπότε σε αυτά τα 5 λεπτά θα τα αφιερώσουμε στα άλλα σπορ, καθώς είχαμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις και στο βόλεϊ, καθώς μια ιστορική πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έλαβε τέλος στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου ιτήθηκε 3-0 από την Σερβία και αποχαιρέτησε την διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι. Αλλά αυτή η ήττα είναι το λιγότερο το οποίο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι, ή μπορούν να σκεφτούν και οι παίκτριες, οι βολεϊμπολίστριες, οι πετοσφαιρίστριες εθνικής ομάδας, καθώς ο αγώνας επισκιάστηκε με τον σοκαριστικό τραυματισμό της 21 ετών Γεωργίας Αγγελοπούλου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, όπου εννοείται πως η Ελληνική Ομοσπονδία, ο ΠΑΣΑΠ, γιατί ο ΠΑΣΑΠ είναι στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΣΑΠ έστειλε τις δικές του ευχές για μια ταχύ ανάρρωση στην Γεωργία Αγγελοπούλου. Πραγματικά ένας σοκαριστικός τραυματισμός. Κάποια πράγματα τα οποία θα τα πούμε και το Σάββατο αναλυτικότερα, που είναι πολύ καλύτερα το Σάββατο, για το τι έγινε σε εκείνο το μάτσα, αλλά και το τι έγινε γενικά στην πορεία της Εθνικής. Και νομίζω πρέπει να ολοκληρώσουμε με τένις. Εννοείται πως πριν πούμε για το τένις, συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσια, σε αυτή την ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Απόστολος Οικονόμου. Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο, και αυτή η πορεία με την εθνική μας ομάδα να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είναι το αποκορύφωμα της πιο αμφίροπης σεζόν όλων των εποχών στο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Η πιο αμφίροπη σεζόν και ίσως και η καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Τέλος πάντων, πάμε στο τένις. Πάμε τένις, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε στον δεύτερο γύρο του US Open του Νοτιοαφρικάνου Lloyd Harris, νούμερο 139 της παγκόσμιας κατάταξης, και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Αντίπαλός του θα είναι ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα, ο οποίος είναι νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Δεν θα έχει εύκολο έργο. Ο Στέφανος εννοείται όμως πως του ευχόμαστε καλή επιτυχία, όπως και σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας, να πηγαίνουν τα αθλήματά μας ψηλά. Παρόλα αυτά, το τένις δεν έχει μόνο τον Στέφανο Τσιτσιπά, έχει και την Μάρια Σάκαρη. Καθώς στις 10 η ώρα, στις 10 η ώρα Ελλάδος, σήμερα το βράδυ, έχουμε τον αγώνα της Μάριας για τον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open, εκεί όπου αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούμτσεβα,
από την Ουκρανία. Νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή τη στιγμή η Μαρία Σάκαρη είναι στο νούμερο 35 και στο νούμερο 32 του ταμπλό. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ευκαιρία σήμερα να προχωρήσει, γιατί μετά αντιμετωπίζει, έχει πολύ δύσκολο αντίπαλο, την Ριμπάκενα, την Έλενα Ριμπάκενα από το Καζακστάν, η οποία βρίσκεται στο μονοπάτι της Μαρίας Σάκαρη. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή Sports News, όπου κάνουμε αναφορά στα κυριότερα νέα της ημέρας. Εννοείται πως καλύτερη ανάλυση και πολύ πολύ περισσότερο ρεπορτάζ θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε στο μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου εδώ στο 943 Ελλάδας, Intervet in Ελλάδα Sports, κάθε μέρα από τη μία έως και τις δύο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και μια όμορφη Πέμπτη. Με δύναμη, αγάπη, υγεία και ευτυχία. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χρειάζεσαι καραζόπορτο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01, Πέμπτη σήμερα, έτσι. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 2. Σας έχει γίνει κτήμα τώρα προφανώς το 1:02, έτσι, ο τέμπορα ομόρες, αλλάζουν ήθη και έθιμα. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα όπως είπα μέχρι τις 2, έχοντας μαζί μας όπως πάντα την στοιχηματική εταιρεία Intervention. Για να δω τι γίνεται στο Viber και στα social. Μάλιστα, βλέπω εδώ διάφορες παρατηρήσεις και διάφορα ερωτήματα. Λοιπόν, συνεχίζετε και σε εμάς, σχόλια, ερωτήσεις κλπ. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα υπάρχει κόσμος, είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου μαζί. Και ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Face του Europa League έμειναν οι Πόποβιτς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων είναι μέχρι το 2030 ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι. Με τον Ολυμπιακό να δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα Ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παίκτης των Πειραιωτών είναι ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα μείνει ως δανεικός στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι κριτικοί επέκτηναν το δανεισμό του Αθανασίου μέχρι το 2028. Στην Σάντος θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ροντινέη έπειτα από 3,5 χρόνια στο λιμάνι. Στην ευρωπαϊκή λίστα για τη League Face του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου, Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Μόνο ΑΕΚ, το μήνυμα του Πορτογάλου μέσω επιθετικού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση ελεύθερου παίκτη. Μερικοί 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη. Ξεκίνησε ο δικέφαλος στις υποχρεώσεις του στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος με γκολ τον Ζήνη στο 10 και του Γεωργίεφ στο 83. Τη φανέλα με το νούμερο 21 επέλεξε ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όντας ο πιο ακριβό πληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 14+2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφή του από την Τζιρόνα, δανεικός στην Κολούμπου Κρούς του MLS, ο Ζαρουρί, με οψιόν αγοράς. Εκτεταμένο rotation αναμένεται να κάνει ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη σημερινή αναμέτρηση κυπέλου με την νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9. Το παρόν στην Κερκίδα θα δώσει και ο Αζεντίν Ουναΐ. Για ένα ακόμη παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε στο ΟΑΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Όφι ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Αλέσιο Λύση. Σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθαν οι Ασπρόμαυροι, όπου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Αμφίβολος για τον αγώνα με του Άρη με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ με ανατροπή του Νότιου Αφρικανού Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 του κόσμου, και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open. Αντίπαλός του θα είναι ο Τσέχος νούμερο 19, Γύρι Λέχετσκα. Ο 37χρονος επιθετικός της Deportivo La Coruña και αρχηγός της εθνικής Γκαμπών Πιέ Εμερίκ Αμπαγενάγκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της πατρίδας του.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μεγάλη βόμβα από τον Παναθηναϊκό. Προχώρησε τελικά σε μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να κάνει ξανά δικό του τον Αζεντίν Ουναΐ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νέα του Παναθηναϊκού, βεβαίως, από τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Και όπως ανέφερε και ο ίδιος Παναθηναϊκός σε ποστάρισμα, το θαύμα έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός από χθες ζει το όνειρο. Είναι η μέρα σας, Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός παίκτης, μετά από την πρώτη του θητεία με το τριφύλι στο στήθος, πλέον ήρθε και με τη βούλα για μέχρι το 2030 με τετραετέ συμβόλαιο. Mm-hmm. Έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή, Ζέτα, στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Το πιο ακριβό συμβόλαιο ο παίκτης. Μια διαδικασία η οποία πέρασε από πολλά κύματα μέχρι να φτάσει να τελεσιδικήσει θετικά για τον Παναθηναϊκό εχθές αργά το βράδυ.
0: Διότι είχαμε συνεχώς αντικρουόμενα δημοσιεύματα από διάφορες πλευρές και δεν γνωρίζαμε τι γίνεται εν τέλει, έτσι. Αποσύρθηκε ο Άγιαξ, μετά τα βρήκε ο παίκτης, δεν τα βρήκε ο παίκτης. Είχαμε δηλαδή πάρα πολλά κεφάλαια και ισχύει ότι δηλώθηκε τελευταία, πραγματικά τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Άλλωστε είχε μέχρι και τη μία το βράδυ ώρα Ελλάδος ο Παναθηναϊκός δικαίωμα να τον δηλώσει.
0: Όχι, αλλά μία παρά ένα.
1: Μία παρά ένα, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό το λεπτό είναι πραγματικά μοιραίο. Έτσι ακριβώς. Αλλά ναι, έτσι όπως το περιέγραψες είναι, πράγματι πέρασε από πολλά κύματα αυτή η μεταγραφή. Ο Μαροκινός έφτασε κοντά και σε άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Όμως ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το χειρίστηκε άψογα ο Στέφανος Κοτσόλης και μετά την εντολή του Γιάννη Αλαφούζο, που και ο ίδιος το ήθελε πολύ, ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού, και είχε δώσει το OK στο Στέφανο Κοτσόλη να διαπραγματευτεί ελεύθερα όπως εκείνος θέλει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να φέρει τον Μαροκινό στο Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 24 ώρα, ας πω, Ζέτα, ότι είχαν φτάσει προτάσεις στα χέρια της Τζιρόνα, η οποία τις είχε δεχτεί, όπως αυτή τη νεόμα από την Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Όμως ο ίδιος ο παίκτης άσκησε βέτο, διότι δεν ήθελε να συνεχίσει στην καριέρα του κάπου εκτός Ευρώπης. Mm-hmm. Με τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως πήγε το πράγμα, αφού δεν ήρθε κάποια άλλη πρόταση από τα κορυφαία πέντε, θα έλεγα εγώ, πρωταθλήματα του κόσμου, που ήθελε πράγματι να παίξει κάπου εκεί. Mm-hmm. Πλέον, όταν φτάσαμε χθες 2 Σεπτεμβρίου και με την ευρωπαϊκή λίστα να φτάνει πολύ κοντά στο τέλος της και έπρεπε να δηλωθεί, τότε και ο Μαροκινός είδε την κίνησή του στο Παναθηναϊκό σαν την καλύτερη δυνατή. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο έδωσε και αυτό το OK και πίεσε μάλιστα τις τελευταίες ώρες πάρα πολύ ως προς αυτή την κατεύθυνση, Ζέτα.
0: Ο οποίος μάλιστα θα παρακολουθήσει και το απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, έτσι, με την Νίκη Βόλου. Δεν είναι παρόν.
1: Πράγματι, το αστείο είναι ότι με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα δεν ξέρω και πόσοι ασχολούνται με το
0: σημερινό. Ακριβώς, ναι, το παιχνίδι αυτό δεν ξέρω ούτε πώς θα σου πω, πέμπτη είδηση το είχα βάλει, έτσι το είχα
1: ακριβώς, ναι, μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτό τον ρημαγδό των εξελίξεων, ο Παναθηναϊκός έχει και ένα παιχνίδι κυπέλλου σήμερα με την Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ, στο οποίο πράγματι θα είναι εκεί ο Αζεντίν Ουναΐ, αφού δεν έκανε χθες το χατήρι στους φίλους του Παναθηναϊκού που πήγαν μέχρι το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν. Όμως βγήκε πολύ έτσι κρυφά. Ο Παναθηναϊκός είχε προνοήσει να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να μην καθυστερήσει καθόλου. Αλλά σήμερα, για τους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν είχαν την τύχη να τον συναντήσουν για πρώτη φορά εκτός στο αεροδρόμιο, θα είναι η πρώτη τους επαφή ξανά, έτσι, με τον Αζεντίν Ουναΐ στο παιχνίδι του κυπέλλου σήμερα.
0: Ο οποίος θα φορά το νούμερο 21, αυτό είναι το νούμερο στη φανέλα του. Τώρα, ολοκληρώθηκε και ο δανεισμός του Ζαρουρί, έτσι δεν είναι?
1: Ο οποίος δείχνει να πηγαίνει Αμερική. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, το βάση ρεπορτάζ, ότι ο Μαροκινός, που θα ήταν ο τρίτος στην ομάδα του Παναθηναϊκού πλέον με Ουναΐ και Λούζα, δεν έψαχνε κάτι διαφορετικό από την στιγμή που ο Νίστρουπ τον έκοψε και από την ευρωπαϊκή λίστα. Ο ίδιος θέλησε να ψάξει κάτι άλλο για την καριέρα του, οπότε πλέον θα γίνει κάτι προς Αμερικής. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κινηθεί, να σου πω, Ζέτα, για την απόκτηση κάποιου άλλου εξτρέμ. Θα παραμείνει με τους παίκτες που έχει και νομίζω ότι μέχρι και το τέλος των μεταγραφών, μέχρι την τελευταία στιγμή, ίσως θα μπορέσουμε να περιμένουμε κάποια κίνηση για τα στόπερ. Αλλά υπενθυμίζω στους φίλους ότι ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί από εδώ και έπειτα δεν θα έχει δικαίωμα να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Σχετικά με το απόψινο παιχνίδι, πάντως αναμένεται να γίνει εκτεταμένο rotation, έτσι, ναι, με νέους παίκτες, να κάνει και δοκιμές φυσικά ο προπονητής. Οπότε θα δούμε μια ενδεκάδα. Μπορείς έτσι λίγο να την οριοθετήσεις, να κάνεις μια πρόβληψη.
1: Παρά όλα τα γεγονότα, ξέρεις, και εγώ μπήκα στη διαδικασία. Έψαξα λίγο την πιθανή εντεκάδα, την οποία θα την πω με επιφύλαξη, διότι ξέρεις πάντα σε αυτά έχουμε μεγάλη πιθανότητα να πέσουμε και αρκετά έξω. Παρά όλα αυτά, λόγω του rotation που ανέφερες λίγο πριν, που να προχωρήσει ο Δανός προπονητής, θεωρώ ότι η πιο πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού για σήμερα είναι Κότσαρης κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Κάτρης, Παντρόκελεν, Κυριακόπουλος στην άμυνα, Ποντούρης, Μελούζα και Γιάγουζιτς στα χαφ, για το κέντρο, με Αντίνο, Τετέι στα εξτρέμ και τον Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης, σε μια επιλογή που ο Νίστρουπ θα δώσει χρόνο συμμετοχή σε παιδιά τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει τον χρόνο συμμετοχή που θα ήθελαν. Θα δει και αυτός πράγματα, θα δοκιμάσει κόντρα στην Εθνική Βόλου και φυσικά θα έχουν και την ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές να δείξουν πράγματα και να αποδείξουν ότι μπορούν και το κάτι παραπάνω για να τους υπολογίζει ακόμη περισσότερο ο Δανός και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια.
0: Στις 9 το παιχνίδι, έτσι, για τους τηλεθεατές και ακροατές φυσικά. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, κάποια άλλη είδηση που δεν έχω εγώ κατά νου να ρωτήσω? Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρες του Παναθηναϊκό δεν έχει προηγούμενο. Και μιλάω για τα μεταγραφικά. Δεν θα απέκλεια να έρθει και μία ακόμα μεταγραφή, όπως είπα λίγο πριν, για στόπερ. Ας κρατήσουμε και το όνομα του Γκασαμά, του αριστεροπόδαρου στόπερ, που στην Αφρική τουλάχιστον γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε μια πρόταση 5 εκατομμυρίων. Ρεπορταζιακά τη δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει κάτι, όμως ξαναλέω ότι δεν θα απέκλεια ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφή πριν αυτό τον μαραθώνιο πραγματικά των φετινών με τις καλοκαιρινές μεταγραφές, κάνοντας δικό του ακόμα ένα στόπερ ζέτα. Νομίζω, ξαναλέω, στα χαφ ο Παναθηναϊκός πλέον μπορεί να θεωρείται κλεισμένος. Μεσοεπιθετικά, επιθετικά επίσης. Άλλωστε εκεί είχε και τις περισσότερες επιλογές. Το γεγονός ότι ο Ζαρουρί θα έβγει δανεικός δεν αλλάζει το σχεδιασμό. Ο Νίστρουπ μπορεί να καλύψει εκ των έσω αυτό το κενό του Μαροκινού με αλλαγές στο σχήμα και με κάποιες διαφοροποιήσεις που έχει στο μυαλό του. Από εκεί και πέρα, εγώ θα άφηνα ανοιχτό το ενδεχόμενο για κερασάκι στην τούρτα που λέμε. Αν πούμε ότι όλη η τούρτα ήταν ο Ναΐ με αυτό που έχει συμβεί από εχθές, το ενδεχόμενο να αποκτηθεί και ένα στόπερ αριστεροπόδαρος, θα έλεγα εγώ, για να καλύψει το κενό του Αχμέτ Τουμπά, που μέχρι πρώτην τουλάχιστον ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, μετά τον τραυματισμό και την επιστροφή του, δείχνει αρκετά καλά δείγματα γραφής. Και φαίνεται να τον υπολογίζει ο Νίστρο, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια.
0: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, και χαρά.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, υπάρχουν και εδώ πολλές εξελίξεις. Να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Κάθισα χθες και είδα φυσικά το παιχνίδι με την Λάρισα, το εύκολο αέρας πέρασε ο Ολυμπιακός και περίμενα το πρωί που θα ξυπνούσα να δω τη λίστα. Η λίστα λοιπόν βγήκε πριν από μία ώρα. Βγήκες, έκανες μία παρέμβαση να επικαιροποιήσουμε τώρα τα δεδομένα, τα οριστικά για την λίστα την οποία έδωσε χθες σε 0-0 και 59 Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, και εγώ ξενύχτησα μέχρι τις 3-3.30 και περίμενα τη λίστα. Πανά θεμάμαι. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε η είδηση που είχαμε δώσει από τη συχνότητα του Διευθυντή Ελλάδα Sports πρώτη, ότι για το ποιοι είναι, αυτό ήταν το ενδιαφέρον επικεντρωμένο, το ποιοι θα μείνουν εκτός, οι ξένοι που θα μείνουν εκτός λίστας, έτσι. Για ο Πόποβιτς, ο Γκαρσία, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα είναι οι τέσσερις. Να σου πω την αλήθεια, για τον Γκαρσία το περίμενα. Και για το Σιπιόνι, το είχα πει αν και υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις γενικά. Για τον Πόποβιτς υπάρχει εξήγηση ότι αν τραυματιστεί, τερματοφύλακας μπορεί να τον αντικαταστήσει στη διάρκεια της διοργάνωσης. Οπότε έχει αυτό το πλεονέκτημα. Έχει τους άλλους δύο τερματοφύλακες εκτός από τον Ορτέγκα και τον Στουρνάρα και τον Τσοπανίδη. Και βέβαια, αν θέλει μια μίνι έκπληξη, είναι με τον Ρόκα, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Μεντιλίβαρ. Ήταν αυτός ή ο Τσικίνιο, αν θέλεις. Προτίμησε να αφήσει τον Τσικίνιο μέσα και να αφήσει έξω και τον Ντάνιε. Γιατί ο Τσικίνιο μπορεί να παίξει και αριστερά, αριστερό εξτρέμ, όπως τον είδαμε κάποια στιγμή το Σάββατο στην Τρίπολη. Μπορεί να παίξει και πίσω από το σεντερφόρ που τον ξέρουμε, τον έχουμε γνωρίσει εδώ και 3 χρόνια. Και μπορεί να παίξει και ενδεχομένως και στο 8. Γιατί όταν προτείνεται στον Ολυμπιακό σε αυτή τη θέση, δηλαδή μπορεί να παίξει τρεις θέσεις. Ενώ ο Ντάνι Γκαρσία ήταν αποκλειστικά μόνο για τη θέση του αμυντικού χαφ. Εκεί που υπάρχουν ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε. Έτσι. Τρεις παίκτες οι οποίοι θα διεκδικούν δύο θέσεις. Ο τέταρτος για τον άξονα, αν θέλεις, θα είναι ο Φίλης.
0: Τι καλός που ήταν χθες.
1: Και το λέω αυτό γιατί και χθες επιβεβαίωσε το πόσο έχουν επενδύσει πάνω στον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Από το Μπιτσιρικά, ένα ψηλό παιδί, ένα 93, αμυντικό χαφ, ήταν και χθες εξαιρετικός όπως και σε όλα τα φιλικά παιχνίδια. Και φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και νομίζω θα το δούμε σε πολλά παιχνίδια φέτος, δεν ξέρω αν ευρωπαϊκά ή όχι, αλλά σίγουρα στο, σίγουρα στο κύπελο, όπως εχθές, γιατί είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσεις δύο παίκτες κάτω των
0: 22.
1: 24 χρονών.

0: να ισχύουν πλέον. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Ο Ζέλσον παραμένει στον Ολυμπιακό, κάτι άλλωστε που επιθυμούσε πολύ ζέτα και ο προπονητής.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήθελε να μου πει τώρα για
1: και τον Μπέιλι, ό,τι αναφέρθηκε στο
0: όνομα. Τον Μπέιλι τώρα βλέπω ένα μεγάλο αφιέρωμα τη UEFA, στο Europa League, στη σελίδα τη UEFA. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια φωτογραφία με την εθνική ομάδα τη Αγγλία. Και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Για τον Μπέιλι θα περιμένουμε. Προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δαπάνησε πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει από την Άστον Βίλα. Με 4 χρόνια συμβόλαιο, μάλιστα.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα όμως ξεκίνησε προετοιμασία με την Άστον Βίλα. Είχε ένα μικρό τραυματισμό. Να δούμε πότε θα είναι έτοιμο σιγά σιγά να μπει με την ομάδα.
1: Πρώτες δηλώσεις, είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σα δω σύντομα, έτσι.
0: Απλά ζέτα μου να διευκρινίσω, επειδή χθες είχαμε πολλή συζήτηση και για τον Νούς και για τον Αποστολάκη του Όφη και με σένα και με τον Σάκη το βράδυ. Γι' αυτό με βλέπατε από το φυλακτικό. Ο Σάκης μάλιστα μου έλεγε ότι από τον Όφη το ανακοίνωσαν κτλ. Για τον Μπουζούνι, λέω. Και με βλέπατε από το φυλακτικό γιατί ήταν λογικό. Ο Νούς δεν χωρούσε στη λίστα αυτή τη στιγμή, δεν γινόταν στη λίστα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού. Θα δούμε αν θα έρθει τον επόμενο Γενάρη ή το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Γιατί το λες θα δούμε, δεν είναι αυτό κάτι ως δεδομένο? Μία Ιανουαρίου
0: δεδομένο δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Όπως και χτες δεν ήταν δεδομένο που όλοι έλεγαν ότι ο Νούς και ο Αποστολάκης έρχονται στον Ολυμπιακό και τελικά δεν ήρθαν στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν τίποτα. Ούτε για τον Νους, ούτε για τον Αποστολάκη.
1: Συγγνώμη, ελέγχθη στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου ότι δεν ήταν παρόν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Νους, διότι είχε πάει να κάνει τις συνομιλίες.
0: Ο Νους είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Όφη.
1: Ναι.
0: Για να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Θα δούμε.
1: Α, δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο. Μάλιστα. Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο.
0: Θα δούμε, είπα.
1: Okay.
0: Πάντως από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν τίποτα, ούτε για τον Νους, ούτε για τον Αποστολάκη.
1: Αποστολάκη το Γιάννη.
0: Έτσι. Απλά έγινε το σίγουρο είναι ότι έγινε επέκταση του Αθανασίου μέχρι το 28.
1: Μπράβο,
0: που ήταν ιδανικός στον Όφη.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σε 2 εβδομάδες από σήμερα δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Αγγελόνια στις 10 η ώρα το βράδυ, 16 Σεπτεμβρίου. Αλλά βέβαια μέχρι τότε έχουμε χρόνο. Γιατί όπως ξέρεις, το Σάββατο παίζει στο Βόλο. Πιθανότατα να δούμε Πουέρτα για πρώτη φορά, όχι από την αρχή. Το τελευταίο και μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, το πρώτο τελευταίο μάλλον, συγγνώμη, του Ολυμπιακού. Την μεθεπόμενη Τετάρτη, πάλι μεσοβδόμαδα, υπάρχει αγώνας κυπέλου με το Βόλο, αυτή τη φορά για το κύπελο. Τα η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Με τον Όφη στο Καραϊσκάκι και μετέβα με την Αγγελόνια το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως είναι γνωστό ζητάκι για 3 εβδομάδες θα έχουμε διακοπή έρχεται κουτί στο
1: Nations League, ναι. Ωραία. Ξέρεις τι δεν είπαμε?
0: Τι δεν είπαμε?
1: Για το χθεσινό αεράτο πέρασμα από την ΑΕΛ του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, έρχεται τόσο τελευταίο αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Ολυμπιακό, ζέτα μου, αυτές τις μέρες με τις μεταγραφές, τις 2 μεταγραφές προχθές και χθες με τον Μπέιλι, με την ευρωπαϊκή λίστα που ήταν όλοι στη Τζίτα, που περνάει τελευταίο, προφανώς και ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς του Ολυμπιακού, πέρασε άνετα από την Λάρισα, κάποιοι παίχτες έδειξαν κάποια καλά στοιχεία όπως ο Γκονζάλες που βρέθηκε στις 2 πρώτες φάσεις, η δεύτερη την αξιοποίησε με κεφαλιά ωραία και δείχνει ότι έχει τον γκολ. Ο Φορτούνης ήταν για άλλη μια φορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, αν αυτό λέει κάτι. Και ξεχωρίζω ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, το Φίλι, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο χώρο του κέντρου, στον άξονα, και είναι ένα παιδί με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει πολύ για τον άξονα μετά τους 3 Πουέρτα, Φρόιλερ και Έσε, και ο Φρόιλερ είχε καλή παρουσία χθες, έμπειρος. Και τελικά πλάκα στην πλάκα ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει 3 μουντιαλικούς παίκτες, έτσι. Επειδή πριν από κανένα μήνα έλεγα ότι ο χαφ του Ολυμπιακού θα είναι μουντιάλ.
1: Μπράβο,
0: το μουντιάλ.
1: Θυμάμαι το έλεγες.
0: Τελικά ήταν 3. Είναι ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ, και ο Δανός, ο Πέντερσεν, τον οποίο τον είδαμε χθες για ένα δεκάλεπτο,

0: και νομίζω ότι το Σάββατο μπορεί να είναι και βασικό στο παιχνίδι με τον Βόλο.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Τα είπα όλα.
1: Τα είπες όλα σε πολλές ανάσες βέβαια. Με πολύ το ρεπορτάζ και τέλος πάντων. Και αφού έφαγες και το ξενύχτη για την Ευρωπαϊκή Λίστα, ναι, σε καταλαβαίνω, ναι. Γιατί το πρωί δεν υπήρχε τίποτα.
0: Καλά, λοιπόν.
1: Ναι. Ότι έκανε, ναι, ο Κώστας. Έγινε.
0: Αυτά ότι okay. Δεν νομίζω ότι να περιμένουμε καμιά άλλη εξέλιξη. Επειδή οι μεταγραφές, το λέω αυτό, γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου όπως στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να κάνει άλλη μεταγραφή Ολυμπιακού. Σε ξεκαθαρίζω. Μην ακούγονται πάλι ονόματα και διάφορα ενδεχόμενα. Αυτοί είναι οι παίκτες, με αυτούς θα πορευτεί ο Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
1: Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ζωτά μου. Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, και η ΑΕΚ φυσικά συμμετείχε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυριάρχησε εύκολα και απλά, όπως διαφαινόταν ούτως ή άλλως με τον επί του Νέστου Χριστούπολης. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τώρα και τα υπόλοιπα νέα που αφορούν και τη λίστα φυσικά από τον Μάριο Ματσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από κάτι αναμενόμενο, από την κυριαρχία της ΑΕΚ επί του Νέστου Χρυσούπολης. Δεν τον είδα τον αγώνα. Τι ήταν αυτό το οποίο έτσι έμεινε από αυτή την αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, αφού δεν επέτρεψε στον Νέστο Χρυσούπολης να κάνει ούτε μία ευκαιρία. Αυτό που κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι πέρα του σκορ το 2-0. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να σημειώσει και άλλα τέρματα. Mm-hmm. Κρατάμε την εμφάνιση του Ζήνη, mm-hmm. που ήταν πάρα πολύ καλός. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα κρατάμε την εμφάνιση του Λυκογιάννη. Είδαμε επιτέλους 2-3 καλές σέντρες στην αντίπαλη περιοχή, mm-hmm. για αριστερό μπακ. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, εγώ κρατάω την εμφάνιση του Αριάγκα. Είναι ένας παίκτης. Μπορεί να αγωνίζεται στη θέση 6, αλλά έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Με μεγάλες διαγώνιες μπαλιές, άνοιγε το παιχνίδι. Έδωσε την ασίστ στον πρώτο γκολ της ΑΕΚ στον Ζήνη. Ήτανε, ξεχώριζε αυτό που λέμε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα στο συγκεκριμένο μάτς. Και νομίζω ότι φτιάχνει ένα έτσι ευχάριστο πονοκέφαλο στον Μάρκο Νίκολιτς για το χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Ωραία.
1: Φυσικά μην ξεχάσω την παρουσία του κόσμου, του κόσμου της ΑΕΚ, αλλά και του κόσμου του Νέστου Χρυσούπολης, κατάμεστο το γήπεδο, mm-hmm. πάνω από 4.000 φίλοι των δύο ομάδων στο γήπεδο, πολύ όμορφα η ατμόσφαιρα, πάρα πολλά μικρά παιδιά. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα, mm-hmm. και βρέθηκε και στο γήπεδο. Το κακό από όλα αυτά, ο αγωνιστικός χώρος, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Κάποιες αναγκαστικές αλλαγές έγιναν, mm-hmm. και για τις δύο ομάδες, όπως είναι του Αλεξίου, mm-hmm. Αλλά ευτυχώς δεν είναι κάτι το σοβαρό.
0: Μάλιστα. Μιλώντας για Αλεξίου, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θέλεις να αναφερθούμε λίγο στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Καλοσκάμης και ο Γεωργίεφ, έτσι?
1: Βεβαίως, με Λυκογιάννη, Βιτάλης και Ζωάο Μάριο η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του δικεφάλου. Να τονίσουμε πως δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πριν το πρώτο παιχνίδι, όπως τα προκριματικά. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα μιας αλλαγής γενικά λόγω σοβαρού τραυματισμού στη διάρκεια της League Phase, όπως έγινε την περσινή σεζόν, θυμίζω, με το Λιούμπις αντί του Ζήνη. Mm-hmm. Έμειναν εκτός οι Καλοσκάμης, Γεωργίεφ και Κουτέσα. Ο Κουτέσα, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει και επίσημα τη μεταγραφή του στη Σερβέτ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο προβληματισμός, τουλάχιστον από μένα, όπως βλέπω την ευρωπαϊκή λίστα, είναι ότι η ΑΕΚ μένει με ένα καθαρό δεξιμπάκ που λέγεται Λάζαρος Ρότα. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο Γεωργίεφ έμεινε εκτός, που θα μπορούσε να προσφέρει, σε περίπτωση χτύπα ξύλο, εγώ θα πω, τραυματισμού ή τιμωρίας του Ρότα, θα πρέπει ο Γκατσίνοβιτς να μεταφερθεί στο δεξιάκρο της άμυνας.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει,
1: έχουμε και το διαιτητή της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη, ο κύριος Τσακαλίδης, mm-hmm. του συνδέσμου mm-hmm. Χαλκιδικής με τέταρτο τον κύριο Βεργέτη, και στο ΒΑΡ θα είναι δύο Ιταλοί, ο Ρωσάριο Αμπίσο και ο Φρανσέσκο Μεραβίλια. Mm-hmm. Το μήνυμα του Ζωάου Μάριο να γίνουμε ξανά πρωταθλητές. Ζωάου Μάριο, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, ήταν λογικό για να προλάβει να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Για συμβόλαιο 2 ετών, uh-huh. με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ετησίως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά. Μία και 31. Ήρθε η ώρα για την διακοπή μας, για τα διαφημιστικά που είναι απαραίτητα φυσικά. Λοιπόν, μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten, το γνωρίζετε πολύ καλά. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διαφημίσεις θα λέμε και πάλι σε λίγο για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervetten Ελλάδα Sports.
2: ...94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη
2: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Goal!
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε λοιπόν στη 1 και 36. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Κάνε 25 λεπτό ακόμη μαζί σας, με την Intervention μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχει την αργινή, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς το βγαλώ ουσιαστικό. Χθεσινό βραδινή αναμέτρηση, είπαμε 10 και 4 ξεκίνησε το παιχνίδι, ξενυχτήσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ένα 0-0 κατά τα άλλα. Για να ακούσουμε τώρα τις λεπτομέρειες από το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι, σε σκεφτόμουν χθες. Δεν ξέρω, με αυτή τη βροχή που είδα από την αρχή και ήταν και η αιτία διακοπής για κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν, δεν ξέρω, περιμένατε τέτοια νεροποντή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Νομίζω ότι σε κάποια διαστήματα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή και μιλώντας με ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είναι χρόνια στην ομάδα, μου έλεγαν χαρακτηριστικό ότι κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναζήσει σε αγώνα. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο, σύν το γεγονός ότι το ξενυχτήσαμε κιόλας, γιατί είχε το αποτέλεσμα να αργήσει να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Οπότε με τις συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις και όλα αυτά, φύγαμε μετά τις 1 η ώρα το βράδυ. Οπότε δεχτήκαμε και την πρόταση να κοιμηθούμε και στην Τούμπα, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα.
0: Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ γενικότερα, αλλά έμεινε σε ένα 0-0 που δείχνει ότι δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και όπως είπε και ο προπονητής, ο Λύση, για ένα ακόμη παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ ενώ είχε τις ευκαιρίες, δημιούργησε τις συνθήκες για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Ενώ δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Όφη. Φυσικά και ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Χρυσογιώργος, ήταν πάρα πολύ καλός και κομβικός και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη όμως μπορεί να βρέθηκε εκεί, αλλά δεν είχε την κατάλληλη εκτέλεση για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Έχει δίκιο Λύση. Και φαίνεται και από τους αγώνες, και με την Μπράν έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και με την Άντερλεκτ και χθες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σκοράρει έχει σαν αποτέλεσμα να έρθει αυτό το 0-0, να έχει την πρώτη του απώλεια βαθμών στο κύπελλο, και κάτι το οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για να το βελτιώσει. Σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ προσανατολίζεται για την απόκτηση ενός φορ, προκειμένου να δώσει λύσεις όσον αφορά το σκορ, το να σκοράρει περισσότερο η ομάδα.
0: Μιλώντας για αποκτήσεις, έρχεται σήμερα και ο Ντιέγκο Κώστα, έτσι δεν είναι?
1: Ο Ντιέγκο Κώστα είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια άτυπη ενημέρωση ότι θα έρθει μάλλον την Παρασκευή, χωρίς να είναι επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Μένει να ενημερωθούμε για την ακριβής ημέρα και ώρα. Σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του, γιατί όπως έχουμε πει, ο ΠΑΟΚ πονάει στο κέντρο της άμυνας, δεδομένη της απουσίας του Χατζηδιάκου, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και θα μείνει περίπου 20 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Οπότε θα θέλει και ο Λύση και θα θέλει εναλλακτικές λύσεις και ποδοσφαιριστές να τον βοηθήσουν σε αυτά τα μάτς που έρχονται μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων.
0: Σχετικά με το Γιάκιτς, τι γίνεται? Έχει εξελιχθεί η συμφωνία με την Augsburg?
1: Με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει, ο παίκτης θέλει να έρθει. Το εμπόδιο που προκύπτει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι με την Augsburg. Η Augsburg, η οποία, αυτό το οποίο αναφέρει, είναι ότι θέλει ή απευθείας πώληση του ποδοσφαιριστή, είτε δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν και αναγκαστική οψιόν αγορά. Εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ διαφωνεί. Ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο ζητάει από τους Γερμανούς είναι να πάρει τον ποδοσφαιριστή δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν και να οριστεί μια οψιόν αγοράς, αλλά όχι αναγκαστική. Οπότε είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την Augsburg αυτό το καλοκαίρι έχουν μάθει τον άλλο πάρα πολύ καλά, γιατί κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τις διαπραγματεύσεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπου και αυτές πήραν αρκετό χρόνο προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Ωραία, και επίκειται και ένα μεγάλο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό τώρα, καλά-καλά δεν. Γιατί και με τον Όφη ήταν ένα μεγάλο πραγματικά παιχνίδι. Δεν ξέρω. Ψυχολογικά όμως δεν επηρεάστηκε από αυτό το Νάσο η ομάδα. Και όπως είπε και ο Λύση, πάμε τώρα να το κάνουμε όσο πιο δύσκολα μπορούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τα δώσει όλα προκειμένου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα ντέρμπι εκτός έδρας και είναι και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
0: Φυσικά.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, και ο Αλέσιο Λύση, δεδομένες οι απουσίες του Χατζηδιάκου που προαναφέραμε, αλλά και του Τέιλορ, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Στο φινάλε, νομίζω, πότε ήταν στις καθυστερήσεις.
1: Στο φινάλε του αγώνα, με παρέμβαση του ΒΑΡ, προφανώς και ήταν καθαρή κόκκινη. Οπότε δεν θα τον έχει στην διάθεσή του Αλέσιο Λύση. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που σίγουρα με ένα θετικό αποτέλεσμα και μία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό θα αλλάξει και λίγο το κλίμα στην ομάδα και στους ασπρόμαυρους, όπου δεν είναι τόσο καλό μετά
0: τη φυγή του Κωνσταντέλια
1: και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Υπάρχει έντονη γκρίνια και θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι δήλωσαν στην τηλεόραση του Sky. Αρχικά να ακούσουμε τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, και μετά έπεται ο Χρυσός Κόντης.

0: One day more, we forgive too much. We have to score.
1: Για ακόμα ένα παιχνίδι συγχωρούμε πολλά από τον αντίπαλο. Πρέπει να σκοράρουμε. Για ακόμα ένα παιχνίδι χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε, αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια περίοδος όπου έχουμε πολλά παιχνίδια. Έχουμε πολλούς παίχτες να εντάξουμε στο υπόλοιπο σύνολο. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας, να πάμε στο ΆΚΑ και να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στον Παναθηναϊκό.
2: Να ακούσουμε και τον coach του Κυπελούχου τώρα, τον Χρήστο Κόντι.
3: Όταν παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλου, μια ομάδα που παραδοσιακά στο Κύπελλο είναι πάρα πολύ δυνατή. Νομίζω ο βαθμός της οπαλίας, ο ένας βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι είχαμε και τις στιγμές μας στο παιχνίδι, όπως και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές στιγμές. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι και με τις συνθήκες αυτές, με τη βροχή, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, ότι το παιχνίδι κύλησε ομαλά, δεν είχαμε τραυματισμούς και πήραμε ένα βαθμό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να παίρνουν ευκαιρίες. Το κύπελο τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Ακαδημία που μπορούμε να τα βάζουμε για να συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες, να παίρνουν εμπειρίες, να παίρνουν παιχνίδια και γιατί το μέλλον τους ανήκει.
2: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα. Περνάμε εκτός σύνορα και ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Πώς τα έχεις προτάξει τα θέματά σου?
4: Θα δούμε τι γράφει ο διεθνής τύπος για τις μεταγραφές του Μπέιλι, ναι, και του Ουνάη. Καλό μεσημέρι, Ζέντα, και στους ακροατές. Το 943 Ιντερνετ Sports. Ξεκινάμε το BBC. Εξαιρετικός χαρακτήρας, μεγάλη προσφορά του 29χρονου Τζαμαϊκανού Extreme, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα αποδυτήρια και στους συμπαίκτες του στην Άστον Βίλα, ένας εξωστρεφής ποδοσφαιριστής με εντυπωσιακή προσωπικότητα, τον οποίο τον είχε αποκτήσει η Άστον Βίλα το 2021 από τη Λεβερκούζεν, καταβάλλοντας το ποσό των 25 εκατομμυρίων λιρών. Βεβαίως τελευταία αντιμετώπισε προβλήματα με τραυματισμούς. Τώρα ανοίγει στην καριέρα του μια νέα σελίδα. Πάμε στο Foot Mercato που λέει για τον Ουνάη, 26χρονος μαροκινός μέσος, επιστρέφει μόνιμα στην Αθήνα. Μετά την επιτυχία που είχε ως δανεικός που ήταν στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 24-25, τώρα ο Παναθηναϊκός τον αγόρασε από την Τζιρόνα με ένα ποσό της τάξης των 14 ή 15 εκατομμυρίων ευρώ. Παρότι υπήρχε και μεγάλη πίεση εκ μέρους του Άγιαξ, τελικά ο ποδοσφαιριστής επέλεξε την Αθήνα που είναι και ιδιαίτερα αγαπητός από τους φίλους των Πράσινων. Το Africa Food σημειώνει, που ήταν αυτό ουσιαστικά που είχε αποκαλύψει πρώτο τις επαφές και τη θα έρθει στην Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα των Πρασίνων, λέει, έγιναν όλα με απόλυτη μυστικότητα από την πλευρά των Πρασίνων. Και γι' αυτό πρόλαβε και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο ίδιος αναμένεται να αμείβεται από 2,7 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το Goal.com τονίζει επιστροφή στο σπίτι για τον Ουναή. Τώρα, πάμε να δούμε σε μια πρόταση που έχει κάνει σήμερα, πριν λίγη ώρα, ο προπονητής της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα, που καλεί την Premier League στις αποστολές των ομάδων των Αγγλικών στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι τώρα επιτρέπεται να πάρουν μαζί σε αποστολή μόλις 20 ποδοσφαιριστές. Επειδή όμως, όπως τονίζει ο Αρτέτα, τα παιχνίδια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, υπάρχουν οι τραυματισμοί, υπάρχουν και άλλα θέματα, καλό θα είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στις αποστολές.
2: Σωστό.
4: Σωστό, συμφωνώ απολύτως. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι η Premier League για μια ακόμη φορά έκλειψε την παράσταση. Συνολικά, οι ομάδες έδωσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι, 5 φορές περισσότερα από ό,τι έδωσε η La Liga, που έδωσε 750 εκατομμύρια ευρώ. Ο Woods, ο σπουδαίος αυτός γκολφερ, έτσι, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε προκαλέσει ατύχημα το Μάρτιο φέτος, καταδικάστηκε τώρα σε πενταετή όχι φυλάκιση, του αφαιρείται το δίπλωμα, δεν μπορεί να οδηγήσει. Αν όμως συλληφθεί να οδηγεί, τότε θα πάει κατευθείαν στην φυλακή.
2: Γιατί του αφαιρέθηκε το δίπλωμα?
4: Για 5 χρόνια.
2: Ναι,
4: γιατί
2: okay,
4: είχε προκαλέσει ατύχημα τον Μάρτιο. Ήταν,
2: ναι, το
4: υπό
2: είπες,
4: την ευθύρια απαγορευμένων. Ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Okay.
4: Ναι. Τώρα πρέπει να δούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές εκτός συνόρων και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον του αγγλικού τύπου. Για παράδειγμα, στην Premier League είναι ο Τζόλης στην Arsenal, ο Κοστούλας με τον Τζίμα στην Brighton, ο Μουζακίδης με τον Τζολάκη στη Χαλ, ο Μαυροπάνος στη West Ham, ο Τσεμίκα στη Liverpool. Στην Ισπανία έχουμε τον Βλαχοδήμο, στη Γερμανία Καρέτσα Κωνσταντέλια. Για τις μεγάλες κατηγορίες λέω, γιατί οι Έλληνες υπάρχουν και πιο μικρές κατηγορίες, έτσι. Στην Γαλλία είναι ο Πάνος ο Κατσέρης στην Λιόν. Στην Ιταλία ο Κουλιεράκης στη Ρώμα, ο Δουδίκας Κόμο, ο Μανδάς στην Λάτσιο, ο Κουτσουπιάς Φροζινόνε, αλλά αναμένεται να πάει στον Βέλιο στην Άντερλεκ. Πορτογαλία, Παυλίδης Μπενφίκα, Βαγιανίδης Ιωαννίδης Πόρτη, ο Αλεξανδρόπουλος είναι ελεύθερος. Ο Ντόι με το Βρουσάι και το Λιάβα, Ρίο Άβε, ο Κουλιάς στη Φαμαλικάου, το Μιχελής στην Βισέου. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι οι πιο μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει την τελευταία 20 ετία, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ποιες είναι. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα από το νούμερο 10. Ο Ρομπίνιο το 2008 με 32,5 εκατομμύρια λίρες είχε πάει από τη Ρεάλ στη Manchester United.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η τελευταία μέρα μεταγραφών.
4: Ακριβώς, ναι, το καλοκαίρι.
2: Μάλιστα, ωραία.
4: Δηλαδή χθες ας πούμε.
2: Χθες, ναι.
4: Που είχαν γίνει πολύ και καλές σημαντικές, που και χθες έγιναν. Λοιπόν, ο Ρομπίνιο το 2008 με 32,5 εκατομμύρια λίρες είχε πάει από τη Real στη Manchester United. Μετά στην έναντι θέση τον Μπαμεγιάνγκ το 2018 αθώς, με 56 εκατομμύρια ευρώ από την Dortmund στην Arsenal. Πάμε μετά 8η θέση, ο Μπερμπάτοφ από την Tottenham στη Manchester United το 2008 με 30,73 εκατομμύρια λίρες. 7η θέση ο Ισπανός Φερνάντο Τόρες από Liverpool σε Chelsea το 2011 50 εκατομμύρια λίρες. 6η θέση ο Άγγλος αριστερός όπως το φύλακα Ράσλι Κόλ από την Arsenal στην Chelsea το 2006 με ανταλλαγή, εδώ δεν είναι θέματα, δύο ποδοσφαιριστές, ο Κόλ και ο Γκαλάς, αντί για λεφτά δόθηκαν ποδοσφαιριστές. Ο Κλοντ Μακελελέ το 2003 από τη Real στην Chelsea 16 εκατομμύρια. Μετά πάμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Juventus στη Manchester United το 2021 12,8 εκατομμύρια. Το Λουίς Σουάρες το 2011 από τον Άγιαξ στη Λίβερπουλ 22,8 και η πρώτη Wayne Rooney όταν είναι μόλις 17 ετών από την Everton στη Manchester United το 2004 31 Αυγούστου.
2: Συγγνώμη, το 2004 είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή?
4: Όχι, η τελευταία ήταν η πιο σημαντική από αυτούς που εξελίχθηκαν μετά.
2: Okay,
4: γιατί
2: εντάξει.
4: Αυτός, γιατί ο Ρονάλντο δεν πήγε στα νιάτα του, θέλω να σου πω, από τη Juventus στην Manchester United, ενώ ο Ρούνε πήγε 16 χρονών. Ναι. Εξελίχθηκε. Απλώς γίνανε αυτές οι μεταγραφές την τελευταία ημέρα, δηλαδή χθες το βράδυ για παράδειγμα.
2: Μάλιστα, ωραία.
4: Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Γαλατασαράι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ για να πάρει δανεικό τον Γάλλο Καμαβιγκά, ενώ η Μπενφίκα πήρε δανεικό από τη Manchester City τον Αργεντινό Ετσεβέρι. Ακόμη ο προπονητής της Κόμο, η Κόμο να θυμίσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της, κέρδισε έξοδο στο Champions League από την Ιταλία. Αναδείχθηκε ο Φάμπρεγκας λοιπόν κορυφαίος προπονητής της σεζόν που έληξε στην πρώτη κατηγορία. Καλύτερος ποδοσφαιριστής ο αριστερός μπακ από τη Σίντερ ο Ντιμάρκο, ενώ καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της Κόμο ο Νίκο Πάζ, ο οποίος αναμένει να πάρει και τη φανέλα με το νούμερο 10 μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής.
2: Μάλιστα. Το 10 που λέγαμε χθες ότι θα παραμείνει εν τέλει σαν αριθμός.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Ωραία. Μια χαρά είμαστε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Επίσης.

0: Λοιπόν, μαντέψτε ποιον έχω δίπλα μου. Δίπλα μου έχω τον Τζορτζ Ιωάννου, ο οποίος ήρθε για να μας ενημερώσει για τα μπασκετικά. Η αλήθεια είναι, Γιώργο μου, ότι δεν έχουμε πάρα πολύ έτσι, μεγάλη γκάμα ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε από την άφηξη του Μοντέρο, τις δηλώσεις του ιδίου, την ανακοίνωση της ΚΑΕ.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Μοντέρο, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την άφηξη του Ζαν Μοντέρο. Καλησπέρα, Ζέτα κιόλας. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Πράγματι, χθες το απόγευμα ο Ζαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει ανακοινωθεί, έχει υπογράψει, είναι όλα εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνει τα εργομετρικά του. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία τώρα του Ολυμπιακού. Θα ενσωματωθεί. Θα ταξιδέψει, νομίζω, και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, φυσικά, στην Κρήτη. Θυμίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, φιλικό για το Crete International Basketball Tournament. Θα μεταδοθεί κιόλας από την τηλεόραση, από τα κανάλια της Cosmote TV αυτό το παιχνίδι. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να παρακολουθήσει έναν ανέτοιμο Ολυμπιακό μεν, αλλά θα έχει κάτι να δει.
0: Ακριβώς,
1: θα έχει κάτι να δει. Έχει κάνει αρκετές δηλώσεις, αυτές τις οποίες αναφέρει ότι ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός παράγοντας που ονομάζεται Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ακριβώς, λέει, ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του έπαιξαν ρόλο στο να έρθω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αναφέρεται, είναι προσωποποιημένο.
1: Και μάλιστα έχει κάνει δηλώσεις πριν λίγο καιρό κιόλας σε διάφορες συνεντεύξεις ότι ο Ολυμπιακός του είχε κάνει τη μικρότερη πρόταση από όσες είχε.
0: Αυτό σημαίνει ότι εκτιμά την ομάδα και τον coach.
1: Θεώρησε βέβαια ότι η καλύτερη προοπτική είναι να πάει στον Ολυμπιακό με τον μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο ίδιος, νομίζω, ξέρει καλύτερα και από εμάς και από τον καθένα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι. Παράλληλα, έχει πει ότι είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και να κατακτήσω τίτλους κάθε φορά και θέλω να είμαι τέλειος σε αυτό το άθλημα. Είναι μια νέα πρόκληση, μια νέα ομάδα, νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να την αναλάβω. Είχε μιλήσει και με τον Μακιντάιρ. Αν μίλησε στις συμπαίκτες του και αποκρίθηκε ότι με μερικούς από αυτούς έχω μιλήσει, λέει, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, τον Κόντι Μίλλερ. Διάφορα πράγματα έχουν πει.
0: Εντάξει, ωραία. Οπότε ο Μοντέρο είναι πλέον έτοιμος και αυτός να προσαρμοστεί και να μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας. Τι άλλο έχουμε από
1: τον Ολυμπιακό?
0: Ναι, είδα ότι ο Άρης ξεκίνησε, έκανε την πρώτη του προπόνηση.
1: Έκανε την προετοιμασία του ο Άρης με τον Σπανούλη και τον Αντιτοκούμπο να μπαίνουν για πρώτη φορά κι αυτοί. Ο Σπανούλης, ως προπονητής, πρώτη φορά θα κουτσάρει σε προπόνηση. Τόσο καιρό δεν ήταν στις προπονήσεις, κουτσάρε ο βοηθός.
0: Οπότε θα είναι παρόν και ο Αντιτοκούμπο, όπως είπαμε, έτσι που η υπογραφή του μπήκε και οριστικά.
1: Το θέμα είναι να σε γυρίσω πίσω στον Ολυμπιακό, γιατί έχει υπάρξει ένα θεματάκι.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Έχουμε πει ότι θα πάει στη Σαν Λαρίνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ticketing. Με τη διάθεση των εισιτηρίων. Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε, να το κάνουμε πενταράκι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές εταιρείες για τη διανομή των εισιτηρίων τους στον κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Μέχρι εδώ είναι όλα καλά, όλα οκ. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Πάμε τώρα όμως στα δύσκολα. Τα συστήματα σκάνερ της Σαν Λαρίνα αποδέχονται μόνο τα QR του Gov που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία της ΑΕΚ.
0: Ναι, που προϋπήρχε, έτσι. Ναι.
1: Τα QR που θα προέρχονται από την εταιρεία του Ολυμπιακού δεν τα αποδέχονται. Κοινώς, άμα παραμείνει έτσι η κατάσταση, ο κόσμος θα πληρώνει και δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Προφανώς είναι ένα πρόβλημα για το οποίο προφανώς δεν ευθύνεται η ΑΕΚ. Έτσι, για όνομα του Θεού. Πρέπει ο Ολυμπιακός να το επιλύσει. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουλέψει ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω θα επιληθεί.
0: Μην ανησυχείς.
1: Καλό είναι να το αναφέρω. Εγώ να ανησυχήσω. Ο κόσμος νομίζω θα πρέπει να μην ανησυχεί.
0: Μην ανησυχεί. Θα λυθεί από τον Ολυμπιακό ο Πιτσφιτίλη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πάμε προς τα πράσινα.
0: Πάμε
1: προς τα πράσινα, γιατί καλοπερνάνε νομίζω.
0: Έχω φωτογραφίες που μου άνοιξαν την όρεξη.
1: Παρομοίως. Δεν σου κρύβω και εγώ σαν καλοφαγάς.
0: Τι ωραίος που ήταν ο μπουφές. Για πες.
1: Θα πάμε λοιπόν. Προπόνηση χθες για τον Παναθηναϊκό. Στα πλαίσια της προετοιμασίας, όλα καλά, όλα ωραία. πριν την προπόνηση και μετά το πρόγραμμα γενικότερα, mm-hmm. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού συγκεντρώνονται στο premium, στο Platinum Lounge.
2: Oh. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Δεν νομίζω να τους χαλάει και ιδιαίτερα.
0: Όχι, τους χαλάει ιδιαίτερα. Απλά αυτή είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς, διότι αυτό συσφίγγει τις σχέσεις, δημιουργεί μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, δημιουργεί ένα ωραίο κλίμα, το οποίο το έχουν ανάγκει όλες οι ομάδες, να βρεθούν μαζί, να συζητήσουν, να νιώσουν αυτό που λέμε το οικογενειακό κλίμα. Ωστε έτσι, αυτός ο σεφ έχει
1: κάνει αρκετά πράγματα.
0: Τα αστέρια Μισελέν πήγα στον εφτάστερο, έτσι.
1: Και δημιουργεί πράγματα και θάματα. Θα ήθελα πολύ να πάω μια μέρα να πάω.
0: Εντάξει, μπες στην ομάδα. Γιατί θα είναι και το επιτελείο.
1: Λες να ξεκινήσω να ξαναπιάσω τη σπιτιάρα στα χέρια μου.
0: Για πιάσε, για πιάσε. Λοιπόν, ωραία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι,
1: δεν νομίζω, όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Έγινε. Θα έρθει και η στιγμή που δεν θα προλαβαίνουμε να λέμε για μπάσκετ.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι και 59, πλησιάζουμε στις 2, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interweb in Ελλάδα Sports. Ήμασταν παρεούλα από τη μία πλέον, όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδρακοπούλου, μαζί της και μαζί σας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interweb. Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και Αντριάννα Πούλιου. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Πάνο Πουρναρά, ενώ στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Λίμπερο για να ακούσουμε την, με σύνδεση από την Θεσσαλονίκη, περισσότερο των θεσσαλονικαίων ομάδων και βέβαια η υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, αύριο ξανά, τώρα συνδεόμαστε με το Λίμπερο αφού πρώτα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί βέβαια ο Θέμης Παλιούλα. Παλιούρας Ατρόμητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι. Γεια σας.
1: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Interweb Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αύριο οδηγούνται στην Ευελπίδων ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος για την σωρία άλλων αδικημάτων που τον βαρύνουν. Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσίαση του σχεδίου διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 80% είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξη Τσίπρας έθεσε το δίλημα των εκλογών: διαφθορά ή εντιμότητα. Στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Πάνω από 91.000 είναι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, πιθανότητα θα γίνουν από Οκτώβρη. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να νοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννινα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Αν μας συγχωρείτε λίγο αυτή την μικρή διακοπή, καταλαβαίνετε με τη σύνδεση υπάρχουν κάποια προβληματάκια, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε όλα. Έλεγα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, είχα μείνει στην ενδεκάδα που παρέταξε ο κύριος Λύση και ότι μου έκαναν εντύπωση κάποιες επιλογές όπως του Κένι. Επαγγελματικό ντεμπούτο επίσημο για τον Μπαταούλα, τον Στόπερ, έπαιξε στο πλευρό του Μιχαηλίδη, αριστερά ο Μπάμπα. Τέιλορ, Σάντα Μαρία ξεκίνησαν. Ο Τέιλορ αποβλήθηκε στο 87-88, κάπου εκεί. Δέχτηκε την αποβολή. Μια δίκαιη αποβολή, γιατί πήγε πάρα πολύ άσχημα σε ένα μαρκάρισμα. Κρέμασε την ομάδα του, όχι τόσο πολύ για το παιχνίδι χθες με τον Όφη, αλλά κυρίως για την Κυριακή. Αν και δεν νομίζω ότι θα ξεκινούσε ο Τέιλορ βασικός. Θα είναι ο Σάντα Μαρία λογικά με τον Ζαφίρη, αν είναι εντάξει ο Σάντα Μαρία. Φαντάζομαι ότι θα είναι. Και μπροστά η τριάδα πίσω από τον Μύθου ήταν η Τάισον, Ούγκρεσιτς και Ζίβκοβιτς. Για τον Ζίβκοβιτς περιμέναμε ότι θα πάρει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχε λείψει και από τα παιχνίδια με την Μπράν, οπότε χρειαζόταν να παίξει λίγο παραπάνω. Περίμενα λίγο παραπάνω τα Χάλι, να είμαι ειλικρινής, γιατί και αυτός δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και αυτό είχαμε πει και με το Στέλιο, ότι πιθανότατα θα πάρει το παιχνίδι με τον Όφη, αν όχι όλο, θα έμπαινε τουλάχιστον ένα μισάωρο για να βρει τα πατήματά του. Ούγκρεσιτς ντεμπούτο, θετικό θα έλεγα σε γενικές γραμμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά μέσα στο παιχνίδι. Έπαιξε ως 10, είχε καλές επαφές με την μπάλα. Τα τελειώματά του, ένα τελείωμα που έκανε, έφτασε πολύ κοντά στον γκολ, κόπηκε. 85 λεπτά για τον Σέρβο. Θετικά στοιχεία, έχει ακόμα σίγουρα πολλά παραπάνω να δώσει. Είναι μόλις 20 χρονών, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε είναι ένα παιδί το οποίο θα χρειαστεί χρόνο, προσαρμογή και φυσικά στήριξη, γιατί έρχεται να καλύψει και ένα πάρα πολύ δύσκολο κενό του Κωνσταντέλια, αν είναι ας πούμε ο καθαρά ο αντι-Κωνσταντέλιας, αν τον έχουν έτσι στο μυαλό τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι μια κίνηση όμως που έχει λογική και φαίνεται ότι θα βοηθήσει μελλοντικά τον ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ λοιπόν που και χθες προβλημάτισε, που και χθες δεν βρήκε τις λύσεις για εύκολο σκοράρισμα. Προβληματίζει αυτό κυρίως η δυστοκία όταν ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, γιατί ξεκίνησε πάλι καλύτερα το παιχνίδι από τον αντίπαλό του, αλλά δεν κατάφερε να προηγηθεί. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προηγηθεί στα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει σε όλα τα προκριματικά. Έχει προηγηθεί μόνο 2 φορές, με τον Λεβαδιακό και με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια έχει βρεθεί πίσω στο σκορ και είναι κάτι που αν μη τι άλλο πρέπει να προβληματίσει, γιατί είχε και διαστήματα που ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και δεν κατάφερε να μετουσιώσει αυτές τις ευκαιρίες που είχε σε γκολ. Αυτό προφανώς είναι και θέμα σεντερφόρ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει 3 Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν έχει βασικό φως στο ρόστερ του. Παίζει με τον Μύθου τα μισά προκριματικά. Μπήκε στα υπόλοιπα μισά ο Ενδιαγιά της Αψουνσπορ, ο οποίος και αυτός ψάχνει τα πατήματά του. Μία τα βρίσκει, μία δεν τα βρίσκει. Είναι λίγο παίχτης που έχει τα δικά του σκαμπανεβάσματα. Και από εκεί και πέρα λείπουν οι σταθερές από τον ΠΑΟΚ. Λείπει ο καλός ο Ζίβκοβιτς, ο σταθερός ο Ζίβκοβιτς. Λείπει, βέβαια, ο Ζίβκοβιτς, να μην είμαστε άδικοι, έκανε 2 ασίστ προχθές. Αλλά γενικά λείπει από τον ΠΑΟΚ η σταθερότητα παιχτών, του Τάισον, η οποία σταθερότητα σιγά σιγά φεύγει. Πιθανότατα πρέπει να μπει προς το φινάλε της καριέρας του. Ίσως αυτή να είναι και η τελευταία του χρονιά, ίσως, έχοντας πλέον στην πλάτη του πάρα πολλά χρόνια, 38 τον αριθμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκείνος δεν μπορεί να είναι το ίδιο επιδραστικός όπως ήταν όταν είχε πρωτοέρθει στον ΠΑΟΚ. Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται φρεσκάρισμα στην ομάδα. Πρέπει να έρθει ένα ακόμα χαφ. Για μένα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε και ένα δεξιμπακ μαζί με τον Γκένι. Ένα σεντερφόρ. Θέλει 3 με 4, μην πω και παραπάνω, κινήσεις ο ΠΑΟΚ, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θα γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις. Ας πούμε minimum οι 3 για να δούμε. Και τώρα το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ένας Παναθηναϊκός που και αυτός πλέει σε πελάγη ευτυχίας, γιατί εχθές ανακοίνωσε τον Αζεντίνου Ναΐ, την επιστροφή του Μαροκινού Χαφ, την πολυπόθητη επιστροφή ενός παίχτη που δεδομένα θα κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα. Έρχεται με πάρα πολύ μεγάλο ποσό, πάνω από 12-13 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, και το συμβόλαιο το οποίο θα λάβει ο Αζεντίνου Ναΐ είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά εδώ ξεφύγανε για τον Μαροκινό Χαφ, αλλά είναι μια δήλωση του Παναθηναϊκού ότι εγώ φέτος θέλω να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Αυτός είναι καλός ή κακός ο στόχος του Παναθηναϊκού μετά από 16 χρόνια απουσίας από την διεκδίκηση του τίτλου. Οπότε αυτή η κίνηση είναι τουλάχιστον δήλωση, ένα statement ότι ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, θέλει φέτος να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτόν τον Παναθηναϊκό λοιπόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Τώρα, αν θα είναι διαθέσιμος ο Ουναΐ ή αν δεν θα είναι, δεν το ξέρουμε. Πιθανολογώ ότι δεν θα είναι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ρίχνεται στη μάχη της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου. Παίζει με την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ και αυτός με αρκετές αλλαγές. Έχοντας πάντως στο μυαλό το κύριο Σινίστρουπ, το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πρώτο ντέρμπι. Είναι πρώτα μάλλον το ΑΕΚ Άρης το Σάββατο. Θα τα πούμε μετά με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για αυτό το μάτς. Και την Κυριακή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι, ένα πρώτο γερό δείγμα για τις δύο ομάδες που παίξανε τα περισσότερα προκριματικά το καλοκαίρι. Έχουν τη φόρμα τους παραπάνω από τους υπόλοιπους. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θεωρητικά, αν υπάρχει κάποιο φαβορί, ας πούμε, είναι ο Παναθηναϊκός κυρίως λόγω της έδρας. Παίζει στην έδρα του για το πρώτο μάτς. Έχει καλύτερη ψυχολογία αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ. Κυρίως αυτό είναι η ψυχολογία στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες. Και αν θέλετε, βάλτε τα κιόλα μέσα. Ακόμα και η επιστροφή του Ουναΐ και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε καλό μεταγραφικό κλείσιμο παίζει ρόλο στην ψυχολογία ενός κλαμπ. Έτσι, καλός ή κακός. Πάμε και στα μηνύματά σας. Εγώ να τονίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για όποιον δεν το ξέρει στο 6945-2878-88 για να επικοινωνούμε γραπτός. Να τα διαβάζω εγώ στον αέρα της εκπομπής και τηλεφωνικά όταν και αν μας μένει χρόνος, κυρίως προς το τέλος, μετά τα ρεπορτάζ, στο 2310-28-78-88 μπορείτε να καλείτε στον αριθμό του Libero FM. Καλησπέρα, λείπει ο καλός Ζίβκοβιτς, καλή εκπομπή. Χορέψαμε το χορό της βροχής, λέει χθες ο φίλος. Ναι, βέβαια, εντάξει, χθες ήταν. Ανοίξαν οι ουρανοί και δεν το περίμενε και κανείς. Α, όλα ο ίδιος σας ήταν, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει πηγόντως το διπλό στο ΆΚΑ, ναι. Για να πάρει ψυχολογία και για να μην υπάρχει περισσότερο κακό κλίμα. Βέβαια, αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει την πρόκριση στην Ευρώπη που όπως και να έρθει ακόμα και με κακή εμφάνιση απέναντι στη Χράντετς, είναι μια πρόκριση. Μπήκε στην Ευρώπη φέτος. Έχει λύσει το ένα του μεγάλο πρόβλημα. Έκανε το διπλό στη Λιβαδιά, που είναι και αυτό μια καλή νίκη για ένα καλό ξεκίνημα. Πήρε τον Ουναΐ, ξαναλέω και αυτό παίζει ρόλο στην ψυχολογία παιχτών, προπονητή, στο κλαμπ, όλο στον κόσμο προφανώς, γιατί αναμένεται ιδιαίτερη στήριξη την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και μπορεί να είναι πολύ ψυχοφθόρο αν δεν καταφέρει να κερδίσει. Γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια διαδικασία εσωστρέφειας, το καταλαβαίνει κανείς, όσο δεν κερδίζει ή ακόμα και όταν κερδίζει το κάνει με δυσκολία, βλέπει περιστέρι που χρειάστηκε να κάνει πάλι ανατροπή, πάλι έδειξε αδυναμίες σε πίσω. Έχει λοιπόν τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω είναι ίσως το πιο δύσκολο ντέρμπι που θα μπορούσε να του κάτσει αυτή τη στιγμή, γιατί παίζει με μια ομάδα που ναι μεν είναι στα δικά του στάνταρ, δηλαδή καινούρια ομάδα, χτίζεται και πάλι και όλα αυτά, αλλά έχει πολύ πολύ μεγάλο κίνητρο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο κίνητρο και είναι πάντα πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Η ΑΕΚ πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, θα πάει στην υπεράσπιση του τίτλου της μεν, αλλά έχει πολύ το μυαλό στο Champions League. Μεταγραφές μετά την πρόκριση δεν γίνανε, υπάρχει κακό κλίμα στη τάξη του κόσμου. Και μετά αμέσως το επόμενο μεγαλύτερο κίνητρο το έχει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει προφανώς στην κορυφή της Ελλάδας, δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο και να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Έκανε και ο Ολυμπιακός τρομερό μεταγραφικό ντεμαράζ, καλύτερο του Παναθηναϊκού, πήρε και τον Πουέρτα, πήρε και τον Μπέιλι εχθές από την Άστον Βίλα, επίσης με αγορά, τεράστια κίνηση, αν και ο Μπέιλι πέρσι και γενικά τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι στο επίπεδο που θέλει. Πρόπερσι έκανε καλύτερα πράγματα. Πέρσι λίγα παιχνίδια, πιο πολλούς τραυματισμούς, λίγο περίεργη χρονιά. Γενικά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

καταλαβαίνετε όλοι ότι υπάρχει ένα απαιτητικό πρόγραμμα όπου και μετά πάει και στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ και τελειώνει εκεί μέχρι τη διακοπή και μετά γυρνάει με λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα με Καλαμάτα και Ηρακλή στο πρωτάθλημα, βέβαια με τον Ηρακλή είναι ένα ντέρμπι, και μετά πάει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Είναι μια σειρά απαιτητικών αγώνων, έχει δύο ντέρμπι απανωτά μπροστά του, έχει και ένα κύπελο δύσκολο, έχει και μια έξοδο στο Αγρίνιο που ο Πανετολικός μέχρι στιγμής έχει 2-2 στο πρωτάθλημα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτή τη στιγμή κρίνονται όλοι. Καλησπέρα, δυστυχώς έχουμε πολύ γκρίνια και γι' αυτό και για όλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο. Ναι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Την Κυριακή, αν φάμε κανένα ντόρτι από τον Παναθηναϊκό, θα γίνει πολύ χειρότερο. Σπύρος, γεια σου Σπύρο, καλησπέρα. Ντόρτια, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ρίξει ο Παναθηναϊκός, γιατί και αυτός δεν είναι ότι σκοράρει με μεγάλη άνεση. Αλλά σαφώς, άμα σε βρει ανοιχτό ο Παναθηναϊκός με στόπερ αργά, με το δίδυμο που έχει μπροστά Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, να έρχεται ο Ντέσσερς από πίσω ως backup, δεν ξέρω αν μήπως ξεκινήσει κιόλας. Και γενικά σου ξαναλέω, κυρίως την ψυχολογία πολύ ανεβασμένη, ναι, είναι πιθανό αν δεν είσαι προσεκτικός να χάσεις και με κάτω τα χέρια. Τώρα και με ένα 2-0 εύκολο να χάσεις, πάλι ήταν με κάτω τα χέρια θα είναι. Καταλαβαίνω ότι το Ντόρτ είναι πιο βαρύ που λες, προφανώς. Αλλά η γκρίνια, σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη θα είναι αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να πάρει τα επόμενα δύο παιχνίδια. Με Παναθηναϊκό και με Άρη. Αν τα πάρει βέβαια, αν κάνει το 2-2, θα αποσυμφορήσει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και κακό κλίμα και όλα αυτά. Θα τα βγάλει λίγο από πάνω του ΠΑΟΚ. Με δύο νίκες. Αλλά είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κάνει αυτές τις δύο νίκες. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Θα μας τα πει μετά και ο Στέλιος, ξαναλέω. Σε 10-15 λεπτά τον έχουμε μαζί μας. Βλέπω λίγο και την επικαιρότητα. Πολύ δυνατά λέει για τον Μπακασέτα ο Αποέλ. Γενικά έχει ακουστεί πάρα πολύ ο Μπακασέτα στην Κύπρο. Έχει καλό όνομα. Αλλά δυστυχώς ο Μπακασέτας είναι κυρίως λυπηρό, γιατί εν τη απουσία του Κωνσταντέλια από την Εθνική γενικά και του γεγονότος ότι δεν έχουμε δεκάρι καθαρό στην Εθνική, πολύ πιθανό να το χρειαστούμε άμεσα και η απραξία του είναι πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, αυτά νομίζω για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ χθες. Ξαναλέω, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Για τους υπόλοιπους, είπα, Ολυμπιακός εύκολο πέρασμα από τη Λάρισα. Γενικά, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πλέον σε πελάγια ευτυχίας, κυρίως λόγω των μεταγραφικών. Ο Ολυμπιακός πήρε δύο πολύ δυνατά ονόματα, τα οποία τα είχε μεγάλη ανάγκη, τον Πουέρτα και τον Μπέιλι. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πήρε πίσω ένα παίχτη που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία του, το πρόσφατο παρελθόν του, χωρίς να πάρει κάτι με τον Παναθηναϊκό Ουνάι βέβαια. Αλλά ήταν ένας παίχτης που, όπως και να το κάνουμε, σε ανεβάζει επίπεδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ βλέπω ότι οι πέντε μεγάλες ομάδες μπροστά είναι καλές, ενώ πίσω είναι άστα να πάνε. Ναι, ισχύει αυτό. Άστα να πάνε, εντάξει. Κοίταξε να δεις, τώρα πρέπει να βλέπεις τη συγκομιδή των τερμάτων. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τώρα που τον έχω εύκαιρο μπροστά μου, τα αποτελέσματά του, έχει να δεχτεί τελευταίο γκολ από την Αϊμέγγεν που έπαιξε. Έχει τρία παιχνίδια δηλαδή απαραβία στην αιστεία του. Η ΑΕΚ επίσης στο σύνολο των αγώνων που έχει δώσει φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έχει δεχτεί 2-3 γκολ. Κάπου εκεί, αν έχει δεχτεί. Ένα με την Κηφισιά, με τη Λεύσκη 2 μηδενικά. Τέλος πάντων, υπάρχουν κενά, καταλαβαίνω πώς το λες. Μέσω αμυντικά κυρίως, αλλά κυρίως αυτές οι ομάδες τώρα χτίζονται με πολύ μεσοεπιθετικό ταλέντο. Δεν λέω ότι δεν δίνουν έμφαση στην άμυνα, προφανώς η άμυνα είναι αυτή που θα σου δώσει τα πρωταθλήματα και τους τίτλους, αλλά έχουν τέτοιο ταλέντο μπροστά που είναι ικανοί να βγάλουν αυτά τα γκολ που μπορεί να δεχτούν πίσω. Εντάξει, στην Ελλάδα πόσα γκολ να δεχτείς από τις μικρομεσαίες ομάδες? Να δεχτείς ένα, άντε δύο μέσα σε ένα παιχνίδι. Να έχει δεχτεί δύο από τον Όφη η ΑΕΚ και ένα με την Κηφισιά σε 6 επίσημα παιχνίδια. Και έχει καλή συγκομιδή μπροστά. Γενικά όμως καταλαβαίνω τι λες, θέλει πολύ δουλειά το μεσοαμυντικό κομμάτι, γιατί ξαναλέω, αυτό είναι που καθορίζει τίτλους στο τέλος της χρονιάς και τα πρωταθλήματα. Πέρσι η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και δυσκολευόταν πολύ στο να δεχτεί γκολ. Το δυσκόλευε πολύ τον αντίπαλο. Δεν τον έβαζε εύκολα στην περιοχή της. Περιόριζε πολύ τις φάσεις που δεχότανε. Είχε καλό έλεγχο της μπάλας η ίδια. Και σε παιχνίδια στα οποία επέλεγε να δώσει την μπάλα, για παράδειγμα θυμάμαι με τον Ολυμπιακό το 0-1, τα καθάριζε όλα πολύ εύκολα.

0: εύκολα. Γιατί είχε πολύ τρέξιμο στο κέντρο, πάρα πολύ τρέξιμο με Πινέδα Μαρίν. Και γενικά υπήρχε μια συσπήρωση στην άμυνα, υπήρχε μια ηγεσία από τον Μουκουντή. Υπήρχαν προσωπικότητες που μπορούσαν να βγάλουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Θεωρώ ότι το καταφέρανε πέρσι, αλλά κάθε χρονιά δεν είναι ίδια. Και δεν είμαι ποτέ υπέρ του να επαναπαύονται οι ομάδες, θεωρώντας ότι επειδή πέρσι έκανα κάτι, πήρα ένα τίτλο, πήρα μια διάκριση, δεν ξέρω, φέτος δεν θα ενισχυθώ ή δεν θα καλύψω κι άλλα κενά που έχω. Γιατί θεωρώ ότι και πάλι θα βγει η χρονιά έτσι. Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι υπάρχουν ομάδες που παίζουν σε μία θέση με έναν παίχτη όλη τη χρονιά. Δεν θα βγει, ρε παιδιά, αυτό. Είτε παίζεις μόνο πρωτάθλημα, και τώρα πιάνω από το παράδειγμα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τα δεξιά μπακ. Με ένα ΑΕΚ θα παίξει με τον Ρώτα τρεις διοργανώσεις, ο δε ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Γκένι δύο διοργανώσεις. Δεν χρειάζονται backup αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον ένα backup, ας είναι και Έλληνας, ένας πιτσιρικάς. Κάποιος να υπάρχει όμως εκεί. Στην ΑΕΚ υπάρχει ο Γεωργίεφ που είναι στόπερ. Το παιδί είναι στόπερ, ξεκάθαρα. Και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κανένας. Πάλι μπορεί να παίξει μόνο ο Ελουστόντου που επίσης είναι στόπερ. Έχει βγάλει όλη τη ζωή στα στόπερ και θα μπει ξαφνικά σε ένα ντέρμπι, άμα πάθει χτύπα ξύλο κάτι ο Κένι, να μπει να καλύψει το δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι με τόση πίεση, τόσα πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά και τόσες απαιτήσεις από τον κόσμο, οι μεγάλες ομάδες τουλάχιστον θα έπρεπε σε κάθε θέση να έχουν δύο και παραπάνω παίχτες. Μίνιμουμ δύο έως και τέσσερις. Δεν είπα να φτιάξουμε ένα ρόστερ 50 παιχτών, αλλά πρέπει τουλάχιστον όταν έχεις. Γιατί στο καλοκαίρι οι ομάδες χτίζονται για να παίξουν τρεις διοργανώσεις. Έτσι και την Ευρώπη μέσα βάζω. Είναι ατυχία ή κακός χειρισμός αν δεν έχεις παίξει η Ευρώπη. Βλέπε τον ΠΑΟΚ τώρα. Αλλά το αρχικό χτίσιμο είναι για Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: το δίκιο. Πώς το λένε. Ο νους, όντως, θα έρθει και αυτός βέβαια σαν δανεικό, θα μείνει στον Όφι μέχρι το Γενάρη, όπως και ο Αποστολάκης θα κάτσει όλη τη χρονιά στον Όφι. Αν χωρούσε τον ΠΑΟΚ, εντάξει, πιστεύω χωρούσε, ναι. Νομίζω ο νους θα μπορούσε να παίξει όλες τις ομάδες του Big Four. Και για τον Πουέρτα θα τα πούμε μετά με το δημοσίευμα που μου στέλνει ο φίλος. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα στο Στέλιο, να μην τον έχουμε να περιμένει. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Όλα καλά.
0: Έφαγες πολύ βροχή χθες, ε?
1: Πολύ, πολύ. Πολύ,
0: πολύ βροχή.
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ξανά. Στα 11 χρόνια που είμαι σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ και Τούμπα, δεν θυμάμαι. Και παλαιότερα πριν πάω ως δημοσιογράφος ως φίλαθλος, δεν θυμάμαι ξανά τέτοιο πράγμα. Δεν θυμάμαι.
0: Τι έγινε, ήταν ξαφνικό, το περιμένανε στις προβλέψεις και αυτά?
1: Όχι, πέρας, περιμέναμε μια βροχή, αλλά αυτό δεν ήταν βροχή. Χθες ήταν τροπική καταιγίδα.
0: Εντάξει, ναι, απίστευτο.
1: Δηλαδή ήταν. Είχε να βρέξει πάρα πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω εγώ, 2 μήνες, πόσο καιρό. Ό,τι νερό δεν έπεσε σε 2 μήνες, έπεσε σε μισή ώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: ήταν πως είναι όταν ένα αναζητικό το κουνάς και ανοίγει το καπάκι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι ήταν.
0: Και δεν ξέρω τώρα πόσο επηρεάστηκε και ο ΠΑΟΚ από αυτό. Σίγουρα μετά από ένα σημείο και το τερέν έγινε και πολύ πιο γλιστερό. Είδαμε και τον Χριστογιώργο να πάει να κάνει ένα βολέ το παιδί και γλίστρησε τελείως. Σε κάποια σημεία κολούσε η μπάλα. Ήταν πιο δύσκολο το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα.
1: Κοίτα, το έλεγα και λέγαμε και με τον Ασέν νωρίτερα. Ότι ναι. Εγώ μπορώ να μιλήσω ποδοσφαιρικά μόνο για το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν παιχνίδι πόλο.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν μπορεί να γίνει δεύτερο μήκο.
0: Με παραξένεψε και εμένα, αλλά τη στιγμή που κυλούσε η μπάλα, έτσι πάει από αυτό μόνο.
1: Ναι, ο Πολυχρόνης βγήκε και πέταξε την μπάλα μόνο στο κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Στα αριστερά υπήρχε μεγάλο θέμα.
1: Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να πετάξει 3 διαφορετικά σημεία του γηπέδου. Οκ. Πρώτον για τη σωματική ικανότητα των ποδοσφαιριστών και δεύτερον για τη σωματική ικανότητα των φιλάθλων. Δύο πράγματα. Αλλά οκ, αφού το επέλεξε ο διαιτητής. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, αλλά και πάλι είχε τις δύο μεγάλες στιγμές για να σκοράρει. Τη μία του Ούγκρεσης και την άλλη του Ζήφκοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, παράδοξο μεν, πραγματικό δε, ότι μπορεί να έγινε πόλο, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο πόλο παρά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αναποτελεσματικό σε κάποιες, άτυχο σε κάποιες άλλες. Τυχερός όφι, αφού ήταν άτυχο στο ΠΑΟΚ, στο χθεσινό παιχνίδι. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, όπως έγινε και στο Περιστέρι, απλώς στο Περιστέρι πάω κέρδισε. Πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός, πρέπει να γίνει πιο κοινικός στο τελειώμα των φάσεων. Είναι λίγο αφελής ο ΠΑΟΚ στην τελική προσπάθεια. Λίγο
0: δυστοκία υπάρχει μεγάλη.
1: Ναι, υπάρχει μια αέλειψη αποτελεσματικότητας, μια τσαπατσουλιά να το πω, στην τελική προσπάθεια. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να το βελτιώσει αυτό. Αν λέμε σίγουρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι ότι κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι είχαν πολύ κακά χτυπήματα στην μπάλα. Δηλαδή Τάισον Ζίβκοβιτς, ενώ ο ΠΑΟΚ έφτασε πάρα πολύ εύκολα στην περιοχή του Όφη, είτε με πόλο είτε με ποδόσφαιρο, είτε στο πρώτο δηλαδή, είτε στο δεύτερο ημίχρονο. Τάισον Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ είχε 11 κόρνερ και δεν έβγαλε τίποτα από τα κόρνερ του. Ούτε από τα σήμερα που πήρε γύρω-γύρω και ούτε από τις φορές που έφτανε στην περιοχή από δεξιά και από αριστερά. Παίκτες με ποιότητα που μπορούν να φέρουν την μπάλα καλά στην περιοχή δεν την έφερα. Εγώ και δεν μπορώ να πατήσω από τον Τέιλορ να μου φέρει την μπάλα καλά. Okay. Αλλά από τον Τάισο και από τον Ζίβκοβιτς απαιτώ να φέρουν την μπάλα καλά στην περιοχή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι υπήρχε έλλειψη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, υπήρχε και έλλειψη η τελική καλή πάσα που λένε οι προπονητές. Δεν υπήρχε. Το μπάτς πάντως ήταν για να το κερδίσει ο ΠΑΟΚ χθες. Έπρεπε να το κερδίσει. Ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του και στο πρώτο ημίχρονο που παίχτηκε ποδόσφαιρο και στο δεύτερο που παίξαμε water polo. Πάνω από αυτά έλεγε 0-0 το μάτς. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στην διαιτησία. Μια ακόμα απόδειξη ότι δεν είμαστε ακόμα όριμοι. Δεν είναι ακόμα, εμείς είμαστε όριμοι. Οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι όριμοι για να, πιο πολύ για να διαχειρίζουν τέτοια παιχνίδια. Και αναφέρομαι και στον πολύ χρόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στο ΒΑΡ που ήταν, ο Φωτιάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Δηλαδή αυτοί που θέλουν να προωθήσουν να βάλουμε σε ντέρμπι Έλληνες διαιτητές, το κάνουν για δημόσιες σχέσεις να κάνουμε τους διαιτητές. Δεν είναι ακόμα η ελληνική διαιτησία έτοιμη να μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση.
0: Λες γενικά για τα σφυρίγματα γύρω-γύρω, για κάτι συγκεκριμένο?
1: Τα σφυρίγματα. Υπήρχε λανθασμένη διαχείριση σφυρίγματων.
0: Τα γύρω-γύρω, ναι.
1: Σε ένα παιχνίδι. Καταρχήν, ο διαιτητής, ασχέτως τι φιλοσοφία έχει, πρέπει να καταλαβαίνει πού πάει το παιχνίδι. Όταν λοιπόν το παιχνίδι είναι μέσα στη λάσπη και υπάρχει αυτή η αγωνιστική κατάσταση στο γήπεδο, πρέπει να καταλαβαίνει ο διαιτητής, να έχει το IQ, που πάει το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα πάει στη μονομαχία. Δεν μπορείς να σφυρίζεις φάουλα ανά δύο λεπτά. Δηλαδή, πρέπει ο διαιτητής να είναι και λίγο ποδοσφαιρόφιλος. Εκτός του ποδοσφαίρου. Πρέπει να καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορεί ένα παιχνίδι που πάει στη δύναμη και στις νερολεσπομαχίες να σφυρίζεις φάουλα ανά ένα λεπτό. Είναι που είναι η κατάσταση έτσι. Γενικά, όπως επίσης για μένα, και φαίνεται και από το replay, έτσι. Ενώ δεν μπορείς, ενώ είναι φάουλ στον τροματοφύλακα, όπως λες, ενώ για μένα δεν υπάρχει φάουλ, στον Χρυσό Γιώργο, να δείχνεις σέντρα και μετά από ένα δεύτερο να δίνεις φάουλ. Αφού το είδες το φάουλ, δώσε από την αρχή το φάουλ.
0: Γενικά η φιλοσοφία, των Ελλήνων διαιτητών είναι τραγική στο γεγονός ότι δεν αφήνουν κανένα παιχνίδι να εξελίσσεται. Με το παραμικρό, κάθε ένα λεπτό έχουμε 10 σφυρίγματα. Και οι παίχτες το ξέρουν αυτό.
1: Ενώ τώρα μπαίνει τον κόλ και ρίχνει σέντρα, μετά από ένα δεύτερο, μάλλον του λέει ο Φωτιάς από το ΒΑΡ, στον αδεύτερο, και ότι δίνει φάουλ.
0: Από τη στιγμή που φάουλ και αν είναι, το ελέγχουμε.
1: Είναι. Ναι. Ρίχνει σέντρα, διαιτητές. Είναι σε κομμίνη. Εγώ μην σέντρα είχε δείξει τότε. Τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να σταθούμε παραπάνω. Μία ακόμη απόδειξη ότι δεν είμαστε ακόμα οι Έλληνες διαιτητές, οι περισσότεροι, με εξαίρεση στον Τζακαλίδη, ο οποίος έδειξε πέρυσι τα δύσκολα που ορίστηκε ότι μπορεί να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο το επίπεδο για να μπορεί να στηρίξει Έλληνα τέρμπι. Και ας μην κάνουν παραπονάκια οι Έλληνες διαιτητές, ας πάρουν απόφαση να στηρίξουν καλύτερα. Κλείνει
0: παρένθεση. Ναι. Πάμε στα αγωνιστικά. Είχαμε και ντεμπούτο Ούγκρεσιτς. Πώς σου φάνηκε?
1: Ναι, είναι από τα πράγματα που πρέπει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος έδειξε καλά στοιχεία. Ενθαρρυντικό το πρώτο δείγμα. Θα μπορούσε να σκοράρει. Του το στέλνει, νομίζω, ο Πούγκρας είναι πάνω στη γραμμή που του κόβει το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Με τον ΠΑΟΚ. Καλή εικόνα. Και ειδικά αν βάλουμε στην κουβέντα ότι είναι μόλις με 4-5 προπονήσεις. Ήταν καλή εικόνα του Σέρβου.
0: Ναι.
1: Τώρα, η επόμενη μέρα...
0: δύσκολο ντέρμπι.
1: Προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 9.30 ώρα, ναι. Βέβαια, νομίζω ότι από τη στιγμή που τελείωσε το μάτς και μέχρι να αρχίσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι πιο πολλοί θα ασχοληθούν με το κομμάτι των μεταγραφών. Που
0: σίγουρα.
1: Μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη στην Ελλάδα είναι ανοιχτό το παράθυρο. Είναι από τις λίγες αγορές που τα παράθυρα ανοιχτά. Ακόμα και στην Τουρκία, αύριο 4 Σεπτέμβρη κλείνει το παράθυρο. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία με το τουρκικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο για το ΠΑΟΚ, γενικότερα.
0: Να γίνουν ανατροπές, τα πάντα.
1: Ναι. Και στο μεταγραφικό κομμάτι, περιμένουμε αύριο τον Ντιέγκο Κώστα να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα έρθει αύριο, απλά δεν έχουμε ακόμα ώρα άφηξης. Θα έρθει από Κωνσταντινούπολη, αλλά ακόμα δεν ξέρω αν θα είναι δύο πτήσεις που έχω στη Θεσσαλονίκη. Ή θα είναι στην πρωινή, ή θα είναι στην βραδινή, θα δούμε αύριο. Για τον Βραζιλιάνο. Ο οποίος έχει συμφωνήσει και πάω με την Κράσνο, τώρα έχει συμφωνήσει και με τον Βραζιλιάνο. Αύριο θα τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να έρθει να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να παρουσιαστεί. Ο Ντιέγκο Κώστα. Τα υπόλοιπα είναι προχωρημένο το θέμα του Γιάκητς. Έχει επιλέξει να πάει στον Γιάκητς. Έχει στοχεύσει στον Κροάτι Χαφ, τον 29χρονο, Λάουκμπουργκ. Και περιμένουμε να βρει την άκρη ο ΠΑΟΚ με την Άουκμπουργκ για τον deal. Για να τον πάρει.
0: Δανεισμό, όπως είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Με κάποια οψιόν το καλοκαίρι.
1: Τώρα αυτό που δεν καθυστερεί τον deal είναι ότι μια πλευρά θέλει υποχρεωτική οψιόν, ο ΠΑΟΚ θέλει προαιρετική οψιόν. Okay. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές όταν η μία θέλει το ένα και η άλλη θέλει κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Augsburg είναι ξεκάθαρο ότι θέλει ή πώληση ή δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν. Δηλαδή ουσιαστικά και τα δύο πώληση είναι. Okay. Απλά για οικονομικούς λόγους, όταν μια ομάδα παίρνει ένα δανεικό φέτος και τον πληρώνει του χρόνου, το συμβαίνει κατά κόρον. Αυτό το κόλπο το είχε κάνει, η πρώτη διδάξη θα ήταν η Παρή όταν πήρε τον Εμπαπέ.
0: Ναι, σωστά.
1: Από τη Μονακό. Άρα ουσιαστικά τώρα η Άουσμπουργκ θέλει πώληση. Άμα τον πάρει σε, θέλει είτε πώληση τώρα είτε πώληση του χρόνου. Απλά οικονομικά το ποσό της αγοράς του παίκτη, αν τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, πηγαίνει στην επόμενη σεζόν, την επόμενη χρήση. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει δανεικό με προαιρετική οψιόν.
0: Οπότε εκεί κολλάει το θέμα.
1: Προς το παρόν, ναι.
0: Και επειδή λέει και ένας φίλος εδώ πέρα, για αν παίζει με Μπρόζοβιτς, μάλλον ο Γιάκητς είναι αυτό που είναι το πιο προχωρημένο. Αν πάρει Γιάκητς, δεν θα πάρει Μπρόζοβιτς.
1: Εντάξει, ο Μπρόζοβιτς προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, όπως προτείνονται εκατοντάδες προσθέσεις. Ο Μπρόζοβιτς, από ό,τι διάβασα, θέλει να παραμείνει στην Ιταλία. Όχι να παραμείνει, θέλει να επιστρέψει.
0: Να ξαναπάει στην Ιταλία, ναι.
1: Ναι, γιατί έπαιζε την Αλτιχάντε.
0: Σωστά.
1: 1,5 χρόνο. Θέλει να επιστρέψει στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ναι, θα βρει ένα συμβόλαιο τώρα, εντάξει. 33 χρονών είναι ο Μπρόζοβιτς, μια χαρά, 2 διετίες στην Ιταλία, 3 ετία και όλα. Μια χαρά την έχει εκεί και είναι και ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Πολύ άνετα.
0: Και επειδή ο ίδιος φίλος λέει για την ώρα ότι νομίζω ότι είναι 8.30, είναι 9.30 το παιχνίδι την Κυριακή, να μην μπερδευτεί κανείς.
1: Ναι, είναι 9.30, δυστυχώς. Είναι πολύ αργά.
0: Είναι πάλι βράδυ, πάλι βράδυ. Είναι καλοκαιρινή ώρα, τώρα ακόμα την έχουμε. Όσο πηγαίνουμε προς τον Νοέμβρη εκεί πέρα, θα έρθουν λίγο πιο πίσω τα ντέρμπι. Θα πάνε 7.30-8.
1: Ναι, και το ντέρμπι με τον Άρη την επόμενη Κυριακή είναι στις 9 την Τούμπα.
0: Ναι.
1: Αργά θα πέσει δουλειά. Και στα δύο μάτς.
0: Λέει ένας φίλος, επειδή λέγαμε για το VAR, λέει αν στην Αγγλία γνωρίζουμε αν η συνομιλία του VAR και του διαιτή δίνεται στη δημοσιότητα. Άμα έχουμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ πέρα.
1: Εδώ όχι. Εδώ είχαμε την ανάλυση των φάσεων. Εδώ είχαμε την ανάλυση των φάσεων με τον Κλάτενμπεργκ πριν από 3 χρόνια, όπου ακούγαμε και τι λεγόνταν μεταξύ του βοηθού και του διαιτητή και του VAR, και κόπηκαν κι αυτά.
0: Ναι, τίποτα. Τώρα δεν έχουμε καμία εξήγηση.
1: Τώρα τίποτα. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά περιμένουμε το VAR. Νομίζω ότι πλέον εγκαταλείπεται η προσπάθεια για Βραζιλιάνο επιθετικό.
0: Okay.
1: Θα είναι άλλης εθνικότητας επιθετικός. Θα δούμε. Mm-hmm. Θα αποκτηθεί επιθετικό σίγουρα. Απλά πλέον οι δύο Βραζιλιάνοι που ήταν στη λίστα για τους χυψηλόγους εγκαταλείφθηκε η περίπτωσή τους. Νομίζω ότι βάσει του ρεπορτάζ δεν θα είναι Βραζιλιάνος επιθετικός που θα έρθει. Εν τέλει. Πάμε σε...
0: Κάτι ελεύθερο.
1: Δεν γνωρίζω ακόμα το καθεστώς. Γνωρίζω πάντως ότι δεν οι δύο, δηλαδή ο Καμπράλ και ο Ενρίκε και ο Σνόμι, ο Καμπράλ και ο Βινίσιος δεν είναι στους παίκτες που πλέον... Κοίταξε ο ΠΑΟΚ, αλλά πλέον δεν ασχολείται. Mm-hmm. Θα είναι άλλης εθνικότητας. Προς το παρόν δεν την έχω την εθνικότητα, να σου πω την αλήθεια. Αν την είχα, θα την έλεγα. Και θα είναι και οι δύο τελευταίες κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό μπαζάρι. Το εξάρι που ο ΠΑΟΚ θέλει το Γιάκη και το εννιάρι το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί και θα ενισχύσει τον ΠΑΟΚ με Ντιαγέ και Μύθου ήδη να πλαισιώνουν.
0: Πάντως τα δύο επόμενα ντέρμπι δύσκολα να έχει άλλο φόρο ΠΑΟΚ. Ειδικά μεταξύ τον Παναθηναϊκό το συζητάω, με τον Άρη.
1: Με τον Παναθηναϊκό σίγουρα όχι. Ναι, κοίτα τώρα. Έξω μα έρθει ένας φόρο ο οποίος είναι έτοιμος, έχει ξέρω 5-6 μάτς τα πόδια του ήδη. Και έφυγε π.χ. Αυτά δεν γίνονται στον ΠΑΟΚ βέβαια. Έφυγε Δευτέρα παραδείγματος χάρη, ο Σοφόρ. Και κάνει και 4-5 προπονήσεις και είναι στην αποστολή με τον Άρη. Δεν που δεν το νομίζω, είναι λίγο...
0: Πολύ δύσκολο.
1: Είναι λίγο too much, είναι λίγο too much για ΠΑΟΚ αυτό.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει θέμα, ειδικά στα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, εκεί που πρέπει την μισή, τις δύο, πόσες ευκαιρίες θα σου παρουσιαστούν, ειδικά εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, να τις κάνεις γκολ, θα έχει ένα θεματάκι εκεί.
1: ο ΠΑΟΚ το έχει το πρόβλημα αυτό και δεν είναι μόνο πρόβλημα. Και με, με την πράση Ντούμπα έχασε σωρία ευκαιριών. Είναι αυτό που λέει η φράση σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, είπαμε να είναι σύμπτωση. Mm. Πάω κάνοντας λέξη 0-1, ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρίες για να πάρει τουλάχιστον το 1-1.
0: Τουλάχιστον.
1: ΠΑΟΚ Μπραν, ένα μάτι μαγική εικόνα. Στο επίχρονο να πέραν 2-0, λίγο 3-0. Και λέγει 1-1 με το ζόρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι ζητά 0-2 και λέγαμε και ευχαριστώ που είναι 1-1 στο επίχρονο. Χθες πάλι, και στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα που έχει τις φάσεις και στο δεύτερο με το Πόλο πάλι ο ΠΑΟΚ έχει τις φάσεις. Και πάλι δεν κατάφερε να σκοράρει.
0: Πέραν και στο λέω τώρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό σίγουρα θα βρει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός ως γηπεδούχος θα παίξει ανοιχτά. Εκεί πρέπει να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός. Γιατί στα ντέρμπι δεδομένα θα βρει λιγότερες φάσεις από ότι σε ένα μάτς με τον Όφη ή με τον Λεβαδιακό ή με τον Ατρόμητο.
0: Πόσο μάλλον όταν παίζει και εκτός έδρας.
1: Βέβαια.
0: Και Στέλιο, κάτι που μου έκανε εντύπωση και χθες, πάλι χρησιμοποίησε Κένι, πάλι 90 λεπτά. Πώς θα βγει αυτή η υπόθεση με τον Κένι?
1: Δεν θα βγει.
0: Ναι, δεν γίνεται το παιδί να παίζει συνέχεια στα κόκκινα.
1: 9 στα 9.
0: 9 στα 9. Και κάποια στιγμή θα καεί κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Και δεν θα είναι καλός. Και πέρσι. Θα λέμε τι φταίει και δεν είναι καλός ο Κένι.
1: Όπως πέρσι.
0: Μα.
1: Κένι, και από αυτό που είπε ο Λύση χθες βράδυ στην τύπου, καταλάβαμε, αν και το ξέραμε, ότι ο Πόπης δεν θα πάει να πάρει τη συμπάθεια. Θα καλυφθεί εκ των έσω, δηλαδή η μονιμοποίηση του Κωσίδη στην πρώτη ομάδα και το γεγονός ότι επικουρικά μπορεί να παίξει το δεξιάκρο ο Λουσέ ή ο Γιάκητς αν έρθει.
0: Ο Γιάκητς, ναι. Ο Τέιλορ μπορεί να πάει και δεξιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ανάποδο πόδι, όχι.
1: Δηλαδή ήδη τον έχουμε τεντώσει τον Τέιλορ, εντάξει. Όχι.
0: Εντάξει. Έτσι και ύστερα δεν θα είναι
1: διαθέσιμο. Όπως είπε και ο Λύσης χθες, είπε και ο Λύσης ότι μπορεί να δέξει και ο Λουσόντο.
0: Ναι, αυτό έλεγα πριν.
1: Ναι. Απλά, αν δει κανείς τα στατιστικά, ο Χατζηδιάκος έχει παίξει 40-45 μάτς στην εξιμπάκ στην καριέρα του. Ο Λουσόντος ήδη μόνο έχει παίξει μια 7-8.
0: Είναι ο Μπενζεμά, λέει ο φίλος, ελεύθερος, αλλά θέλει λεφτά. Κάνω εντάξει. Το Μπενζεμά. Αυτό είχε ξεκινήσει από το Twitter αυτό.
1: Εντάξει τώρα. Ο Μπενζεμά θέλει να έρθει πιο πιθανό να αγοράσει την ομάδα παρά να μην τα σημεία να παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα χρήματα που έχει μαζέψει από την καριέρα του προφανώς.
0: Μάλιστα, οπότε για τον ντέρμπι γενικά σε πρόσωπα σίγουρα θα έχουμε επιστροφή Ζαφίρη στο κέντρο. Με Σάντα Μαρία όλα καλά θα παίξει βασικός.
1: Δεν έχει κάτι. Στο μαχαίρι διαταραχές.
0: Ναι, στο μαχαίρι διαταραχές.
1: Εγώ πιστεύω ότι η χθεσινή ενδεκάδα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα παίξει ο Μπάμπα τρίτο σε χώρο παιχνίδι βασικό.
0: Όχι, εντάξει, πρέπει να πει Γιαννούλης.
1: Για μένα με έκανε εντύπωση που δεν έπαιξε στο Λαγίου Γιαννούλης. Ναι, προφανώς ναι. Ίσως επειδή η αριστερή πλευρά του κυπέδου του δεύτερου ημίχρονου χθες ήταν ο Waterla και γι' αυτό δεν έπαιξε ο Γιαννούλης, αλλά νομίζω θα παίξει ο Γιαννούλης την Κυριακή.
0: Και πολύ λίγο τα χάλι είδαμε χθες. Πολύ λίγο.
1: Ναι. Και κυρίως νομίζω ότι θα έπρεπε τα χάλια να τον βάλει από τη δεξιά πλευρά. Πήγε πολύ αργά από τη δεξιά πλευρά. Γιατί ήταν από εκεί καθαρό το γήπεδο, δεν είχε πολύ νερό. Γιαννούλης θα παίξει σίγουρα βασικός. Και Ζαφίρης θα επιτρέψει. Ενδιαγέ νομίζω να παίξει βασικός.
0: Okay.
1: Πέλκας θα επιτρέψει το βασικός. Στο κέντρο του Πέλκας δεν είναι ενδιαφέρον τι θα κάνει. Στο κέντρο της άμυνας.
0: Λογικά Λουστόντο Μιχαηλίδης ή Χατζηδιάκος, τι βλέπεις?
1: Θα σου πω, εχθές μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο πρώτος που σήκωσε ο Λύση για να τον βάλει όταν ο Σταμαρία ζήτησε αλλαγή ήταν ο Θημιάνης. Δηλαδή η πρώτη του σκέψη ήταν να βάλει τον Θημιάνη. Γιατί πρώτα σηκώνει τον Θημιάνη και έχοντας φορέσει ήδη τη φανέλα του για να μπει και μετά φοράει το διακριτικό, το φανελάκι και μετά σηκώνει το σωρευτήρι και έναν ακόμα. Δηλαδή η πρώτη σκέψη του Λύση χθες ήταν να βάλει τον Θημιάνη. Μετά δεν ξέρω τι άλλαξε και τελικά βάλει τον Σωρετήρε. Ο Θημιάνης ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ, μπορεί να παίξει και χαπ. Έχει παίξει και στη... Δηλαδή τα καλά του παιχνίδια την καλή χρονιά του Πανσεραϊκού στην πρώτη εθνική την έκανε ως στόπερ. Και μάλιστα σε μάτς υψηλών προδιαγραφών και με man to man στο Λιβάη Γκαρσία και στον Ελκάμπη στο Πανσεραϊκό τότε. Δεν νομίζω πάντως να βάλει τον Κυγιάννη. Υπάρχει σαν επιλογή να παίξει ή στα χαφ ή στα στόπερ, πιο πολύ χαφ νομίζω. Mm-hmm. Αλλά γιατί και Σαντα Μαρία τώρα εντάξει, δεν έχει κάτι, στο μεγέθυνο υπεραχέτσι εκεί.
0: Αυτό λέω, αυτό ήταν λείπει και ο Τέιλορ ευκαιρίες, οπότε αναγκαστικά.
1: Ναι, είναι ερωτηματικό, ναι, ο Τέιλορ δεν κόκκινη, δεν πρέπει να παίξει. Είναι ερωτηματικό επίσης θα κάνει στο τέρμα, αν θα διατηρήσει τον GFT, γιατί ο GFT θες το παιχνίδι θεωρείται μη γενόμενο. Δηλαδή ένα σουτ του κάνανε και έπεσε και τον μπλόκαρε, δεν είχε εύκολο μεροκάματο. Δεν ξέρω αν θα
0: έκανε. Μάλλον Παυλένκα όμως, μάλλον.
1: Κοίτα, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι αφού έβαλε τον GFT εχθές, θα τον βάλει και στην Κυριακή στο Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί από τη στιγμή που θα επαναφέρει τον Παυλένκα, θα μπορούσε χθες για παράδειγμα να βάλει τον Μοναστήλη.
0: Ναι.
1: Για να έχει, γιατί πληρεί και τις προδιαγραφές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Go! Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κου.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα. Σπόρτσο 94,3. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού για την League Phase του Conference League έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια. Τη φανέλα με το νούμερο 21 επέλεξε ο Ζεντίνου Ναΐ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωτάθλημα στα 11 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους στο κόστος μεταγραφής από την Τζιρόνα. Εκτεταμένο ρωτέισιο να μένεται να κάνει ο Γιάκομπ Νίστρουμ στη σημερινή αναμέτρηση κυπέλου με την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ στις 9 το βράδυ. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτην Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Το παρόν στην κερκίδα θα δώσει και ο Αζεντίνου Ναΐ. Κοντά στον ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Phase του Europa League έμειναν οι Popovic, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτζουκ και Κλέιτον. Ποδοσφαιριστής των Ερυθρόλευκων είναι μέχρι το 2030 ο Λέον Μπέιλι, με τον Ολυμπιακό να δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα Ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκης. Θα σας δω σύντομα, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Στον Όφι, ως δανεικός από τους Πειραιώτες, θα συνεχίσει μέχρι το 2028. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Διαγωνού στους Ερυθρόλευκους, τους κριτικούς. Μέχρι το Γενάρη θα παραμείνει ο Αργεντινός Εξτρέμ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για την League Phase του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μαρί, ο οποίος ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που ένιωσα σπίτι, ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα, μόνο ΑΕΚ, το μήνυμα του Πορτογάλου μέσω επιθετικού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμα μία μεταγραφή, άφησε ο Μάρκο Νικολίτσι. Την άφηξη του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 27χρονος ποδοσφαιριστής για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Κράσνονταρ. Σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάγκιτς ήρθαν οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ. Χαρούμενος για το ντεμπούτο του με το δικέφαλο του Βορρά, δήλωσε στα social media ο Ούγκρεσιτς. Αμφίβολος για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο ελίτ γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης, ο Τζίλος θα βρίσκεται στο Βόλος Ολυμπιακός, ο Κουκουλάς στο Ατρόμητος Καλαμάτα, ο Νταούλας στο Όφι Κηφισιά, ο Κατσικογιάννης στο Λεβαδιακός Πανετολικός και ο Κατοίκος στο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ρήξη μηνίσκου υπέστη ο γκάρ του ΠΑΟΚ Μπριν Ταϊρή, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Την απόσυρσή του από την Εθνική Βοσνία ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο, που θα παίξει για τελευταία φορά στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει λίγο μετά τις 10 το βράδυ την Ουκρανή Γούλια Σταροντούμτσεβα, νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται στον αέρα. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Και κάπως έτσι όλοι μαζί, μαζί και με εσάς φυσικά, θα πάμε μέχρι τις 5. Έχουμε αρκετά πράγματα και να συζητήσουμε σχετικά με τα όσα έγιναν χθες και τα όσα γίνονται και σήμερα. Αρχικά να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία προέκυψε τελευταία χρονικά. Η είδηση της Ευρωπαϊκής Λίστας του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά την προσθήκη και του Αζεντίν Ουναή θα πρέπει να αφήσει δύο ποδοσφαιριστές εκτός λίστας. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές είναι ο Λούκας Τσάβες και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Αυτοί θα μείνουν εκτός. Ο Τσάβες δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται για καθόλου. Απ' την άλλη, ο Πέδρο Τσιριβέγια ήταν βασικός σε πάρα πολλά μάτς στα προκριματικά του Conference League. Δεν θα είναι τώρα μετά τις προσθήκες που έγιναν στα χαφ. Ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί στο 6 με τον Ετιέν Καμαρά, εκεί μπορεί να παίξει και ο Λούζα. Τώρα πλέον υπάρχει ο Κάγκουα στο 8, υπάρχει ο Κοντούρης που παίζει και στις δύο θέσεις, και στο 6 και στο 8, και υπάρχει ο Ουναή που παίζει και στο 8 και στο 10. Οπότε έχει λύσει στο Παναθηναϊκό στην μεσαία γραμμή. Ο Αζεντίν Ουναή, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 21, ένα νούμερο το οποίο είναι, συμβολίζει κάτι, δεν το επέλεξε έτσι απλά. Και αυτό που συμβολίζει, τουλάχιστον από όσο καταλάβαμε με το story που έκανε στα social media, είναι το 21ο πρωτάθλημα το οποίο περιμένει ο Παναθηναϊκός. Το συνδύασε με μια κούπα από δίπλα το νούμερο 21, το συνδύασε με μια κλεψίδρα. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι ο Αζεντίν Ουναή στοχεύει για αυτός στο 21ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει τα πάντα για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα και να μπει ως πρωταθλητής στον Βοτανικό τη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι έχει μπει μέσα 40 εκατομμύρια. Έχει βγάλει 4 εκατομμύρια και έχει δώσει 44. Οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι μεγάλο το χάσμα αυτό για τον Γιάννη Αλαφούζο. Πέρσι είχε βγάλει με τις πωλήσεις που είχε κάνει τις 3 από τις 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του. Αυτή του Μαξίμοβιτς, του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη. Φέτος έβαλε πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι σύμφωνα με το transfer mark τουλάχιστον, στα 11 εκατομμύρια ευρώ είναι το fix ποσό για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναή. Βέβαια, καταλαβαίνουμε πως τουλάχιστον με τα όσα προέκυπταν από τα ρεπορτάζ θα υπάρχουν και αρκετά bonus. Ο Ουναή, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος με ένα συμβόλαιο γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα ξεπεράσει και τον Αγιού Μπελκαμπή και τον Λούκα Γιώβιτς, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω κάτω, έχουν το ίδιο συμβόλαιο και ήταν μέχρι στιγμής οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Αζεντίν Ουναή λοιπόν υπέγραψε μέχρι το 2030. Ετήσιο συμβόλαιο στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και ήρθε για να κάνει τη διαφορά στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή διεθνή με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Είχε παίξει το Μουντιάλ και το 2022, όπου το Μαρόκο είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί ήταν που είχε κάνει το μεγάλο μπαμ στην καριέρα του. Μετά από την περσινή σεζόν στην Τζιρόνα, ο Αζεντίν Ουναή επιστρέφει και πάλι στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά όχι ως δανεικός από τη Μαρσέη, ως κανονική μεταγραφή, ως παίκτης του Παναθηναϊκού, και προφανώς ήρθε για να κάνει την διαφορά και με το παραπάνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι έτοιμος όσον αφορά τον αγωνιστικό ρυθμό τον οποίο μπορεί να έχει. Δεν έχει αγωνιστεί καθόλου με την Τζιρόνα, δεν θα έπαιξε στην Τζιρόνα, δεν έπαιξε ούτε ένα φιλικό, δεν έχει παίξει ούτε στα 3 πρώτα επίσημα παιχνίδια της Τζιρόνα σε Quinta Division, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τελευταίο του παιχνίδι ήταν στις 9 Ιουλίου, το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο,
όπου το Μαρόκο είχε αποκλειστεί 2-0. Φυσικά ο Ουναΐ είχε παίξει 90 λεπτά. Όπως είχε παίξει σε όλα τα μάτς του Μουντιάλ βασικός, με εξαίρεση το μάτς με την Αϊτή, όπου ήταν το φαινομενικά πιο εύκολο για το Μαρόκο στο Μουντιάλ που μας πέρασε, όπου βέβαια είχε μπει αλλαγή ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι. Πέρσι στην Μπορή Τζιρόνα υποβιβάστηκε, ο Ουναΐ όμως ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στην Τζιρόνα. Και άμα κοιτάξει κάποιος και ψάξει παραπάνω κάποιες στατιστικές κατηγορίες, θα δει πόσο πολύ έκανε τη διαφορά. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήταν στις πρώτες θέσεις στις πετυχημένες τρίπλες ανά αγώνα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει το απρόβλητο στο παιχνίδι του. Πέρσι σημείωσε 5 γκολ και 2 ασίστ σε 24 αγώνες στη La Liga. Η La Liga ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά από τη μέση και έπειτα τη σεζόν, είχε κάνει από τα μέσα τη σεζόν και έπειτα είχε κάνει εξαιρετική σεζόν. Στο πρώτο μισό δεν έπαιζε πάρα πολύ, καθώς προτιμούταν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Ο Ναΐ έρχεται για να ηγηθεί του Παναθηναϊκού και αναμένεται και σήμερα να βρεθεί στο ΆΚΑ, όχι φυσικά για να παίξει, όχι για να είναι στην αποστολή, αλλά για να αποθεωθεί από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που θα επιλέξει σήμερα το βράδυ να πάει στο Μαρούσι για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Πρασίνων με την Νίκη Βόλου. Θυμίζω είναι στις 9 ο αγώνας. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είχαμε τα κοψίματα τα οποία περιμέναμε για την ευρωπαϊκή λίστα των Ερυθρολεύκων. Έμειναν εκτός οι Πόποβιτς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Τους δύο τελευταίους τους περιμέναμε, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Καθώς ο Γιάρεμτσουκ δεν υπολογίζεται, ενώ ο Κλέιτον είναι πάρα πολύ πίσω στην ιεραρχία και δύσκολα τον δούμε να αγωνίζεται, αφού δεν τον είδαμε και χθες στον αγώνα κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, το κόψιμο του Πόποβιτς έχει λογική, ότι ο Ολυμπιακός έχει άλλους δύο τερματοφύλακες από πίσω, τον Στουρνάρα και τον Τσομπανίδη, ενώ άμα χτύπα ξύλο τραυματιστεί κάποιος τερματοφύλακας μπορεί να μπει στην λίστα. Είναι αυτό το παραθυράκι το οποίο αφήνει η UEFA. Περιμέναμε ένα κόψιμο στα χαφ, τελικά τα κόψιματα στα χαφ ήταν δύο και όχι ένα. Ο Ντάνι Γκαρθία ήταν υποψήφιος, έμεινε εκτός όμως και ο Σιπιόνι. Ο Ολυμπιακός θα πορευθεί στην League Phase του Europa League με μόλις έναν καθαρό αμυντικό χαφ, τον Σαντιάγκο Έσε, και με συνολικά τρεις παίκτες στην μεσαία γραμμή. Δεν βάζω μέσα τον Φίλι, ο οποίος βέβαια και αυτός θα μπορούσε να βοηθήσει. Το είδαμε και χθες στην εμφάνιση που έκανε κόντρα στην ΑΕΛ. Αλλά ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θα πάει με τρεις χαφ για όλη τη League Phase του Europa League. Ο Πουέρτα, ο οποίος είναι ένα καθαρό οχτάρι. Ο Έσε, ο οποίος θα υπολογίζεται για το 6 περισσότερο, έχει παίξει και στις δύο θέσεις, και στο 6 και στο 8. Και ο Φρόιλερ, ο οποίος έχει παίξει λίγα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του στο 8, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει και την θέση του αμυντικού χαφ. Οπότε έχει αυτή την τριάδα να είναι υγιή τα παιδιά για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Φίλης, ο οποίος θα είναι καταπληκτικός στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Υπάρχει ο Μπακούλας, ο οποίος και αυτός μπήκε αλλαγή στη χθεσινή αναμέτρηση προς το τέλος. Υπάρχει ως μια λύση και ο Μπακούλας και έτσι απορριφθεί ο Ολυμπιακός στα χαφ. Έμεινε εκτός ο Ρόκα, ο οποίος χθες μάλιστα πέτυχε και γκολ και φαίνεται να υπολογίζεται πάρα πολύ από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Μετά και την άφηξη του Μπέιλι από τον Ολυμπιακό, έπρεπε να αφήσει κάποιον από τη μεσοεπιθετική γραμμή εκτός. Μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που μένει ο Ρόκα. Θεωρώ ότι ο Ρόκα έχει να δώσει πολλά περισσότερα πράγματα, ας πούμε, από τον Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος θες ήταν πολύ καλός, να το πούμε. Καθώς έχει πάρα πολύ περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του σε σχέση με τον Πορτογάλο. Ήταν μια απόφαση του με τη Λίμπαρ, δεν την περίμενα καθόλου, να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά, να μείνει εκτός ο Ρόκα. Δεν έμεινε εκτός ούτε ο Τσικίνιο, δεν έμεινε εκτός ούτε ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα. Καταλαβαίνουμε προφανώς ότι ο Ζέλσον δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει στην Κράσνονταρ, η οποία χθες ανέβασε την προσφορά της στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έδινε και συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμφώνησε και με τον Τιάγκο Νους, ο οποίος όμως θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ήδη. Θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού από τον Γενάρη και έπειτα, καθώς ο Μπούσης ήθελε πρώτα και πολύ καλά έκανε να παίξει στη League Phase του Europa League ο Τιάγκο Νους με τη φανέλα του Όφη και στη συνέχεια να πάει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε για να
κλείσει τον παίκτη για τυχόν σφήνες οι οποίες ίσως προέκυψαν την τελευταία στιγμή. Καθώς να θυμίσω ότι μέχρι χθες οι ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν να δηλώσουν τους παίκτες στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα είχαμε και στην ΑΕΚ, όπου μπήκε στη λίστα ο Ζωάο Μάριο, η τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μάρκο Νίκολιτς να αποκτηθεί ένας ακόμη παίχτης. Να θυμίσω ότι κανονικά οι μεταγραφές ολοκληρώνονται στην Ελλάδα στις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να πάει να αποκτήσει έναν άλλον ποδοσφαιριστή από μια άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απλά δεν μπορούν οι τέσσερις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη να τους δηλώσουν στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου παίρνουν κανονικά ποδοσφαιριστές. Από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 υπάρχει μόνο η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών και μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μείνει ελεύθεροι πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, όταν τελειώσει η διορία την 15η Σεπτεμβρίου, πάμε στις 16 Σεπτεμβρίου και ένας παίχτης πει ότι θέλω να πάω ελεύθερος, ας πούμε, τη μια ομάδα στην άλλη. Δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από την ομάδα που είναι και στη συνέχεια να πάει στην άλλη. Πρέπει να έχει μείνει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου για να γίνει όλο αυτό το deal και να μεταβεί από μια ομάδα σε μια άλλη. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ άφησε εκτός τον Αλεξίου, τον Καλοσκάμι, πήρε τη θέση του Λιγογιάννη, το περιμέναμε, και τον Γεωργίεφ. Αυτό προκάλεσε εντύπωση, καθώς ο Γεωργίεφ υπολογιζόταν για δύο θέσεις. Πέρα από τη θέση του στόπερ, που είναι φυσική του θέση, υπολογιζόταν και ως δεξιός μπαχ, καθώς δεν υπάρχει κανένας παίκτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε πίσω από τον Λάζαρο Ρότα.

Οπότε η ΑΕΚ θα πάει ουσιαστικά με μοναδικό δεξιό μπακ τον Λάζαρο Ρότα. Η ΑΕΚ, η οποία χθες κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης 2-0, όντας αρκετά καλύτερη από κόντρα στην ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει προφανώς τον Έστω απέναντι στην ΑΕΚ, δεν την απείλησε καθόλου. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε νωρίς το προβάδισμα με τον Ζήνη, μετά από ασίστ του Αριάγκα, ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ο μέσος από την Οδούρα. Ένα από τα τελευταία, μάλλον, με τα γραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ. Επίσης έβαλε και γκολ ο Γεωργίεφ στο 83ο λεπτό. Υπήρξε ανησυχία για την κατάσταση του Αλεξίου, ο οποίος μετά από ένα σουτ που έκανε σε μία φάση έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 57ο λεπτό για τη θέση του πήρε ο Χριστακόπουλος. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν χωράει πάρα πολύ ανάλυση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει και 3 και 4 γκολ κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης. Ειδικά προς το τέλος, όπου μπήκε στην αναμέτρηση και ο Μάγερ για το τελευταίο μισάωρο στη θέση του Κάιρινεν, να ανέβασε πολύ την αποδοσή της. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι καλή εμφάνιση των ντεμπούτων του Λυκογιάννη, ο οποίος και επιθετικά βοήθησε αρκετά και αμυντικά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι στέρισε κάποιο από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλύτερη κόντρα στον Έστω, ο οποίος διατήρησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα.

βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία σέντρα του Φορτούνη με την κεφαλιά. Είναι πάλι σε μια φάση μέσα με κεφαλιά ψαράκι από πολύ κοντινή απόσταση. Στέλνει την μπάλα πάνω από το ρίζο τη δοκάρη. Αν ήταν λίγο πιο μπροστά, θα μπορούσε να έχει πετύχει καλύτερα την κεφαλιά και να έχει προλάβει να κατεβάσει την μπάλα από εκείνο το σημείο. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έχει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό και καθαρίζει, όχι απλά καθαρίζει, δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη του. Ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, πάλι είχε αρκετές λανθασμένες μεταβιβάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε πολύ η αποδοσή του, πέτυχε τον γκολ στο 49, όπου πάλι ουσιαστικά ξεκινάει από τον Φορτούνη και μια σέντρα σουτ που έκανε και έμεινε η μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Αρμάντο Γκοζάλες του 54 έδειξε ότι πέρα από το να σκοράρει με το κεφάλι μπορεί να σπάσει πάρα πολύ ώρα για την μπάλα, όπως και το έκανε για τον Μπρούνο Νίμα έτσι. Και το 4-0 ήρθε στο 66 λεπτό με τον Ρόκα, ο οποίος είχε μπει αλλαγή μόλις 3 λεπτά πριν. Πήρε την μπάλα τα αριστερά, μπήκε μέσα στην περιοχή, πήρε και την κόντρα με τον Μελίσσα, τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, και ουσιαστικά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα από ένα σημείο εκεί που δεν περιμέναμε κιόλας να μπορέσει να περάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κρατάει και την καλή του αμυντική λειτουργία. Αυτό που κρατάει περισσότερο, νομίζω, είναι η εμφάνιση του Φίλη, ο οποίος θες ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Ένα πανύψηλο παιδί, πολύ δυνατό παιδί, το οποίο μπορεί να στοιχεία στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι θα τον βλέπουμε στο κύπελο βασικό. Να θυμίσω ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2004 και έπειτα, με δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Οπότε χθες, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό έπαιξε ο Φίλης και ο Κουτσογούλας στο δεξιά άκρο της άμυνας, όπου και ο Κουτσογούλας ήταν καλός, και στη συνέχεια μπήκανε αλλαγή ο Μπακούλας για τον Ολυμπιακό. Ναι, μπήκε αλλαγή ο Μπακούλας για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, πρέπει να παίζουν όλο το 90 λεπτό οι ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, χθες όταν βγήκε ο Μπακούλας, μπήκε στη θέση του Κουτσογούλα και μαζί μπήκε και ο Πέντερσεν, ο οποίος πήγε αυτός και παίξε στο δεξί άκρο της άμυνας, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει όλο το 90 λεπτό δύο ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα.

Από εκεί και πέρα το βράδυ στο τελευταίο αγώνα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τον Όφη. Όφη ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ καλά με καλύτερο παίχτη τον Χριστό Γιώργο, ο οποίος είχε πάρα πολλές επεμβάσεις και κατάφερε να κρατήσει το 0. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, άξιζε μπορούμε να πούμε την νίκη. Σε έναν αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο ιδιαιτέρων συνθηκών, καθώς είχε ρίξει πάρα πολύ βροχή, μάλιστα καθυστέρησε η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ήταν πάρα πολύ μεγάλη ένταση της βροχής, αλλά και πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Με κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ από τη θύρα 4 να παραμένουν βέβαια στις κερκίδες και να φωνάζουν για την ομάδα τους χωρίς τις μπλούζες τους κιόλας. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Όφη. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό και κάπως έτσι μπήκαν στη league phase του κυπέλλου Ελλάδος. Άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες, Μαρκό, αρχικά για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι ας πούμε συνθήματα τα οποία ακουγόντουσαν κατά του Ιβάν Σαββίδη στο τέλος της αναμέτρησης είναι απλά τραγικά, έτσι. Απλά τραγικά γιατί αν δεν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και αναλάμβανε τον ΠΑΟΚ πριν από 14 χρόνια, ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν σήμερα εδώ που είναι. Δεν θα είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος, δεν θα είχε πάρει αυτά τα 4-5 κύπελα που έχει πάρει με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι του, δεν θα είχε πιθανότητα να μην είχε σβήσει τα χρέη του, πιθανότητα να μην είχε δει όλους αυτούς τους παίκτες, όλες αυτές τις ευρωπαϊκές πορείες όπου έφτασε δύο φορές μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Οπότε το να βρίζουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τον Ιβάν Σαββίδη, μπορεί να υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά είναι άλλο η ισοπαίδωση και άλλο η δυσαρέσκεια. Και το θέμα είναι πώς εκφράζεις αυτή την δυσαρέσκεια. Αυτό για τον ΠΑΟΚ. Στο άλλα παιχνίδια χθες, Μαρκό με την Κηφισιά 2-2, με τον Μαρκό να πετυχαίνει τον γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα και να έρχεται ισοπάλλον το παιχνίδι. Και μάλιστα νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι και ο Αγιούμπ Ελκαβί. Ελαραμπή, με συγχωρείτε, με παίρνει με το τωρινό

0: Γιουσέφ Ελαραμπή, με συγχωρείτε. Έχασε πέναλτι για την Μαρκό. Θα μπορούσε να κάνει το 2-2 νωρίτερα, αλλά στο τέλος πάντως ήρθε η σοφάριση και η Μαρκό λυτρώθηκε. Από εκεί και πέρα, προχθές είχαμε το Βόλος Καλαμάτα 2-2. Ολυμπιακός ΑΕΚ Ατρόμητος που κέρδισε χθες τον Πασεραϊκό 1-0 εκτός έδρας. Είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει νίκη. Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλος, Όφη, ΠΑΟΚ έχουν από ένα βαθμό. Ήττες έκαναν Πασεραϊκός, Νέος Χρυσούπολης και ΑΕΛ. Δεν έχει παίξει ακόμα ο Άρης, ο Λεβαδιακός. Και σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Πάμε διαφημίσεις. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και ερχόμαστε σε περίπου 4 λεπτά για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με τις γραμμές.
1: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα στο Viber. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέμε περήφανα για αυτό το σταθμό. Ο καλύτερος αληθινός με τους αληθινούς καλύτερους δημοσιογράφους με αρχηγότητα αδυναμία με Παλιουράκο. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο Γιώργο Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη Βασίλη Θοδωρή. Αποστολή, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον πρόεδρό μας που μας δίνει πολλές χαρές στην ευρωπαϊκή ομάδα μας. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Συνέχισε δυνατά. Δώσε να καταλάβουν οι άλλες ομάδες πως εσύ είσαι ο καλύτερος, λέει η Αποστολή. Γεια σου, ρε Αποστολή. Να σε καλά. Όντως, ο Ολυμπιακός στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου έδωσε πολλά χρήματα. Εμένα μου προκαλεί τα 5 εκατομμύρια ευρώ, μου προκαλεί εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός έδωσε μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Μπέιλι. Πραγματικά είναι πολύ μικρό το ποσό για έναν τέτοιον ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε κάνει μεταγραφή 45 εκατομμυρίων ευρώ πριν από λίγα χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε στην Premier League με παραστάσεις και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και έχει παίξει στο κορυφαίο επίπεδο. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή αυτή του Μπέιλι. Αν είναι υγιής, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί και από θέματα τραυματισμού τα τελευταία χρόνια, θα μπορέσει να κάνει την διαφορά στον Ολυμπιακό. Αριστεροπόδαρος εξτρέμ, ταχυδυναμικός που μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη και καλή εκπομπή. Υπάρχει παρασκήνιο με τη γραφή του Ουναή και την εμπλοκή της ΝΕΟΜ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με τεχνικό διευθυντή τον κύριο Δουρέκα. Γιάννη, υπήρξε πρόταση της ΝΕΟΜ, της ομάδας όπου είναι τεχνικός διευθυντής ο Κούλης Δουρέκας. Η πρόταση μάλιστα ήταν, τουλάχιστον από ό,τι γράφεται, μεγαλύτερη από αυτή που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα η οποία δέχτηκε την πρόταση, αλλά ο παίκτης δεν ήθελε να πάει στην Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός του έδωσε πάρα πολλά χρήματα, οπότε δεν είχε να σκεφτεί και το οικονομικό σκέλος. Δεν ήταν, ας πούμε, τα διπλάσια παράδειγμα τα χρήματα που έδινε είναι όμως το παίκτης να σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά μήπως να πήγαινε στη Σαουδική Αραβία για να μπορέσει να πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Επίσης είναι διαφορετική η προοπτική του Παναθηναϊκού που παίζει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και είναι μια ομάδα που την ξέρει και τον ξέρουν τον Ουναή. Μια ομάδα όπου ο Ουναή πηγαίνει για να κάνει την διαφορά και να είναι ουσιαστικά ο πρώτος των πρώτων. Και άλλο μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Όπως και η ΝΕΟΜ, ο Παναθηναϊκός πάντως νομίζω ότι ξεκαθάρισε ότι αν δεν έπαιρνε τον Ουναή δεν θα ασχοληθεί άλλο με τον παίχτη. Η Τζιρόνα κάπου πρέπει να τον δώσει, γιατί αλλιώς θα της έμενε. Και καταλαβαίνουμε ότι αν ένας παίχτης δεν έπαιζε μέχρι τον Γενάρη, θα έχανε πάρα πολύ την χρηματιστηριακή του αξία. Οπότε καλά έκανε η Τζιρόνα και τον έδωσε. Με αυτό είναι το παρασκήνιο. Υπήρχε απλά μία πρόταση. Ο Παναθηναϊκός επέμεινε, έδειξε πόσο τον ήθελε τον Ουναή, που τον ήθελε πάρα πολύ. Τα είχε βρει με τους μάνατζερ του από τις προηγούμενες ημέρες και κατάφερε να ολοκληρώσει αυτήν την τεράστια μεταγραφή. Σας χρωστάω, έψαξα κιόλας το μου ζητήσατε για τα διαρκεία. Θα τα αναφέρουμε μετά, όπως και για κάποιους ελεύθερους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις όπου παραμένουν ελεύθεροι. Να θυμίσω ότι η αγορά για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές είναι μέχρι τις 29 του μήνα. Να πούμε για το Μεγανήσι και να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Η κλήρωση για το Μεγανήσι είναι αύριο Παρασκευή. Δεν έγινε την Τετάρτη στην εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη. Είναι για αύριο Παρασκευή. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο τα πριγκιπόνισσα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάζ μαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρες της φύσης. Μεγανήσι, το διαμάτι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση αύριο Παρασκευή στην εκπομπή του Πάνου Πουρναρά με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτό το τετραήμερο ταξίδι, τρεις διανυκτερεύσεις αλλά και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες, είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Μεγανήσι στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Τι έγινε, καλά είμαστε.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο για τις λίστες, για το Σιφιώνι, τον άφησε απ' έξω.
0: Για μένα είναι μεγάλο λάθος. ότι μένει ο Σιπιόν εκτός λίστας. Επίσης είναι μεγάλη λάθος ότι ο Ολυμπιακός πάει με πολύ λίγες λύσεις στις θέσεις των χαφ. Απ' την άλλη, κάποιος έπρεπε να κοπεί κιόλας. Οπότε, όποιος είναι ακόμα, θα ήταν ένας παίκτης πρωτοκλασσάτος.
1: Το Τσικίνιο τον έβαλε μέσα.
0: Ο Τσικίνιο είναι μέσα, ναι.
1: Παιδιά, ο Τσικίνιο εδώ και κοντά ένα χρόνο σέρνεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Και ο Ρόκα έξω, έτσι.
0: Και ο Ρόκα έξω. Εγώ θεωρώ πάντως πως στη θέση του Ρόκα θα μπορούσε να είχε αφήσει τον Νετζέλσον και στη θέση του Σιπιόνι τον Τσικίνιο, γιατί είναι και ποσοτικό το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δείξει η πορεία αν δικαιώθηκε ή όχι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ξέρω. Πέρσι αυτός ο Σιπιόνι ήταν 66 λεπτά στην Ευρώπη έπαιξε. Και συνήθως έπαιζε αλλαγή. Η πιο πολύ ήταν 18 λεπτά που έπαιξε με τον Άγιαξ, νομίζω. Δεν είχε παίξει και πολύ. Αλλά εμένα ο Σιπιόνι όλο τον έχω δει. Εμένα μου αρέσει πάντως απέχνη.
0: Ναι, και εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη.
1: Έτσι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Για να δούμε. Θα δούμε στην πορεία. Πιστεύω ότι εκείνο συνέφη λίγο φέτος.
0: Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, το Μουζάκι καλά έκανε που το πούλησε. Γιατί η χρηματιστηριακή του αξία θα πέφτει και πιο πολύ. Τον έβλεπα τώρα πολύ.
0: Ναι, και δεν πονάει κιόλας ο Ολυμπιακός από αυτή την πώληση. Γιατί ουσιαστικά ο Μουζακίτης ήταν πιο πίσω στην ιεραρχία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπαιζε και πόσο θα έπαιζε την φετινή σεζόν. Οπότε καλά έκανε ο Ολυμπιακός και τον πούλησε τον Μουζακίτη. Ναι.
1: Εμένα, μου λες τον Κλέιτον, τον έχουμε ακόμα.
0: Ο Κλέιτον είναι στο ρόστρο του Ολυμπιακού, ναι.
1: Ακόμα τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: είναι τρίτο center four, δεν είναι.
1: Δεν το βλέπω να παίζει αυτό.
0: Όχι, ούτε εγώ το βλέπω να παίζει. Αλλά καλό είναι να πάνε τρει.
1: Από το Γενάρη, έτσι, ο νους.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Ο νους, από τον Όφη. Από Γενάρη.
0: Από Γενάρη, ναι. Από Γενάρη.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει τώρα, δεν ξέρω, επειδή παίρνει πολλά κάρτες τώρα, δεν ξέρω αν το έχει βελτιώσει αυτό.
0: Όχι, κάρτες παίρνει ακόμα πάντως. Αλλά είναι καλός παίκτης.
1: Είναι ωραίος παίκτης. Λοιπόν, εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ ο Φίλης.
0: Ναι.
1: Για μένα θα είναι το επόμενο μεγάλο project του Ολυμπιακού, θα το πουλήσω ακριβά ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι, πολύ. Εντάξει, κάτσε να δούμε πρώτα να παίξουν Ολυμπιακό και μετά θα συζητήσουμε και για πώληση.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με θυμίζει και το Μπουχαλάκι, έτσι, υψηλό παιδί.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος ο
0: Κουτσογούλας. 90 είναι και ο Κουτσογούλας ήταν καλός. Ναι.
1: Κουτσογούλας, ωραίος. Ο Γκουστάβος πολύ κακός ήταν χθες. Πολύ λάθος μπαγιές.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακός, στο δεύτερο ανέβηκε η απόδοσή του.
1: 17, εγώ με τις 17-20 λάθος μπαγιές που έκανε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καλά, ακόμα νωρίς είναι, πάντα το κρίνουμε τώρα από.
0: Όχι, είναι πολύ νωρίς. Στα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε ήταν πολύ καλός. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη και με το. Και χθες, στο πρώτο ημίχρονο χθες δεν ήταν καθόλου καλός. Στο δεύτερο ανέβηκε η απόδοσή του.
1: Ναι. Και για μένα ο Ισμαήλοβιτς που δεν το περίμενα εγώ, πολύ καλός.
0: Ναι, ναι. Αποδεικνύεται.
1: Για μένα ήταν άγνωστος αυτός ο παίκτης. Δεν τον ήξερα εγώ από εκεί που τον πήρα.
0: Ναι, εντάξει, σαν τέτοιον έπαιζε, δεν έπαιζε σε κανένα μεγαθύριο, αλλά πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, αλλά βγήκε λίγο 100 αποδεικνύεται. Είναι πολύ καλός παίκτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπράβο και στον κύριο. Πάλι καλά, τελευταίες μέρες έκανε τις κατάλληλες κινήσεις. Τάσκασε και έφερε καλούς παίκτες. Τώρα για να δούμε τώρα να δέσουμε μεταξύ τους παίκτες και κάτι ακόμα για το μπάσκετ. Θα κάνει καμιά άλλη μεταγραφή Ολυμπιακού στο μπάσκετ ή τελειώσαμε από τελείωσε μόνο.
0: Θα το δούμε όταν ξεκινήσει η σεζόν και από το NBA αν προκύψει κάτι. Κατά κύριο λόγο στις θέσεις των forward, ίσο 3-4.
1: Αυτά. Λοιπόν, θέμα αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Έτσι. Να σε καλά, Αντρέα. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη. Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, φίλε. Πώς είσαι?
2: Και εγώ καλά, ρε. Πάνω έπεσε κάπως η θερμοκρασία.
0: Αυτές τις μέρες τώρα από χθες και σήμερα έχει πέσει κάπως, ναι.
2: Έλα, ωραία πράγματα. Εμάς είναι έτσι, είναι ντάλα καλοκαίρι, πώς το λες, μέσα του Ιούλη.
0: Έχει ακόμα ζέστη εκεί.
2: Ναι, ρε, και πολύ υγρασία, ρε, πάρα πολύ. Δηλαδή το βράδυ είναι ανυπόφορη. Κάθεσαι και στάζει ο υδρότες από πάνω. Ναι.
0: Καλά, και εδώ δεν έχει βάλει κρύο, μην φανταστείς. Απλά έχει πέσει σε σχέση με τα σαραντάρια που έκανε, ας πούμε, πριν από μια εβδομάδα.
2: Ναι, μα και εγώ τούτο θέλω. Δεν πας να πέσει, να χειμωνιάσει από τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι μεταγραφές για την Ελλάδα να τελειώσαν, δηλαδή.
0: Όχι, 15. Στις 15 Σεπτεμβρίου. Απλά, άμα πάρει κάποια από τις 4 ομάδες που παίζει η Ευρώπη τώρα παίχτη, δεν μπορεί να τον δηλώσει στην Ευρώπη.
2: Α, ναι, ναι, τελείωσαν οι λίστες.
0: Ναι, θα το πάρει μόνο για την Ελλάδα, αν πάρει παίχτη τώρα.
2: Ναι, ναι. Και στην Ευρώπη συνεχίζονται οι μεταγραφές κανονικά ή τελείωσαν?
0: Αρχίζουν και τελειώνουν. Ναι. Τελειώνουν σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά τελειώνουν. Ναι, στα κορυφαία πρωταθλήματα έχουν τελειώσει από την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, στα 5 κορυφαία, δηλαδή Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Σε 2 μέρες τελειώνει και στην Πορτογαλία. Όχι, αυτοί δεν δικαιούνται τίποτα πλέον.
2: Ούτε ελεύθερους.
0: Α, ελεύθερους δικαιούνται, ναι.
2: Ναι, ελεύθερους δικαιούνται.
0: Μόνο ελεύθερους.
2: Ναι, ναι. Και το άλλο που ήταν να σε ρωτήσω για το κύπελλο, πώς πάει η διοργάνωση, το format, πώς είναι.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζουν League Phase, δηλαδή όπως παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ναι. 16 ομάδες League Phase. Από τις ναι. 16, οι πρώτες 4 ομάδες θα πάνε απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις από 5 έως 12 θα παίξουν μεταξύ τους. Δηλαδή ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Δηλαδή ουσιαστικά έναν ενδιάμεσο γύρο. Οι 4 τελευταίοι μένουν εκτός. Αυτοί που θα παίξουν από 5 έως 12 θα προκύψουν άλλοι 4 νικητές που θα παίξουν με τους 4 πρώτους στην έδρα των πρώτων στα προημιτελικά.
2: Ναι, αλλά τούτον πάλι στερεί τη δυνατότητα από μια πιο αδύνατη ομάδα. Διότι θεωρητικά οι 4 πρώτοι θα είναι τα 4 μεγαθύρια μας, ας πούμε.
0: Ναι, πιθανό.
2: Πιθανότατα. Και θα παίξουν οι νικητές των κάτω των play-offs με τους 4 πρώτους στο γήπεδο των 4 πρώτων.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για ένα σύστημα που δεν ευνοεί τον αδύναμο, ευνοεί τον δυνατό.
2: Τον δυνατό πάλι, ναι. Μα ήταν και πέρσι έτσι.
0: Και πέρσι έτσι ήταν, ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο ήταν.
0: Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, ήταν 20 ομάδες, όχι 16 που είναι τώρα.
2: Μπράβο, ναι, κάτι θυμούνται.
0: Ήταν 20 ομάδες, ήταν περισσότερες. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο σύστημα, δηλαδή ότι πέραναν οι πρώτοι 4 και αυτοί που ήταν από 5 έως 12 παίζαν playoff, ήταν το ίδιο. Και η συνέχεια ότι τα προημιτελικά είναι μονός αγώνας στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε παραπάνω. Ημιτελικά διπλή αγώνες και ο τελικός μονός φυσικά έτσι.
2: Τουλάχιστον έπρεπε να ήταν διπλός αγώνας και τα προημιτελικά.
0: Ναι, για μένα βέβαια νομίζω ότι είναι όλο το σύστημα λάθος. Εγώ θα προτιμούσα ένα σύστημα Γερμανίας. Δηλαδή οι μικρότερες ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μεγαλύτερες ομάδες σε μονό αγώνα μία και έξω, ώστε να υπάρχει και η έκπληξη.
2: Βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα πλήστα είναι πεντάρες και εξάρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει μία έκπληξη, ας πούμε.
2: Κάποτε γίνεται. Στη Γερμανία κάποτε γίνεται, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πιο μικρότερης κατηγορίας ομάδα να βγάζει ομάδα της Bundesliga.
0: Ναι, ή και στην Αγγλία έχει. Γίνεται, ας πούμε, έτσι.
2: Και, ναι, καλά, και στην Αγγλία.
0: Και εκεί, κατά το FA Cup, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις.
2: Έτσι έπρεπε να είναι. Εδώ το σύστημα της Αγγλίας, ναι. Δηλαδή, γίνονται ιστορία.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, ακόμα και ο Όφη που πήγε πέρυσι στον τελικό, για να πάει στον τελικό, έπρεπε στα προημιτελικά να αποκλείσει σε μονό αγώνα την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, την ΑΕΚ. Μπράβο.
0: Δηλαδή, άλλες 10 φορές να έπαιζε, πόσες φορές μπορεί να το έκανε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι τέσσερις πέρσι ήταν οι πρώτοι, ήταν οι τέσσερις του, οι μεγάλοι, ας πούμε.
0: Ήταν ο Ολυμπιακός, ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Λεβαδιακός.
2: Και ο Λεβαδιακός, ναι, εγώ τούτο θα λέγα.
0: Και ο Λεβαδιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε παίξει στα ενδιάμεσα play-off, είχε παίξει με τον Ατρόμητο, είχε περάσει τα πέναλτι.
2: Ναι.
0: Και μετά είχε παίξει μονό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που τον είχε κερδίσει 2-0.
2: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, θυμήθηκα. Χτες άρεσε μου η ομάδα, ρε Θεμή. Έδειξε φρεσκάδα. Εντάξει, ο Φίλης νομίζω, επειδή διαβάζω αρκετά για το Φίλη, νομίζω φως φανάρι δείχνει ο άνθρωπος ότι πρόκειται για αξιόλογη περίπτωση. Το άλλο που θα ρωτούσα για τον Ολυμπιακό, γιατί παίζει δεξής μπακ, πώς το λέμε, ο Κουτσογούλας. Και δεν παίζει ο Σιόζιος που είχε πάει και στην προετοιμασία. Ξέρεις, ο ίδιος Σιόζιος είναι στην Ολυμπιακό Β.
0: Καλή ερώτηση που κάνεις. Προφανώς μπορεί να μην έμεινε τόσο ικανοποιημένος με τη Λίμπαρα από τον Σιόζιο. Δηλαδή είναι καθαρά παικτικό το κομμάτι, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο.
2: Δεν είναι ότι ανήκει στον Ολυμπιακό Β.
0: Όχι, δεν έχει σχέση. Αυτοί που πήγαινε στον Ολυμπιακό Β μπορούν να παίξουν κανονικά και στον Ολυμπιακό Β.
2: Κανονικά, ναι. Εντάξει, άρεσε μου η ομάδα, γενικές γραμμές. Περιμένουμε τούτον. Πολλά λάθη, ρε Όσα. Πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι, δηλαδή, ειδικά στο πρωτομήχρονο, πάρα πολλά.
2: Ναι, βγάζουν μάτια δηλαδή. Εντάξει, έκαμε μετά τον γκολ που έβαλε. Όλα τα γκολ είναι εύκολα, όλα δύσκολα όμως. Εντάξει, φαινόταν εύκολο, αλλά το έβαλε ο άνθρωπος. Ναι. Έκανε την κίνηση στο στήθος, στα χέρια.
0: Ναι, να εξορκίσει το κακό.
2: Να εξορκίσει το κακό. Ξέρω εγώ τώρα, θα δούμε.
0: Εντάξει, δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν ήταν καλός, έτσι.
2: Ναι, ο ίδιο και προχτές το ίδιο.
0: Ναι. Με τον Αστέρα ήταν πάλι κακός, ναι.
2: Ναι, και με τον Αστέρα, δηλαδή περίμενα να κάνει μια πιο ενέργεια, να κάνει μια μπάσα σωστή, ούτε μια μπάσα σωστή. Καλά για το Fortuna, no comment, φίλε, ο άνθρωπος μιλά στο τόπι, είναι, πώς το λένε, γητευτής της μπάλας πραγματικός.
0: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι, το τελευταίο και αφήνωσε. Με τον Τόρσε έχεις καμιά άκουσες κάτι, δεν χρειάζεται να πούμε, είναι δρομολογημένα.
0: Ο Ντόρσεϊ θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό με καλύτερες αποδοχές. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανανεώσει. Αν δεν έχει πάει ήδη, γιατί είχε τις υποχρεώσεις με την Εθνική, θα πάει αυτές τις μέρες στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, κρατάω μια επιφύλαξη, δεν το έχω κοιτάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σχέση στην περίπτωση του Ντόρση με τον Γουόκαπ, ας πούμε έτσι.
2: Καλά, εντάξει,
0: έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Θα ενταχθεί κανονικά στον Ολυμπιακό με το συμβόλαιο το οποίο υπήρχε και πριν και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με σχεδόν διπλάσεις αποδοχές.
2: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, Θέμη, αυτά.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου έχουμε.
2: Έγινε.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου.
0: Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Σήμερα τι έχεις πάθει, είσαι κάπως, δεν ξέρω, κάτι ψιλοσαζάμ κάνεις, τι έπαθες σήμερα, καλά είσαι?
0: Καλά, προσπαθώ εδώ.
3: Α, ναι.
0: Τι να κάνουμε, εμείς δυο σαρδάμ, κύριε Γιώργο.
3: Τώρα τι έγινε, αρχίσαμε πάλι, εσένα τι σε πείραξε ότι δεν έβαλε το Ρόκο, μπορεί να πεις.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι ο Ρόκο μπορεί να προσφέρει περισσότερα από ότι ο Ζέλσον.
3: Και πώς θα δοκιμάσει τώρα ο προπονητής από τους που θέλει? Να κάνουμε κριτική τώρα στον προπονητή και στα παιχνίδια προετοιμασίας. Είναι ατάρια.
0: Ποια παιχνίδια προετοιμασίας, κύριε? Για Ευρώπη μιλάμε.
3: Να, σε την Ευρώπη. Εγώ σου μιλάω για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Κύριε Γιώργο, δεν μίλησε κανείς για το χθεσινό παιχνίδι. Μίλησα για την ευρωπαϊκή λίστα που άφησε εκτός τον Ρόκα. Γι' αυτό μίλησα. Δεν μίλησε κανείς για το χθεσινό παιχνίδι.
3: Απλά, συγγνώμη, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, κύριε Γιώργο.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι παίζαμε χθες?
0: Με τον ναι στο Χρυσούπολη. Η Χρυσούπολη είναι στο Περιστέρι.
3: Ναι, εντάξει. Τι να βγάλω τώρα, εγώ δεν έχω να πω τίποτα, εντάξει, 1-0.
0: 2-0, κύριε Γερού.
3: Ναι, εντάξει, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Α, μην το ξεχάσω. Μπίλι Μπαϊτάξη, που είσαι σε σύνταξη, θα έχεις χαμένα τώρα τελείως. Τι, εχθές μου τη βγήκες, τι, κοίταγε τα χάντρα σας. Πάρτε τον Ουναΐ, να τον παίρνετε κάθε αρχή πρωταθλήματος και στο τέλος να τον διώχνετε και τον άλλο χρόνο να τον ξαναπαίρνετε. Ωραία βιολή ανοίξατε.
0: Τώρα είναι κανονικά μεταγράφη, κύριε Γιώργο, πριν ήταν δανεικός.
3: Ναι, καλά, το τι αλλάζει. Κάτι να δούμε, γιατί από χαρακτήρα τον δεν βλέπω πολύ. Σωρητέρος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι άκουσα χθες.
0: Ναι.
3: Στις ειδήσεις των καναλιών, λοιπόν, άκου τώρα. Σηκώθηκαν, λέει, δύο αεροπλάνα δικά μας να κάνουν αναγνώριση και πώς το λένε, αναχέτηση, αναγνώριση και αναχέτηση. Ξένα τραμ, το είσαι ακούσει αυτό?
0: Δεν το είδα.
3: Υπήρξε ένα τραμ, πώς θα λένε αυτά τώρα, αυτά τα αεροπλάνα μόνο χωρίς...
0: Drone,
3: μπράβο. Λοιπόν, ένα drone, λέει, σηκώθηκαν, λέει, δύο δικά μας αεροπλάνα, αναχέτησαν και αναγνώρισαν, λέει, τον drone.
0: Ναι.
3: Ρε, πάτε καλά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. τι αναγνώριση να κάνεις, κύριε. Αφού αυτά δεν έχουν μέσα, μηχανικά είναι, δεν έχουν τι αναγνώριση να κάνουν. Αναγνώριση, λέει, και αναχέτηση. αναχέτηση. Ρε, μας δουλεύουν, ρε.
0: Τα ντρόουν κάποιος σας στέλνει όμως, κύριε Γιώργο. Δεν έρχονται ομάδες.
3: Αυτά, ρε, μα αναχέτηση, λέει, και αναγνώριση. Τι είναι αναγνώριση, ρε. Τι είναι αναγνώριση, ρε, κάποιοι και τα λένε. Εκτός αν δεν ξέρουν τι λένε, ή εγώ θα τρολαθώ τελείως και θα βγαίνω στους σταθμούς, θα βγαίνω και θα λέω κουκουρούκου, άλλα δάλλον, μπορεί και τώρα να λένε ότι λέω ό,τι λέω άλλα δάλλον. Αλλά είναι λογική τώρα αυτή. Σε ρωτώ τώρα να μου πεις εσύ τώρα σε ρωτάω κάτι και πας μέσω Τρίπολη, σαν την Τρίπολη πας στην Αλεξανδρούπολη. Σε ρωτώ.
0: Τι να κάνω, κύριε, γκρινιάζεται λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια. Γκρινιάζεται λίγο παραπάνω μερικές φορές, τι να κάνω.
3: Εμείς είναι παράλογο αυτό, η απορία μου αυτή.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι παράλογη, απλά okay, τα ντρόουν κάποιος θα στέλνει από αυτήν την άποψη.
3: Βεβαίως κάποιος θα στέλνει. Και τι, να αναγνωρίσουν ποιον. Αναγνωρίσουν τι να αναγνωρίσουν. Ένα μηχάνημα είναι, δουλεύει και σηκώθηκαν δύο αεροπλάνα, λέει, να αναχέτησαν και αναγνώρισα. Και εσύ δηλαδή πώς θα ακούσεις παράλογο αυτό που λέω. Τι αφού δεν έχει μέσα κανέναν. Τι να αναγνωρίσει.
0: Καλά, δεν είπε κανένας ότι έχει κανένα μέσα. Απλά δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία, κύριε Γιώργο. Απλά αναγνωρίζω προφανώς ποιος μπορεί να τα στείλε.
3: Εγώ λέω πώς θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
3: Ωραία, τα στείλε, ωραία, το στείλε. Από εκεί και πέρα σε ρωτώ εγώ τώρα. Τι διαπίστωσαν, δηλαδή, για νου ήταν, είπαν, όχι. Ξέρανε, από, τι είδαν, αφού δεν υπάρχει μέσα κανείς. Αναγνωρίσουμε, τι, τέλος πάντων, άσε με τώρα, εντάξει. Εγώ είμαι περίεργος. Λοιπόν, περιμένω το βράδυ το τέτοιο. Α, θα παίξει σήμερα ο.
0: Όχι, δεν παίζει σήμερα, όχι. Απλά θα είναι στο ΟΑΚΑ να αποθεωθεί.
3: Πού θα είναι?
0: Στο ΟΑΚΑ που γίνεται ο αγώνας να αποθεωθεί.
3: Εντάξει,
0: θα
3: αποθεωθεί μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Έγινε, Γιώργο, καλό απόγευμα.
3: Αυτός πόσα λεφτά τον είχε πάρει δανεικό. Είχε δώσει λεφτά εκεί που ο Παναθηναϊκός.
0: Ένα μικρό ποσό, στο 1 εκατομμύριο για τον δανεισμό του.
3: Γιατί τότε δεν το χρησιμοποιούσε η ομάδα που ήταν?
0: Η Μαρσέη είχε διάφορα θέματα τότε με τη Μαρσέη και πήγε δανεικός.
3: Διάφορα θέματα.
0: Ναι, δεν τα πήγαινε καλά τότε με τους. Νομίζω ότι με τον τεχνικό διευθυντή κάτι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Μακό.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
4: Τι έγινε, Λεβέντη μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Ένωσα βάση στην αρχή, άκουγα από το ράδιο. Ήμουνα σπίτι, τώρα κατέβηκα θάλασσα. Δεν έχω, το ξέχασα τον αναμεταδότη, το ραδιάκι. Και άκουγα στην αρχή που έλεγες,
0: ναι,
4: που είπες κάτι, που έδωσα βάση εγώ πολύ, για τον Ουναΐ.
0: Ναι.
4: Ότι δεν έπαιζε στα τελευταία παιχνίδια της, πώς λένε, της Χερόνα.
0: Ναι, δεν ήθελε ο Ουναΐ να παίξει.
4: Δεν ήθελε να παίξει.
0: Ναι.
4: Α, έτσι. Έχει διαφορά.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, δεν ήθελε να παίξει γιατί έπεσε δεύτερη κατηγορία η Τζιρόνα. Πήγε προτάσεις, είχε προτάσεις. Υπήρχε ενδιάφερον και σου λέει: εγώ θα φύγω. Τι καλλιώς δεν θέλω να παίξω.
4: Ναι. Αλλά εγώ το πήγα ότι ξέρεις κάτι από τη στιγμή που ήταν. Καλά, μία ή άλλη. Το ίδιο πράγμα σχεδόν και σκεφτόμουν και είπες εσύ. Ότι από τη στιγμή που είναι να φύγω, να αυτό, για ποιο λόγο να παίζω δηλαδή σε αυτό το στυλ. Αλλά όντως αυτός το είχε αποφασίσει.
0: Ναι, και δεν ήταν και Λα Λίγκα πρώτη κατηγορία να πει ότι θα παίξω. Θεωρεί ότι ήταν κατώτερο επίπεδο.
4: Ο Αχυρώνας τώρα που κατάλαβες τώρα με τον Μπέλο Πακιά του και με το αυτό.
0: Εντάξει, Champions League έπαιξε ρε πριν δύο χρόνια η Τσιρόνα και εσύ.
4: Η Τσιρόνα έπαιξε Champions League και η Τσιρόνα. Λοιπόν, πώς τον είδες λοιπόν τον Βεδουίνο? Πω, δεν το περίμενα να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, παιχτάρα ο Ουναΐ έτσι.
4: Έκανε άνοιγμα ο Κυριάννης. Για πείτε ρε εσείς οι Πούλα και Πούλο και αυτά οι αντιγαλαφουζικοί και αλαφο, πώς τον είναι αλαφο κατέμιζε αυτό φραγκο, αλαφο.
0: Ναι, μην τα πούμε όλα αυτά που λένε γιατί θα μας κόψουν.
4: Όλα αυτά. Για πείτε, δεν έχω ακούσει κανένα, ναι, και στα αυτά και στα Facebook ας πούμε μαζευτήκανε, κατάλαβες. Θα πάει και πολλά λεφτά ρε φίλο όμως, θα πάει πάνω από 20 εκατομμύρια.
0: Κοίτα, θα δώσει 3,6 για τετραετές συμβόλαιο, οπότε 3,4,12, 6,4,24, 14 εκατομμύρια 400 χιλιάδες ευρώ το συμβόλαιό του μόνο για 4 χρόνια. Αν βάλει σε φορείες και λοιπά πάει παραπάνω.
4: Ούτε
0: 11 εκατομμύρια καθαρά που έδωσε συν τα μπόνους τα οποία είναι αρκετά, οπότε μπορεί να πάει και γύρω στα 30 εκατομμύρια το συνολικό κόστος μαζί, έτσι, με φορείες, με μάνατζερ, με όλα μαζί, ναι.
4: Ναι, είναι μπαγιόχο, καλό, δηλαδή για Ελλάδα. Τι που λες τώρα μετά, πήρανε λέει κάτι στον Πειραιά, τον Πεπίτο Κοντζάλες τώρα και τον Τζιμπάντα.
0: Μην μπαίνεις σε συγκρίσεις τώρα, θα τα δούμε στο γήπεδο. Οι ελληνικές ομάδες πήραν καλούς παίχτες. Και ο Ουνα είναι παιχταράς και ο Πουέρ ήταν γι' αυτός παιχταράς, ενισχύθηκαν.
4: Λοιπόν, άκου τώρα ένα θέμα σοβαρό που θέλω να θίξω, γιατί αυτοί που βγαίνουν στην εκπομπή σου, δεν τους, ούτε πώς το λένε, το άλλο το παιδί, ο Δημοσθένης ας πούμε, δεν τους ακουμπάει κανένας. Αυτοί λένε τα χώνουνε, τον έχουν κόψει, με έχουν κόψει εμένα τον Bill Bytax, έχουν κόψει τον Bill Bytax που σταμάτησα να βγαίνω γιατί έβγαινα στα παραπολιτικά λόγω του Κώστα του Κότζου. Και μόλις σταμάτησα να βγω, έτσι τι εκπομπή. Να σου πω εγώ πώς έχει το θέμα. Και σε ρωτάω τώρα ένα άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Ειλικρινά τώρα.
0: Ναι.
4: Βγαίνει λοιπόν μετά από χρόνια η κυρία Αναστασία και λέει ότι το είχε μέσα παράζει στο όπως το λένε, στην ψυχή της, να πει τι είχα πει στο Γεωργίου εγώ πριν τρία και τον Μαδάκη. Ψεύδεται κι αυτή.
0: Δεν το ξέρω, Μπίλ, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να παραθέσω. Φίλε, είναι κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Θα ξέρω ποτέ.
4: Περίμενε, θα τα πω εγώ. Τακατάκα, σε δύο λεπτά θα τα πω.
0: Λοιπόν, και πιο γρήγορα.
4: Ναι, και πιο γρήγορα. Λοιπόν, εγώ ποτέ μου καταρχάς δεν είχα πει να κόψει ο Γιώργος ο Γεωργίου την κυρία Αναστασία. Λόγω του ότι ήταν πρώτον γυναίκα και δεύτερον από σεβασμό και ευγένεια δεν υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο. Εγώ είχα αναφερθεί, αλλά δεν έχουν χιούμορ, φίλε. Δεν έχουν χιούμορ οι Ολυμπιακοί. Αν εξαιρέσεις, το λέω με ονοματεπώνυμο, το Βασίλη τον Ιγνατίου, κανένας δεν έχει χιούμορ και δεν μπορεί να κάνει χιούμορ.
0: Αν ένας άνθρωπος έχει χιούμορ, δεν κρίνεται την ομάδα. Μπιλ, μισό λεπτάκι ακόμα να πάω διαφημίσεις. Πρέπει να ολοκληρώσουμε.
4: Τράβα και περιμένω.
0: Άντε, περίμενε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο Universe.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Πορεία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
16: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε γορτοβαστική έκταση στην περιοχή Αχινός του Δήμου Στυλίδας Θειότιδας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε και στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Αύριο οδηγούνται στην Ευελπίδων ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος για την σωρία άλλων αδικημάτων που τον βαρύνουν. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσίαση του σχεδίου διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα. Για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 80% είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα των εκλογών, διαφθορά ή εντυμότητα. Στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Πάνω από 1.252 είναι οι νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι. Είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να οικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σαν μείωση 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε και πάλι στον Μπίλι για να ολοκληρώσουμε. Έλα, Μπίλι.
1: Καλά, φιλέ. Λοιπόν, στη συνέχεια τώρα και κλείνω το θέμα, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει λόγο τώρα να το ακραίνουμε. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν εγώ τότε για την κυρία Αναστασία, αλλά λέω στο στυλ και πάλι παραλαμβάνω του χιούμορ, τη πλάκα, τη ωραία τη πλάκα. Δηλαδή, χωρί. Είχα πει εγώ λοιπόν τότε επιλέξει. Καλά λέω, έβγαινε η κυρία Αναστασία όπως όλοι μας σχεδόν κάθε μέρα στο Γεωργίου. Μα κάθε μέρα. Λοιπόν, γέλε. Εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του για την ομάδα του. Και λέω εγώ κάποια στιγμή, λέω καλά, η κυρία Αναστασία, λέω, δεν έχει σπίτι, οικογένεια, να βάλει ένα πλυντήριο, να σιδερώσει ρούχα. Αυτό είχα πει εγώ. Δεν είχα πει ποτέ τον ποτόν να κλείσει. Δεν έχω και το δικαίωμα και ούτε και μου πέφτει λόγος. Και σας λέω και πάλι, από ευγένεια και τάκτ, δεν υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να ζητήσω εγώ να κλείσει. Για το χάρη μπορεί, ξέρω εγώ, να λέμε αου και μεταξύ μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, χαμηλώστε τους τόνους και πείτε την αλήθεια. Εσείς εκεί στον Ολυμπιακό πρέπει να ξεκινήσετε κάποια στιγμή να λέτε την αλήθεια. Εάν το ψέμα ήταν Ολυμπιακό άθλημα.
0: Εντάξει, Μπιλ, μην τραβάς, φίλε. Θα σηκώσει αντιδράσει, δεν θέλω να προχωρήσουμε την εκπομπή, να σε καλά.
1: Okay, τα λέμε.
0: Εντάξει, έγινε, Μπίλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη, τι έγινε.
0: Καλό στο Σάκη.
2: Τι κάνει, ρε φίλε. Δεν Θέμη, βγαίνει για ρεπορτάζ, όχι πολύ χρόνο αυτό, γιατί πάνω πρώτο. Βγαίνει σε ρεπορτάζ και έξω, ήρθα να σε πάρω εδώ πέρα, κάει και όλο το αεροδρόμιο. Πού είσαι, κάθηκε.
0: Δεν έχω βγει για ρεπορτάζ τώρα.
2: Δεν έξω, πρέπει να σε πάρω. Εγώ να σε πάω, να σε φέρω. Να σε καναφέρω, Δεν έγινε χαμό ιδιωτικά τζετ. Έγινε χαμός, δεν ξέρω αν τα είδες αυτά. Τα είδες τα πλάνα.
0: Ναι, τα είδαμε. Βεβαίως.
2: Είδαμε, τουλάχιστον είδαμε στην Ελλάδα μια μεταγραφή, ρε φίλε, αεροδρομίου. Την είδαμε, ό,τι σου έλεγα. Και σου είπα. Του έχω ξαναπεί, μιλάω πάντα για τον Παναθηναϊκό. Τεσσάρες που θα ρίχνουν θα είναι για πλάκα. Του έχω ξαναπεί για πλάκα οι τεσσάρες. Γράφτε μου αυτό, θέλω την εκπομπή. Θα μου τη δώσει σε CD. Αν την έχω, να τη βάζω.
0: Η εκπομπή θα υπάρχει αναρτημένη στον Δήμο.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, πώς είσαι το παιχνιδάκι, πώς τον είδες τον ΝΑΕ. Ρε φίλε, τόσα λεφτά. Να είναι αλήθεια. Πλά τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Για τον ΝΑΗ.
2: Για γενικά μιλάω.
0: Για τον ΝΑΗ.
2: Ναι, γενικά για όσα λεφτά, τα εκατομμύρια, τι τα κάνω.
0: Σα έλεγα για χθες, Σάκη, υπάρχουν αυτά τα ποσά.
2: Εντάξει, εγώ δεν τα ψέω. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε, όχι κυρία μου, όχι μπροστά. Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Άντε, καλές κούρσες, Σάκη.
2: Πάμε μπροστά πολύ, αυτές οι μεταγραφές, φίλε, και σούπα που βρίζανε να λαφούζω. Αυτή η εποχή ο λαφούζο. Και τελευταία, τα 15 χρόνια έδωσε ένα site, έχει πάρει Παναθηναϊκό 90 εκατομμύρια. Άλλο εμά έχουν πάρει 300, 200. Και είναι εκεί που είναι, φίλε. Είναι λυπηρό για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Ο Αλαφούζος τους έκανε όλους να παραμιλάνε. Για τώρα μιλάμε. Ενώ πρώτα τον ευρύζανε. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά.
0: Έχει κάνει τα λάθη, τώρα
2: λειτουργεί. Εννοείται κάνει λάθη.
0: Τώρα λειτουργεί καλά.
2: Αλλά τουλάχιστον τώρα τον βλέπουν όνειρο. Λοιπόν, άντε, για χαρά
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σάκη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε πρώτον ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Ηράκλειο που θα παίξει για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, μιλάμε. Θα παίξει ένα διεθνές τουρνουά προετοιμασίας στην Κρήτη. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει μαζί του τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση εθνικής αποκόμισε ένα τραυματισμό στο γόνατο. Δεν είναι κάτι σημαντικό όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, αλλά χρειάζεται ξεκούραση να μείνει κάποιες μέρες εκτός και η ομάδα δεν θέλει να τον ταλαιπωρήσει με το ταξίδι. Αυτή είναι η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τον Παπα-Νικολάου. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup της Euroleague, μια διοργάνωση η οποία είναι καινούργια. Και θα είναι για πρώτη φορά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ και η Ρεάλ με την Ντουμπάι, η οποία είναι εκεί διοργανώτρια. Στο Άμπου Ντάμπι, βέβαια, θα γίνει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα δεν ταξίδεψε στο Ηράκλειο και ο Γιάννης Λαρετζάκης, ο οποίος θα πάει στην ΑΕΚ, είναι πρώτο πυλόν. Υπάρχουν οι τελευταίες συζητήσεις, οι τελευταίες λεπτομέρειες, αρχικά μεταξύ του Ολυμπιακού και του παίχτη, ώστε να αποδεσμευτεί, να βγει από το συμβολαιό του και στη συνέχεια να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Όπως ενημερώνει ο Ολυμπιακός, είναι κλειστό το συμβολαιό του, δεν υπάρχει κάποιο opt-out. Οπότε οι δύο πλευρές συζητούν για τον τρόπο που θα μείνει ελεύθερος ο Λαρετζάκης και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μάλιστα σκέφτεται να πάρει τον Τζορτζ Παπάς, ο οποίος κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό στην θέση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ώστε να καλύψει το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο αναμένεται να χάσει από την φύγη του Έλληνα Γκάρτ. Από εκεί και πέρα, και έβλεπε το μήνυμα εδώ του Γιώργου που δηλώνει για το Μεγανήσι. Ο Διαμαντής λέει: ο Μεντιλίμπα διάλεξε να μην έχει το Σιπιόνι, διότι στην θέση 6 έχει δύο παίκτες. Που έρτα έσαι. Διάλεξε τον Τσικίνη που μπορεί να προσφέρει και στο 10 αλλά και στο 8. Όπως επίσης επέλεξε να αφήσει εκτός τον Ρόκα και να πάρει τον Μπρούνο για να μην έχει φόβο στα αμυντικά. Μια χαρά πάμε. Ο Μεντιλίμπα ξέρει τι κάνει. Ναι, το έχει το υλικό. Θα δούμε τη δουλειά που ξέρει, τη δουλειά που έκανε στον Ολυμπιακό, να φέρει στην Ελλάδα μας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο, λέει ο Διαμαντής. Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλησπέρα, φίλε Διαμαντή. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ο Πουέρτα παίζει στο 8, δεν παίζει στο 6. Ο Φρόιλερ είναι αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει περισσότερο στο 6. Αλλά για πρωτοκλασσά τους παίκτες, βγάζω εκτός τον Φίλη, ο οποίος μακάρι το παιδί να εξελιχθεί και να μπορέσει να δώσει λύση στον Ολυμπιακό ακόμα και στην Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει τρεις παίκτες για τα χαφ. Έχει τον Έσε, τον Φρόιλερ, ο οποίος παίζει και στο 6 και στο 8, και τον Πουέρτα. Και τον, ναι, και τον Πουέρτα. Αυτούς τους τρεις παίκτες έχει ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, ο Τσικίνα θα γυρίσει στο 8, που είναι μια άλλη κουβέντα. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίκτες στο θέση 10. Παίζει ο Γκουστάβο Σά εκεί, υπάρχει ο Ζόντα Σίλβα. Κανονικά υπάρχει ο Φορτούνης, αλλά δεν τον υπολογίζει ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίβαρ βασικά, όχι ο Ολυμπιακός, στη θέση 10, αλλά τον υπολογίζει για τα εξτρέμ. Όπως επίσης δεν υπολογίζει τον Τσικίνιο στη θέση 8, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και τον υπολογίζει στη θέση 10, αλλά και για τις θέσεις των εξτρέμ. Όσον αφορά τον Ρόκα, εγώ είπα, δεν είπα για τον Μπρούνο προφανώς, δεν θα μπορούσε να πάει με έναν αριστερό μπακ. Είπα ότι θα μπορούσε να αφήσει εκτός τον Ζέλσον για να πάρει τη θέση του Ρόκα. Δηλαδή αυτό ήταν το δίλημα, Ζέλσον ή Ρόκα. Ενώ για το άλλο δίλημα, το Σιπιόνι ή Τσικίνιο, ο Τσικίνιο είναι άλλη θέση, αλλά στις θέσεις που παίζει ο Τσικίνιο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω λύσεις από τη θέση 6. Γιατί χτύπα ξύλο, αν υπάρξει κάποιο τραυματισμό μέσα στη σεζόν, θα είναι πολύ λίγες οι λύσεις οι οποίες θα έχει ο Ολυμπιακός για να μπορεί να βάλει παίκτες. Είναι ότι οι θέσεις στον χαφ είναι θέσεις όπου γίνονται και αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι, παράδειγμα τώρα, έτσι, η αμυντική, όπου δύσκολα αλλάζει την αμυντική σου τριάδα ή τετράδα, άμα πηγαίνει καλά και δεν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Υπάρχουν και για λόγους τακτικής αλλαγές στα χαφ, δηλαδή να φρεσκάρεις λίγο την ομάδα, να μπει ένας χαφ με περισσότερα τρεξίματα εκείνη την ώρα ή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, είτε πιο επιθετικογενή αν χάνει η ομάδα ή αν θέλει τον γκολ, είτε πιο αμυντικογενή άμα βρίσκεται μπροστά στο σκορ και πάει λέγοντας. Να σε καλά, φίλε Διαμαντή, καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Θα τα δούμε όλα στην πορεία το αν θα δικαιωθεί ο Μεντιλίμπαρο. Ο Κώστας από το Νιουκάς λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είδε χθες τον Ολυμπιακό. Αυτό που ετοιμάζεται θα τρομάξει πολύ κόσμο. Μιλάμε για ποιότητα, φρεσκάδα και ταχύτητα. Ρώτη το Σάκη να σου πει και πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν το πρόλαβα το μήνυμα σου, Κώστα. Εντάξει, πιστεύω ότι ξέρει πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού πάντως ο Σάκης. Όσον αφορά για το πρώτο κομμάτι, ο Ολυμπιακός όντως έχει πάρει παίκτες όπου είναι και σε καλή ηλικία, είναι ταχυδυναμικοί, με πολύ ποιότητα. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να τους κάνει όλους αυτούς ομάδα, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ να μπορέσει να τους κάνει ομάδα. Αυτός είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει πάρα πολύ ποιότητα, ειδικά το τελευταίο διάστημα των μεταγραφών. Και ο Φρόιλερ επίσης ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Και ήταν πολύ καλός και το 20ο που έπαιξε με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο Σπύρος λέει: το καλό με το ραδιόφωνο είναι ότι με κάθε ταξιτζή υπάρχει και μια κυρία Αναστασία. Το κακό με το ραδιόφωνο είναι ότι οι ταξιτζίδες είναι πολλοί. Προφανώς αναφέρεται για κάτι συγκεκριμένο ο Σπύρος και όχι γενικά για το επάγγελμα αυτό. Να σε καλά, Σπύρο. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλώς τον Κόκορα. Γεια σας, κύριε Θανάση.
3: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως. Ακούστηκε ο Κόκορας μια καλή. Κύριε Θανάση, χαμηλώσε το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο. Κύριε Θανάση.
3: Δεν ακούγεται.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο.
3: Το χαμήλωσα.
0: Τώρα με ακούτε καλά.
3: Δεν ακούγεται με το τηλέφωνο.
0: Από πού με ακούτε?
3: Δεν σε ακούω.
0: Δεν με ακούτε, κύριε Θανάση?
3: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Θέλετε να ξανακαλέσετε να λύσω τον αέρα?
3: Και κάτσε.
0: Μας έβαλε ένα μονή, κύριε Θανάση. Αν είναι να ξανακαλέσει, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Εγώ χαμήλωσα το ραδιόφωνο,
0: μ' ακούς? Σ' ακούω μια χαρά.
4: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
4: Τώρα για τον Ουναή που λέει ο Σάκης, τα πιστεύει τα λεφτά αυτά? Γιατί προχθές λέγει για τον Πουέρτα ότι δεν πιστεύει ότι δίνονται λεφτά. Δεν ξέρω, το ρώτησες?
0: Όχι, το είπα μόνος, τι είπα, ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
4: Δεν πιστεύω. Προχθές είπε ότι ο Πουέρτα δεν έχει κάνει τίποτα στη γραφή. Εμείς ξέρουμε, ο Ναΐ έπεσε κατηγορία με την ομάδα αυτή.
0: Εντάξει, έπεσε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και καλοί παίκτες που πέφτουν κατηγορία με τις ομάδες σου, έτσι.
4: Εκεί πρέπει να το απαντήσεις, ρε φίλε, γιατί όταν κάποιος λέει κάτι, πρέπει να λέει τα ίδια για την άλλη μέρα, καταλαβες, ή να κάνεις σύγκριση. Τώρα εντάξει, ο Ναΐ καλός παίκτης είναι.
0: Καλά, όχι απλά καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης.
4: έχει τις ιδιοτροπίες. Μακάρι να μπορεί να βρει τα δουλειά του και να κάτσει και δεύτερο χρόνο. 4 χρόνια έχει κλείσει.
0: Ναι, μέχρι το 2030, 4 χρόνια.
4: Αν να κάτσει 2 χρόνια, που δίνω εγώ, μπορεί να του δώσει μετά γιατί δεν έχει καμιά άλλη ομάδα. Λοιπόν, όσο για τη λίστα, το πιο σωστό είναι αυτό που είπε, αλλά επειδή. Δηλαδή λοιπόν Σιπιώνη. Αλλά επειδή έχει πολλούς παίχτες στον άξονα, την πληρώνει αυτός.
0: Εγώ δεν τους βλέπω τους πολλούς παίχτες στον άξονα, πάντως Γιάννη.
4: Κοίταξε, κανονικά για μένα έπρεπε ο Ζέλσον να με δηλώσει. Έτσι, ναι.
0: Καλά, ο Ζέλσον είναι καθαρά δίλημα Ρόκα Ζέλσον. Είναι πιο καθαρή η κατάσταση εκεί πέρα, πιο ξεκάθαρη. Αλλά στον άξονα εγώ δεν βλέπω πολλούς παίχτες. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω για 2 θέσεις 3 ποδοσφαιριστές.
4: Κοίταξε, το πιο δίκαιο είναι σε αυτό που λέμε τώρα. Να είναι βασικό στο πρωτάθλημα ο Σιπιόν. Άμα δεν είναι βασικό στο πρωτάθλημα, πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, μέχρι στιγμή έχει παίξει αρκετά ο Σιπιόν και θα συνεχίσει να παίζει νομίζω. Δεν σημαίνει ότι είναι εκτός πλάνων.
4: Ναι, όσο και για τα εξτρέμ τώρα εντάξει. Καλύτερα ήταν ο Ρόκα, αλλά τώρα γεμίζουμε και με τον Μπέιλι. Έχουμε τον Ζώτα. Μπορεί να παίξει και ο Φορτούνης. Τι να σου πω. Συμφωνώ σε όλα που είπες αυτά, τον πρόλογο σου. Τώρα θα δούμε. Το Φιλίπα θα μπορεί να τα διαχειριστεί όλα.
0: Ναι.
4: Όσο για το 4-0, επειδή ασχολιόμουν με κάτι άλλο, είδα φάσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός 4 γκολ τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχε να βάλει. Έτσι, έστω και στα κύπελλα.
0: Ναι, είχε βάλει πέρσι ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή, είχε βάλει 6 στο Καραϊσκάκης. Με ποιον, νομίζω πάλι μέσα στο κύπελλο με τον Βόλο είχε βάλει πολλά. Αλλά ναι, είναι λίγα τα παιχνίδια που έβαζε πολλά γκολ ο Ολυμπιακός, έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Αυτό σιγά σιγά όμως φαίνεται ότι και αυτοί που κάποιες που παίρνουν σιγά σιγά δείχνουν τη δυναμική τους, δείχνουν τις γυρίσεις και το Μυρμίκι που αυτή να σχολάρει που το λέει εδώ ο Πιλ.
0: Ναι.
4: Και σιγά σιγά νομίζω η ποιότητα αυτών των παιχτών θα κάνει και πιο εύκολα τα λύσει στα χέρια του με τη Λίπα τώρα. Από εκεί και πέρα αυτός πρέπει να κάνει διαχείριση.
0: Ναι.
4: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Βλέπουμε εδώ έρχεται και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Σωστά.
4: Θα είμαστε εδώ, όλοι οι παίκτες χρειάζονται.
0: Ναι, και έχει αρκετούς Ολυμπιακούς αυτή τη στιγμή.
4: Έχει πολλούς αρκετούς. Πάμε με μια νέα ομάδα και πιστεύω ότι φέτος θα ζήσουμε χαρές. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά Γιάννη, καλή συνέχεια εύχομαι.
4: Όλα τα παιδιά εδώ που ακούνε.
0: Να σε καλά, καλά απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
5: Γεια
0: σας. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Γεια χαρά. Θα ξεκινήσω τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
5: Ποιος έχει παίξει υψηλότερο επίπεδο, ο Ναΐ ή ο Μπέιλι?
0: Από άποψη ομάδων είναι ο Μπέιλι.
5: Α, μπράβο. Μα, αυτό μιλάμε υψηλότερο επίπεδο. Για το ακούσεις και μετά πέμε ελίξ, σωστά.
0: Ναι. Και είχε παίξει, παίζει δανεικό στη Ρώμα ένα εξάμηνο.
5: Γενικά λέω, ποιος έχει παίξει?
0: Ναι, από άποψη ομάδων ο Μπέιλι.
5: Ρωτάω συγκεκριμένα, ο Ναΐ ή ο Μπέιλι?
0: Σου απάντησα Γιώργο, από άποψη ομάδων ο Μπέιλι.
5: Α, μπράβο, α, μπράβο. Άσε τώρα, έδωσε αυτά. Αυτά έδωσε, εντάξει. Τι έδωσε. Λοιπόν, με τις προσθήκες του Πουέρτα και του Μπέιλι, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει επίπεδο. Με τον Φρόιλερ, που είναι και αυτός έχει παίξει σε υψηλότερο επίπεδο από τον Ουναΐ, που παίζει και στην ίδια θέση, άμα θες να το γυρίσουμε κι αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια με την ίδια λογική.
5: Και με την προσθήκη του Ζώτα Σίλβα, ναι. Με την προσθήκη του Ζώτα Σίλβα, του Φορτούνι.
0: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για τα μπακ. Δεν μιλάμε τώρα στα στόπερ και στα μπακ. Αυτοί έχουν κάτι τρύπες εκεί στα μπακ. Όχι τρύπες, διαδρόμους μεγάλους να περνάς και να φτάνεις με το τέρμα. Τετατέτ.
0: Εντάξει, ο Καλάμπρια ο οποίος έχει γυρίσει είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Καλάμπρια ο οποίος έχει γυρίσει και δεν ήταν στα προβληματικά είναι πολύ καλός παίκτης.
5: Τι είναι ο Καλάμπρια?
0: Πολύ καλός παίκτης.
5: Καλάμπρια είναι ένας έμπειρος παίκτης.
0: Ναι, που έχει κάνει και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, αρχηγός του Μίλαν.
5: Έχει κάνει μεγάλη καριέρα, ναι, ναι. Αλλά
0: και δεν είναι και μεγάλος ηλικία.
5: Ορίστε.
0: Και δεν είναι και μεγάλος ηλικία, λέω.
5: Δεν θέμα μεγάλο, το θέμα είναι να μπορείς να έχεις επιστροφές.
0: Ναι, ο Καλάμπρια μια χαρά επιστροφές έχει.
5: Δεν το ξέρω αν έχει επιστροφές. Πέρσι δεν τον είδα να έχει επιστροφές. Καλές, τέλος πάντων. Το θέμα είναι επιστροφές. Όταν ανεβαίνεις ψηλά, και δεν μπορείς μετά να γυρίσεις και έχει φτάσει το extreme στο δοκάρι και την γυρίσει. Αυτό, μία, δύο, τρεις, θα φας γκολ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό βέβαια είναι τώρα μεγάλη κουβέντα. Γιατί και ο.
5: Τι μεγάλη κουβέντα.
0: Παράδειγμα, και ο Ρόντι λέει όταν έπεσε δεξί.
5: Αυτό που σου λέω είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο θέλω να σου πω για το ποδοσφαιρικό, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Γιατί και, ας πούμε, και ο Ρόντι λέει όταν έπεσε δεξί μπάξι στον Ολυμπιακό, ανέβαινε πολλές φορές.
5: Όχι, είχε πρόβλημα.
0: Και μέχρι να γυρίσει. Αλλά πολλές φορές αυτό το κενό το καλύπτουν και τα αμυντικά χαφ. Δηλαδή, αν έχει πάρει ένα καλό αμυντικό χαφ, μπορεί να βγει λίγο στην πλευρά εκείνη τη δράση επιστροφέ και να το καλύψει. Ο ΕΣΕ, α πούμε, έχει κόψει πολλέ τέτοιε καταστάσει.
5: Ο ΕΣΕ, όπου έρτα αυτά τι επιστροφέ τι έχουν.
0: Ναι.
5: Και εκεί ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός. Με έσα, Πουέρτα και τα λοιπά. Φρόιλερ και Σά και αυτά. Τώρα για τη λίστα.
0: Ναι.
5: Για μένα ο Μπεντιλίμπαρ σκέφτηκε ποδοσφαιρική λογική.

0: Πρώτον, ο Ζέρσον έχει παραστάσεις. Έχει παίξει πάνω από 70 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Είναι ποιοτικά καλύτερος.
1: Δεν θα το λέγα.
0: Εντάξει, δεν θα το λέγα.
1: Έχει περισσότερη ουσία, θεωρώ, ο Ρόκα. Δηλαδή, ο Ζέρσον και μπορεί να πάρει την μπάλα να περάσει τρεις παίχτες και να καταλήξει στο ίδιο σημείο.
0: Αυτό που λες το δέχομαι το τελευταίο. Είναι παίκτης ποιοτικά καλύτερος ο Ζέρσον.
1: Είναι ποιοτικός παίκτης, δεν είπε ότι είναι κακός παίκτης ο Ζέρσον.
0: Καλύτερος από τον Ρόκα. Ο Ρόκα έχει αυτό που λες.
1: Θα το δούμε για τον Ρόκα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ρόκα είναι καλός, πολύ καλός παίκτης.
0: Συμφωνώ. Αλλά ο Ζέρσον ποιοτικά είναι καλύτερος.
1: Okay, θα το δούμε στην πορεία. Θα δείξει ο χρόνος.
0: Λοιπόν, όσο για τους Παναθηναϊκούς φωνάζουν και λένε ομάδα, δείξαμε λεφτά. Έχει γίνει ένα καινούριο ραδιόφωνο, το Mega News, το 104,6. Ακούγοντας εχθές το απόγευμα το Κώστα τον Κότζο, που βγήκε γύρω σε 7 και 4, ότι μπορεί να το ακούσουν, είπε ο Παναθηναϊκός λειτουργεί, που είναι ο πιο παλιός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα αυτά. Λοιπόν, είπε ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί λάθος ποδοσφαιρικά. Έχασε και τον αποκάλυψε κιόλας. Το αποκάλυψε και πολλές φορές και στα παραπολικά, αλλά δεν βγήκαν να το πούνε, να το πούνε γιατί το λες, και το αποκάλυψε ακόμα το Παναθηναϊκό ότι είναι άπελο κυπριακός. Με τις κινήσεις που κάνει είναι αριστεχνές και δεν ξέρουν τι θα μάθουν ποτέ. Το κλείνω το θέμα, όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει. Όσο για το κύριο που βγήκε και είπε για την κυρία Αναστασία, να σας πω εγώ τι είχε γίνει, είχε πει όντως ότι δεν κάθεται στο σπίτι της και πήγαινε πλήν κανένα πιάτο. Πρώτον. Αυτά για να λέμε, αυτά που λέει είναι δικαιολογίες.
1: Είπα για πριν, δεν έχω άποψη του θέματος γύρω.
0: Όχι, το λέω εγώ, το είχε πει το 2020 για κακή του στίχη. Αυτού και κάποιον άλλον, υπάρχει κάποιο στο ραδιόφωνο που είναι και φίλο μου και έχει κρατήσει όλε τι εκπομπέ. Είχε πει του κύριου τη κυρία πήγαινε πλήν κανένα πιάτο ή τη βγαίνει. Ο κύριο αυτό είχε το Κώστα, ένα Κώστα το Λουτσάκι, ένα Πασκάλι τη Θεσσαλονίκη που έβγαινε και βρίζανε χιδέα τον Ολυμπιακό, τον πρόεδρο, τον Μαρινάκη, το Θοδωρή, το συγχωρεμένο, όλο τον κόσμο.
1: Όχι, εδώ, εμάς,
0: μας πρόσβαλε.
1: Όχι εδώ.
0: Λοιπόν και τώρα έκανε καινούργια ομάδα με τον συνάδελφό του και τον κομμένο.
1: Δεν ξέρω τι ομάδα την μπορεί να κάνετε, Γιώργο Σμιλάκη.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Και κάτι είπε ο Γιώργος από τον Λονδίνο πριν 10 μέρες. Ο κύριος αυτός είχε πει για κάτι κάρτες που στέλνει κάρτες σε κάποιον, σε κάποιον το γαλάτι της ομίλησης για να βρει τον Ολυμπιακό.
1: Γιώργο, μην το συνεχίσει. Όπως είπα και στον Μπιλ, μην το συνεχίσει.
0: Για μένα, αφορά εμένα. Μη στέλνετε μηνύματα ψεύτικα. Κάνω τα χάπτο ότι ο Φανάς είπε για μένα ή ο Κώστας είπε για μένα. Από το Μενίδη, αυτά αφήστε τα. Σας ξέρουμε απέτυχα να κάνω.
1: Τους ακροατές δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή, όμως, Γιώργο.
0: Όσο για τα παραπολιτικά, σε έκοψε ο Βερβελές. Δεν έφυγε, σε έκοψε ο Βερβελές και βγήκε στο Κολοκοτρόνι και του έλεγε ο Σκερβελές και σου βγήκε την άλλη μέρα και σου είπε: αν ξαναδείτε εμένα.
1: Γιώργο.
0: Μισό λεπτό, όχι, γιατί.
1: Όχι, μισό λεπτό, ρε Γιώργο. Δηλαδή είναι αναγκασμένο τώρα το ακροατήριο να ακούει αυτά τα δικά σας.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν αναφερθεί ο κύριος σε μένα, τον είπε ονομαστικά, θα του κάνω εγώ και μείνει να μιλήσει ψέματα, φιλέ. Έχει κάνει πολλά.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Έκοβε την εκπομπή στην Ελλάδα.
1: Γιώργο, μη με αναγκάσει.
0: Και βγαίνει και ψεύδεσαι. Λοιπόν,
1: να σε καλά, Γιώργο.
0: Καλά
1: από είπα, Γιώργο. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Εγώ είμαι.
1: Τώρα ελπίζω να μ' ακούτε. Δεν είναι λίγο κόκορας όμως τώρα.
2: Εγώ κόκορας, παιδιά, φόρασε να πούμε.
1: Σας πρόλαβε πριν, μίλησε πρώτα ο κόκορας και μετά εσείς.
2: Μίλησε πρώτα ο κόκορας. Ναι. Τι γίνεται, τι κάνεις.
1: Καλά κύριε Θανάση, εσείς τι κάνετε.
2: Πάντα καλά. Χαίρετε όλους τους φίλους μας, όλους τους Ολυμπιακούς, σε όλο τον κόσμο. Κυρία Αναστασία μας, ο Γιώργο από το Λονδίνο. Το Γιώργο αυτά με τα παγαλάκια που έχει, η φίλη κοπαλιά στη Θεσσαλονίκη, που είναι Θεσσαλονικιά περήφανη και ωραία και ολυμπιακάρα. Είναι λοιπόν ο Κύπριος ο τρομερός και ο Άλλη και αυτός ο κύριος ο Παγκτζής, πώς το λέμε, από το Μενίδη.
1: Ο κύριος Νεόφυτος.
2: Τρομερός και φοβερός και αυτός και άλλους Ολυμπιακούς που δεν πάει τον διάλογο τώρα, εντάξει, λόγω δικιάς σας θυμάμαι. Και έχουμε λοιπόν στο θερμικό Ολυμπιακό. Να πω ότι ο Μαρινάκης μας ευχαρίστησε, μας έκανε αυτό που περιμέναμε την έκκληση, μας έφερε 2-3 παιχαράδες και ο Ολυμπιακός φέτος θα είναι πρωταθλητής. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός, είναι υποχρεωμένος να παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός, έχουν και οι άλλοι καλές ομάδες όμως, πιθανά θα το δούμε στην πορεία.
2: Φυσικά, όλοι έχουν καλές ομάδες, αλλήμωνο. Αλλά εάν δεν χάνεις την επαρχία, έστω και η ισοπαλία να φέρεις, είναι επικίνδυνο να χάσεις το πρωτάθλημα. Όλη η ιστορία, όλα τα χρόνια παίζεται στην επαρχία η ιστορία με τις μεγάλες ομάδες. Να μην χάνουν εκεί. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Κανένας δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά αν χάνεις παιχνίδια, δηλαδή να φέρεις με τον Ατρόμο το Φερμπίνο όπως την περασμένη εβδομάδα, να φέρεις κανονικά 1-1 ή να φέρεις, ξέρω εγώ, να πας στο άλλο στο Βόλο, αύριο να φέρεις το παλιό. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και έτσι με αυτά μπορεί να χάσεις το πρωτάθλημα αυτούς τους βαθμούς.

0: Εμείς στο τέλος δεν είμαστε ηλεκτρολογοί. Θα είναι 10 και 12. Θα είναι 2-3 βαθμοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μονοψήφιος θα είναι ο αριθμός σίγουρα.
0: Ναι, μονοψήφιος είναι. Όπως έγινε και φέτος μάκετ, θα γίνει και φέτος. Όπως γίνε πέρυσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω να πω το παιχνιδάκι που είδα χθες. Πράγματι, αυτός ο φίλης είναι πολύ καλός. Καλό κορμί. Ωραίος. Μακάρι να προοδεύσει και να ανέβει ακόμη πιο πολύ. Έτσι. Ο Μάρτης μου άρεσε χθες, παρόλα αυτά ότι έκανε πάλι τα γνωστά του, αλλά σαν παίχτης ρε παιδί μου, τα γυρίζει πίσω, μαρκάρει, κάνει δείχνει, αλλά δεν έχει ουσία. Αυτός είναι ικανός να τριμπλάρει τον κολκύπρι και να γυρίζει πάλι πίσω. Ξανά τριμπλάρει πάλι τον κολκύπρι για μπαλικό.
1: Ικανός είναι.
0: Τι να πω. Ε, Παναγία μου. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ και ο οπωσδήποτε που ήρθε ο Μπέιλι, είναι τρομερός, θα βοηθήσει. Είναι παιχταράς, έχει μεγάλες παρασάσεις και κάνει πολύ ακριβώς παίκτης. Λοιπόν, ο Φουρτούνης και ο Κορδάλης, χθες ο Κορδάλης επιτέλους έβαλε το κολλάκι του και είναι μια χαρά και από εδώ και πέρα πιστεύω θα γίνει και ο σκόρερ του Ολυμπιακού. Όσο για το ΣΑ που έβαλε αυτό το κόλπο που έκανε μετά μια κίνηση, σαν να έβγαζε τα δαιμόνια από πάνω του, το παιδί ελευθερώθηκε, ξέρω εγώ. Έτσι έγινε.
1: Μετά... Ναι, το χρειαζόταν, γιατί δεν ήταν καλό.
0: Το χρειαζόταν.
1: Κύριε Θανάση, ναι. Μείνετε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να γυρίσουν στην
0: Ελλάδα. Ναι,
1: πάω διαφημίσει και γυρνάμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Πάμε και πάλι στον κύριο Θανάση να ολοκληρώσουμε. Ναι, κύριε Θανάση.
1: Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι εχθές ο Ολυμπιακός έτσι όμορφα και ωραία έβαλε 4 γκολ. Από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι θα γίνει μεγάλα τα σκορ, θα κάνει πολύ μεγάλα τα σκορ. Και θα δούμε και θα απολαύσουμε έναν Ολυμπιακό πολύ ωραίο, γιατί έτσι αρμόζει ο Ολυμπιακός να παίζει. Όσο για τη λίστα, δεν θα γινόταν να γινόταν κάτι άλλο. Να μην βάζανε λίστες στις ομάδες.
0: Δεν γίνεται.
1: Να μην βάζουν. Όποιον θέλουμε, όχι. Εγώ έχω κάποιους παίκτες, δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Όποιον το χρειαστώ αργότερα στην πορεία, μπορεί εγώ να βάλω το συμπιόνι σε κάποια σημεία, να βάλω κάποιον άλλον. Γιατί να μπαίνει λίστα. Στο πρωτάθλημα δεν μπαίνει λίστα αυτό.
0: Έτσι, υπάρχουν γιατί κάποιοι περιορισμοί, όπως ας πούμε οι μη κοινοτικοί. Μπορεί να έχει μέχρι 5 μη κοινοτικούς σε κάθε παιχνίδι. Όσο περνάνε τα χρόνια, μειώνονται κιόλας οι περιορισμοί. Παλιά υπήρχαν όλο και λιγότεροι. Όλο και περισσότεροι, μάλλον. Ναι.
1: Δεν ξέρω με τους κοινοτικούς που λες, άλλο είναι αυτό. Αλλά θα ήταν ωραία να μην είχε λίστα. Και να βάζεις όποιον ήθελες, αλλά και να μην έβαζες παραπάνω από σε κάθε αγώνα να βάζεις ένα όριο, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι και ένας τρόπος. Κύριε Θανάση, είναι και ένας τρόπος ώστε οι ομάδες να τονώνουν το στοιχείο το δικό τους, δηλαδή είτε το ελληνικό στοιχείο είτε στις άλλες χώρες το δικό του στοιχείο. Και για να βγάζουν και παιδιά από την Ακαδημία. Δηλαδή, σε αναγκάζει να έχεις 4 παίχτες οι οποίοι έχουν βγει από την Ακαδημία σου. Οπότε και εσύ πρέπει να δουλέψεις στις Ακαδημίες για να μπορέσεις να έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, σου δίνουν κίνητρα κάτω.
1: Εντάξει, έχουν το λόγο τους. Και αυτοί που τα κάνουν σίγουρα. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν άσχημο αυτό που είπα, αλλά έτσι θα ήθελα εγώ να γινόταν, αλλά δεν γίνεται να, που να μην σε αναγκάζει κάποιο προπονητή να δικήσει κάποιον και τώρα στον Φερρυππίν και ο Ρόκα που βγήκαν έχουν ένα παράπονο. Και κάθε ομάδα δηλαδή έχει ένα παράπονο αυτό παίξει, γιατί εμένα δεν με υπολογίζει, δηλαδή γίνεται Ευρώπη. Πώς θα αναδειχθώ εγώ, κατάλαβε, λέω.
0: Καταλαβαίνω και ο Θανάσης, ναι, απολύτως.
1: Πώς θα αναδειχθώ εγώ, ξέρω εγώ, ας πούμε. Και αυτό έχει ένα παράπονο. Και έχει ένα παράπονο και ο Ρόκα, και δικαιολογημένα ο Ρόκα. Τουλάχιστον. Μα και συμπιώνει λέει μόνος του, δικαιολογημένα και συμπιώνει. Γιατί εγώ λέει να μην είμαι και εγώ στη λίστα. Και κάθε ομάδα και πάει, διακόσμια παραγιά και τα λοιπά που βάζουν κάποιους παίκτες, σε ενοχολούνται οι παίκτες αυτοί. Αυτό έλεγα να βρεθεί μια λύση, να μην βγαίνουν οι παίκτες έξω να πούμε, να μην συνεχολούνται. Αισθάνονται είναι αυτό σημειωμένο.
0: Εντάξει, βέβαια, κύριε Θανάση, κάποιος έπρεπε να κοπεί έτσι. Δηλαδή, ήταν φυσικό και επόμενο.
1: Τώρα τι γίνεται να πούμε. Να, ο Σιπιόν είναι ένα παιδί που έχει αρχίσει να ανεβαίνει, όπως έχω εξακολουθήσει παρακολουθήσει ένα και πάντα το λες ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και το λέγεις και πέρυσι και φέτος και το λες πάντα ότι είναι καλύτερος από τον Γκαρσία, ότι είναι καλύτερος.
0: Είναι πολύ καλύτερος από τον Γκαρσία.
1: Πρέπει να παίξει.
0: Θεωρώ ότι λες εγώ έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει, το έχω παρευθεί κι εγώ και τελικά γίνεται πιστευτό και ότι εσύ έχει δίκιο. Βέλεβες. Και ζει και αυτό και ζει από την αρχή γιατί εντάξει μέσα εκεί πέρα είσαι, μπάλα ξέρεις, παρακολουθείς από κοντά στους παίκτες, τώρα κάνει να μεταδώσεις, δεν είσαι μακριά ή εμείς από την τηλεόραση να δούμε την κάθε φάση που κάνει ο καθένας γιατί εντάξει εμείς όλα είμαστε μεγάλοι, μένουμε μακριά, δεν πολύ βλέπουμε τον Ολυμπιακό, εμείς τον Ολυμπιακό τον βλέπαμε από το 60 βλέπαμε μέχρι το 2000 δεν σταματάγαμε ποτέ σε λαπή, παρόλο και είχαμε μαγαζά στον Πειραιά, τρέχαμε να πούμε τα παρατάγαμε όλα και φεύγουμε τώρα. Δεν είναι εύκολο τώρα. Πού μεγαλώσαμε και λίγο, κάπου βλέπουμε τον Ολυμπιακό, κάπου ένα παιχνίδι. Αλλά δεν χάνουμε παιχνίδια τηλεόραση. Ποτέ δεν γίνεται να χάσω ένα παιχνίδι τηλεόραση, εγώ να πούμε.
0: Με τρέλα.
1: Όποια ομάδα και να παίζει. Όποια ομάδα και να παίζει. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Οι ομάδες φέτος είναι ενισχυμένες.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Θα είναι όλες καλές. Θα γίνει μάχη μεγάλη. Ναι, αυτά θέλω. Ήρθε και ο Μοντέρο, ο μασχετικός εκεί, αυτό να πούμε. Πεχτρώνει, μεγάλο είναι αυτό.
0: Ναι, έφτασε Αθήνα προχωρήσει. Πάρα πολύ καλό παίχτη.
1: Μεγάλος παίκτης, μεγάλο παιχτρόνι, πιστεύω και ο Ολυμπιακός φέτος να μην είναι καλύτερος δηλαδή να πούμε από πέρυσι όσο για το, πώς το λένε τώρα το Walker, πώς το λέμε, το ξανό από τον Αμερικάνο.
0: Το
1: Walker, ναι, ο Walker. Τι θα κάνει αυτός τώρα, θα μείνει χωρίς ομάδα, δεν θα παίξει.
0: Δεν νομίζω θα δικαιωθεί, προφανώς τώρα δεν είμαι δικαστήριο, αλλά έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι, αν δεν βρεθεί μέση λύση, μπορεί να μείνει και ένα χρόνο χωρίς ομάδα. Ουσιαστικά να ανοίξει τον Ολυμπιακό, να μην παίζει πουθενά και να μην πληρωθεί κιόλας το συμβόλαιό του, γιατί δεν θα έχει δουλέψει.
1: Μωρέ, του πήραν τα μυαλά, μωρέ, λένε ότι αυτή η σύζυγός του, μάλλον λένε, δεν κατηγορώ την κοπέλα, έτσι ο κακούς από άλλους. Μάλλον τον ξεμοιάζει σε αυτήν για να πάνε εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τι έχω ακούσει.
0: Τι να σου πω τώρα, κύριε Θανάση. Τα προσωπικά του
1: ιδέα. Ναι. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλά απόγευμα έχουμε. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Πάμε στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει: καλησπέρα Θέμη, ξεχνάει την περσινή χρονιά του Τζέλσον, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, στο Champions League ο Τζέλσον ήταν μπορεί και ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά σαν σύνολο χρονιάς, από τον Γενάρη, ας πούμε, και από το Φλεβάρι, μάλλον πιο σωστά και έπειτα, πάλι δεν έκανε τη διαφορά. Δεν έχει ουσία ο Τζέλσον, αυτό είναι το θέμα. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι δεν είναι καλός παίκτης, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Τζέλσον. Αν είχε και ουσία, δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό. Αλλά πολλές φορές όλο αυτό κουράζει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την μπάλα, να περάσει τρεις παίκτες και εν τέλει να καταλήξει πάλι στο ίδιο σημείο. Ή φτάνει απέναντι τον τερματοφύλακα, ας πούμε, όπως στον αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη και τον έχουν μάθει τερματοφύλακες και πάνε κατευθείαν πάνω του. Έτσι. Δεν του δίνουν χρονικό περιθώριο και τις περισσότερες φορές αστοχεί. Αλλά σίγουρα ένα παίκτη μπορεί να παίξει στο Europa League και να βάλει, ας πούμε, 4-5 γκολ. Εγώ δεν θα πέσω τα σύννεφα να το κάνει. Είναι πιθανό, θα το δούμε. Πάντως πιστεύω τον Ρόκα, τον Πιτσιρικά, ο οποίος φαίνεται μπουκαδόρος, φαίνεται ωραίος. Ο Λευτέρης λέει για Ευρώπη, λέω. Ναι, το κατάλαβα, Λευτέρη, και συμφωνώ. Ο Ζέλσον ήταν και αυτός που έδωσε ουσιαστικά την πρόκληση στον Ολυμπιακό στα play-off του Champions League. Με τον γκολ που έβαλε με την. Είχε βάλει γκολ με την Eindhoven, είχε βάλει γκολ με την Καϊράτ, είχε βάλει γκολ με τον Άγιαξ. Δεν έχει άδικο. Να σε καλά, φίλε, καλό απόγευμα σου έχουμε. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλό θα είναι την ευαισθησία που δίνεις να τη δίνεις και με τα λεγόμενα των Ολυμπιακών και όχι μόνο των Παναθηναϊκών για να κόβεις την κουβέντα. Μόλις κάτι νομίζω ότι θα θίγει την ομάδα σου. Αυτό είναι αντικειμενικότητα να δέχεις και αυτά που προσωπικά δεν σου αρέσουν να ακούς. Δεν καταλαβαίνω καν σε ποια περίπτωση αναφέρεσαι. Τάκη, αν θες, παρακαλώ να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Ο Αντών λέει: καλησπέρα, Θέμη, είσαι πρώτος. Καλησπέρα σε όλους, όχι μόνο σε λίγους. Όλοι οι φίλοι του ραδιοφώνου είμαστε. Συγγνώμη που δεν ξέρω να γράφω καλά. Όλα τα καλύτερα για σένα. Δεν πειράζει καθόλου, Αντών. Μια χαρά τα καταλαβαίνω όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου μηνύματα. Να είσαι καλά και σου εύχομαι καλό απόγευμα. Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι. Ο Γρηγόρης Ολυμπιακός λέει: περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν και είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, λέει, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Ούτε νέα παιδιά δεν έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Άκουγα προηγουμένως αυτό το φανατίλα και άλλες φορές όλο μηνύσεις και αγωγές είναι. Κάτι τέτοιο δεν είστε ικανοί να τους βάλετε αλυσίδα στη γλώσσα και αν δεν καταλαβαίνουν να τους διώξετε. Επιτρέπετε άνθρωποι σε ηλικία των 60 χρόνων να έχουν τέτοια συμπεριφορά. Αν έχουν προβλήματα να τα κρατάνε για τον εαυτό τους, λέει ο Γρηγόρης. Εντάξει, πολλές φορές παιδιά, αρκετοί ακροατές και δεν μιλάω μόνο για. Δεν έχει να κάνει μόνο με ομάδες. Όπως είπα και στον Μπίλ νωρίτερα, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με ομάδες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χιούμορ, ας πούμε, δεν είναι επειδή επέλεξε να είναι όφη και όχι εργοτέλης. Αν κάποιος σκέφτεται αρνητικά, δεν σημαίνει ότι το κάνει αυτό επειδή υποστηρίζει μια συγκεκριμένη ομάδα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του ενός με το άλλο. Από εκεί και πέρα, όντως μερικοί ξεφεύγουν. Καλό θα ήταν να μην μπαίνουμε σε αυτές τις γκρίνιες. Καταλαβαίνετε, το έχω πει και άλλες φορές, ότι μπορεί να έχετε μια προϊστορία μεταξύ σας. Το θέμα είναι το τι κάνουμε εδώ και εδώ να γίνουμε μια ωραία παρέα για να περνάμε όλοι όμορφα, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι θα είναι και καλύτερο για όλους μας. Νομίζω ότι και εσείς οι ίδιοι προτιμάτε να περνάμε όλοι καλά από το να μπαίνετε συνεχώς σε αντιπαραθέσεις μεταξύ σας. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη γραμμή, με ρωτήσατε χθες ή προχθές, νομίζω προχθές, για τα διαρκείας που έχουν δώσει οι ομάδες. Να τα αναφέρουμε μια και. Αρχικά, πρώτη είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχει βγει επίσημο νούμερο, αλλά λέγεται ότι έχει πουλήσει γύρω στις 25.500 διαρκείας. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει βέβαια ταβάνι, τα 23.500 διαρκείας, δεν τα έχει πουλήσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 22.000, πιθανώς να έχουμε και sold out στη συνέχεια μετά τις μεταγραφές που έγιναν. Η ΑΕΚ, αντίθεση με τον Ολυμπιακό, δεν βάζει ταβάνι, δηλαδή σου λέει ότι όσα πουλήσουμε μέχρι όσα πουλήσουμε, καλώς. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δώσει περίπου 16 με 17.000 διαρκείας. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο Παναθηναϊκό. Από τη μία, αυτοί που θα πάρουν φέτος διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για την επόμενη σεζόν στον Βοτανικό. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΆΚΑ, σε ένα γήπεδο που όποιος θέλει, όποτε θέλει, μπορεί να βρει εισιτήριο. Έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο γήπεδο, δύσκολα θα γεμίσει κάποια στιγμή. Αλλά ακόμα για τις παιχνίδια που θα γεμίσει, αυτός που θα κινηθεί γρήγορα θα πάρει το εισιτήριο, ό,τι θα το βρει. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει περίπου 15.000 διαρκεία στην φετινή σεζόν. 14.291 επίσημα έχει δώσει μέχρι τις 31 Ιουλίου, όταν και απέμεναν ακόμα 5 μέρες για την ολοκλήρωση των εισιτηρίων διαρκείας. Να πούμε για τον Όφη, αξίζει να το αναφέρουμε. Ο Όφη, ο οποίος έχει κάνει ρεκόρ, 7.658 εισιτήρια διαρκείας έχει φέτος ο Όφη, είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Και ο Άρης, να πούμε ότι έχει δώσει περίπου 5 με 6.000 διαρκείας, χωρίς να υπάρχει βέβαια κάποια επίσημη ενημέρωση.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλά είσαι, αγόρι μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Θα αρχίσω με το τελευταίο που τη συμπεριφορά και η ηλικία μου. Τον κάποιο.
0: Θοδωρή, αρχίσαμε καλά, τώρα σε χάνω λίγο.
1: Ναι, λέω, μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, καλύτερα, ναι.
1: Λέω λοιπόν, θα αρχίσω με τη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά δεν έχει ηλικία. Είτε κάποιο είναι 20, 60 ή 80. Η συμπεριφορά έχει να κάνει με την παιδεία του καθενός και όχι με την ηλικία.
0: Σωστά.
1: Σε είχα ρωτήσει πέρσι λοιπόν πώς την παλεύεις και μου είχε πει ότι το μυστικό σου είναι ότι παίρνεις παπεράκι και τρως λοιπόν πριν την εκπομπή.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Μπορεί να το αγαπεί μεταξύ βαρύ και αστείο, αλλά είναι αλήθεια.
1: Ναι, κοίτα λοιπόν να δω έχεις ακόμα περισσότερο φέτος μέσα στο ταπεράκι, γιατί δεν σε βλέπω να την παλεύεις.
0: Εντάξει, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τελευταία είμαστε και αρκετά ήρεμα, οπότε με κάποιες εξαιρέσεις.
1: Άκου που σου λέω και είναι αρχή ακόμα, Θεμή.
0: Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι πάντως, όχι με αυτές τις εξαιρέσεις, να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα.
1: Καλό, βάλε λίγο ακόμα περισσότερο
0: μέσα. Να το δούμε, αναλόγως πώς θα πάει, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, οι μεταγραφές τελειώσανε, η κριτική μπορούμε να κάνουμε χωρίς να έχουμε δει κανέναν. Η κριτική θα γίνει μέσα στις τέσσερις γραμμές, η κριτική θα γίνει στο χορτάρι και με τα παιχνίδια που έρχονται.
0: Σωστά.
1: Κριτική πριν αρχίσουμε καν, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε, όπως το λέει και η παροιμία, δεν γίνεται για μένα αυτή. Έχω κι εγώ μια διαφωνία σχετικά με το Σιτιόνι, αλλά μην το συζητήσουμε, το έχεις συζητήσει από την αρχή πάρα πολλές φορές. Ναι. Λοιπόν, διάβαζα Θέμη για τα νούμερα που χαλάσανε οι αγγλικές ομάδες, γιατί προχτές τελειώσανε οι αγγλικές ομάδες, τις μεταγραφές τους, όχι μόνο οι αγγλικές, και η Γερμανία και τέλος πάντων Γαλλία και όλες σχεδόν.
0: Από κορυφαία πρωταθλήματα, ναι.
1: Εγώ βάζω τώρα 550 εκατομμύρια, μην βάζω τα ψηλά τώρα μέσα, χάλασε φέτος η Manchester City.
0: Ναι.
1: Έσπασε το ρεκόρ της Liverpool από τα 490 πέρσι. Η Newcastle. 400 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές.
0: Βέβαια πήρε και κάνει 350 άρα η Newcastle.
1: Ναι, γιατί η Newcastle δηλαδή.
0: Ναι, ναι, λέω έδωσε 400 αλλά πήρε και 350 γιατί έχει κάνει πωλήσεις, έδωσε Γιμαράες, έδωσε τον άλλη, έδωσε...
1: Όχι, δεν αφήβαλω, μιλάω για τα ποσά, ναι, τα εξωγενικά ποσά ας πούμε έτσι. Η Tottenham 300 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι μεγέθη ασύλληπτα, μόνο που το σκέφτεσαι ας πούμε, είναι ασύλληπτα τα μεγέθη για μας εδώ, που εδώ μιλάμε 20 ακριβότερη μεταγραφή, 16 ακριβότερη μεταγραφή και πάει λέγοντας. Εξωφρενικά τα ποσά θέμη.
0: Πραγματικά εξωφρενικά. Και εδώ τώρα, ας πούμε, είχαμε και τη συζήτηση πριν με το Σάκη και μου λέει 11 εκατομμύρια, 12, 13, 15.
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: λέει τα πιστεύω.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα, επειδή τα λεφτά πολλά και το ένα και το άλλο. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, στην Ελλάδα είμαστε. Να. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είμαστε στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: εκεί παίζουν βέβαια στην Αγγλία άλλα νούμερα. Εδώ μια ομάδα που ανεβαίνει από την Championship στην Premier League παίρνει 200-220 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
1: 200 εκατομμύρια μετρητά.
0: Ακριβώς. Τι λέω εγώ εκεί πέρα.
1: Quiz.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε πάντα για μπάσκετ. Ναι. Τι κοινό λοιπόν έχει η εθνική με την Ουκρανία, με την εθνική με την Ισπανία. Τους ίδιους παίχτες, μην κουράζεις.
0: Ναι. Τους ίδιους παίχτες. Από αγωνιστική συμπεριφορά σίγουρα όχι πάντως.
1: Γυρνάω λοιπόν, επειδή πεζόταν νωρίς και γυρνάω λοιπόν σπίτι και ανοίγω τηλεόραση στο τρίτο δεκάλεπτο και βλέπω τη διαφορά στους 11 πόντους και λέω μάλλον δεν βλέπω καλά να πούμε.
0: Όταν κερδίζαμε εννοείς.
1: Ναι, όταν κερδίζαμε.
0: Με την Ισπανία.
1: Και αρχίζει το τελευταίο δεκάλεπτο, ερχόμαστε στην παράταση και λέω δεν είναι δυνατόν, τι παιχνίδι είναι αυτό.
0: Ναι, ματσάρα, ματσάρα. Και με καλό τέλος για μας.
1: Όχι, όχι, ίσα ίσα, ήταν ματσάρα και λέω ρε, χάσαμε δηλαδή ευκαιρίες με το Μαυροβούνιο, χάσαμε ιστορίες και έχουμε καταλήξει να είμαστε η χώρα του εάν. Εάν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Πάφο, αν η ΑΕΚ είχε φέρει χ, ας πούμε, με την Τζέγε, θα περνάγαμε στη 10η θέση, θα πηγαίναμε κατευθείαν μια ομάδα στο Champions League κατευθείαν χωρίς προβληματικούς.
0: Ναι.
1: Εάν το ένα, εάν το άλλο, εάν. Είμαστε μια ζωή στο εάν, ρε Θεμίνα.
0: Εντάξει, αυτό υπάρχει πάντως γενικά, Θοδωρή. Δηλαδή, όταν θες να πιάσεις μια κουβέντα και να πεις αν το ένα, αν το άλλο, όντως είμαστε πρώτοι, αλλά υπάρχει και αλλού νομίζω, δεν θα είμαστε μόνοι εμείς.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα εντάξει, όχι, δεν θέλω να είμαι απειροδοξής, αν και είχαμε μιλήσει, γιατί κάθε φορά όταν έχουμε μπάσκετ μιλάμε συνήθως.
0: Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει λοιπόν. Και τα λόγια.
0: Θοδωρή, πάλι σε χάνω τώρα.
1: θυμάμαι τα λόγια σου που λέγε αν μπορέσει ο Τελειόπουλος να σπάσει την άμυνα και τελικά δεν είχε πετύχει πόντο που λέει ο λόγος της κατσούχης.
0: Ναι, ναι, λίγο στο τέλος ανέβηκε και είχα πει και για τον Ντόρση βέβαια ότι χρειαζόμαστε τον ίδιο Ντόρση και ακόμα καλύτερο και ευτυχώς το έκανε. Αυτή η εθνική Θοδωρή χωρίς τον Αντετοκούμπο, εάν δεν βγουν μπροστά δύο τουλάχιστον παίχτες για να κάνουν ματσάρα όπως έκανε τώρα ο Ντόρση με τον Μίτογλου, δεν μπορεί να δώσει πολλά επιθετικά γιατί έχει ποιότητα από συγκεκριμένους παίχτες. Δεν έχει μεγάλο βάθος όσον αφορά τους ποιοτικούς παίχτες. Οπότε
1: είναι,
0: πρέπει αυτού.
1: Τώρα με την Ουκρανία διακρίθηκε ο Καλάθης, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε τώρα βγήκε μπροστά ο Ντόρση με τον Μίτογλου. Στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε με τη Γεωργία, που μια χαρομαδούλη είναι και η Γεωργία, έτσι, είναι πάνω από μας τώρα. Θα πρέπει, αν δεν βγει, ας πούμε, ο Ντόρση και ο Μίτογλου, να βγει που λέει ο λόγος ο Τολιόπουλος και ο Ντόρση. Να βάλουν από 20 πόντους ο καθένας. Για τέτοια νούμερα μιλάμε.
1: Έτσι είναι, πραγματικά είναι έτσι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στα επόμενα παιχνίδια. Τέσσερα δεν είναι τώρα.
0: Ναι, άλλα τέσσερα μένουν, άλλα τέσσερα.
1: Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία στην εθνική.
0: Τέλη Νοεμβρίου.
1: Να ευχηθώ στις ελληνικές ομάδες με τις μεταγραφές που κάνανε να πάνε στο εξωτερικό όλες καλύτερα και στην Ελλάδα να πάνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, ομάδα, τι θα πεις και εδώ. Λογικό και μόνο. Λοιπόν, να σε καλά, Θεοδωρή.
1: Να σε καλά και καλές αντοχές αγώνες.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Ναι. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, Χαρή.
2: Έλα, εσύ Θέμη, σου λένε, έχεις να το κοιτάξεις σε ένα θέμα. Σου λέει ο άλλος, ο Πουέρτα, ναι, λες, αλλά και ο Ουνάη. Δεν σου λέμε, δεν σε ρωτάμε εμείς. Για τον Πουέρτα, εμείς λέμε για τους πρώτους, για τους βέλτιστους, για τους άριστους. Εσύ πας και κολλάς μαζί και
0: ναι, αναφέρεσαι στην κουβέντα που είχαμε τον Γιώργο από το Μενίδη
2: ναι,
0: και ο Γιώργος στο Μενίδη ανέφερε πρώτα τον παίκτη του Παναθηναϊκού και μετά είπε ότι έχουν τρύπες στα μπακ, εμείς έχουμε αυτόν και αυτόν.
2: Βρε άμα θα σου πούνε, δηλαδή σου λένε τώρα ο Σερίφης σου νότια, με συντάχει τη σκιάση όλα. Ναι, λες, αλλά έβαλε και ο άλλος.
0: Δεν έχεις άδειξη στο πλαίσιο τώρα.
2: Εν πάση περιπτώσει, να το κοιτάξει, να με παράσω, δεν υπάρχουν για μα, δεν υπάρχουν.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν. Αυτή η κουβέντα που κάναμε νωρίτερα μου έλεγε ο Γιώργος Δομενίδη, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουνάη, εμείς αυτόν. Ο Παναθηναϊκός έχει κενό, εμείς αυτόν.
2: Είναι καλό παιδί ο Γιώργος Σταλίν, με ένα δάκουτα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Μπίλ Τραμπαϊτάκη. Είπε, πώς το είπε πάλι για τους Ολυμπιακούς, είναι έτσι. Έχουμε πει τώρα, αυτά τα έχουμε πει, τα ξέρει. Και λένε καμιά φορά βγαίνει ήδη και ήδη. Αφού δεν μας προστατεύει. Δηλαδή έχουμε πει είναι ψεύτες. Το ύμνος που έχουν λέει ψέματα.
0: Δεν συγχαρεί όπως είπα και στον Μπιλ νωρίτερα ότι να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί θα αναγκαστώ να το κλείσω και θέλω να προχωρήσει έτσι εκπομπή. Σου λέω το ίδιο και σε σένα.
2: Κλείσε, δηλαδή. Κάτσε, δηλαδή. Αυτό
0: όχι,
2: το πει,
0: κάθομαι. Όχι, δεν είπε κάτι. Ξεκίνησε να είπε κάτι και το είπα Μπιλ.
2: Τον αφήνει τα λέει πρώτα και με άφησε και με να μου πει.
0: Όπως είπε μισή κουβέντα ο Μπιλ.
2: Εγώ πριν ξεκινήσω, εντάξει, άστο το αφήνω αυτό το θέμα. Έχω ξαναπεί ότι τις μεταγραφές του Ολυμπιακού τις κάνει ο Μαρινάκης και του Παναθηναϊκού ο Μητσοτάκης. Διαφωνούμε για αυτό.
0: Διαφωνούμε, προφανώς.
2: Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Κοίτα να δεις τώρα εγώ από όλο το τέτοιο του Βοτανικού το μόνο καλό είναι που φεύγουν τα 4.000 φορτηγά από εκεί, οι μεταφορικές που βγαίνουν, που φεύγουν, έτσι, και θα είναι καλό για τον Κηφισό, για την κίνηση, για τον... Το κακό είναι ότι τους φέρνουν εκεί κοντά σας, στους γύφτους, στη φυλή, αυτοί που είναι εκεί πέρα τις επιχειρήσεις, τις μεταφορικές κάτω, είχε σε μια μεταφορική εκεί, 500 τετραγωνικά, τσίγκι, όλο τσίγκι είναι εκεί, και σε βάζουν, πάνε τώρα στη φυλή, και αντί για 500 τετραγωνικά σου δίνουν 1.000. Εσύ το τρώω, βλέπεις το τυρί, τη φάκα δεν βλέπεις. Γιατί λες τώρα και τσάμπα, φεύγω από τα 500, πάω στα 1.000. Ναι, αλλά σε πάνε πάνω στα κατσάβραχα, έτσι. Το καλό είπαμε είναι αυτό, έτσι θα αποσυμφορηθεί η περιοχή. Αλλά ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, αντί να φτιάξει.
0: Χάρη, εσύ που μένεις.
2: Βόρεια Προάστια.
0: Τι σε ενδιαφέρει τώρα τι γίνεται στο Βοτανικό?
2: Γιατί πηγαίνω από εκεί. Κάνω,
0: επισκέπτεσαι το γήπεδο?
2: Περνάω και βλέπω και το γήπεδο, πηγαίνω στα Πετράλουνα, στις Πρόπολες, στις Ακρόπολες που είναι, όπως το λένε, καφεδάκι.
0: Καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, πρέπει να τα πω όλα τώρα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν είπα να μου πεις και το πρόγραμμα σου, πού μένεις, λοιπόν, επειδή είδα μεγάλη έννοια γι' αυτό.
2: Από εκεί και πέρα, κοίτα, όχι, εδώ έχουν σκυλέψει τώρα, έχουμε ξαναπεί, ήταν η ευκαιρία τώρα με αυτό που κάνουν εκεί, έτσι, να κάνουν ανασκαφές, αντί να φτιάξουν το γήπεδο του Τσαμπαϊκού, να αναδείξουν όλα τα αρχαία να αναδείξουν και να σειραίει κόσμος παγκοσμίως να βλέπει τα αρχαία και να φέρνει χρήμα στην Ελλάδα.
0: Αν υπήρχε θέμα αρχαίων δεν θα γινόταν το γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Σοκράτης, ο Πλάτωνος και αυτοί που γεννηθήκαν στη Θεσσαλονίκη, γεννηθήκαν.
0: Και τι σχέση έχει τώρα με τα άλλα, ρε Χάρη, τώρα τι λέμε τώρα.
2: Εκεί πέρα είναι τα σπίτια του, ρε Θεμή.
0: Εκεί συγκεκριμένα που γίνεται το γήπεδο είναι τα σπίτια του.
2: Εκεί,
0: και αλλού να το έκαναν, θα έβρισκες άλλους να πεις.
2: Ιερά οδός, γιατί λένε ιερά οδός. Διάβασε λίγο ιστορία να δεις.
0: Λοιπόν, καλά Χάρη, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, Χάρη.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτά ο Σερίφης όλα να τα βάλει σε τάξη όταν έρθει η ώρα. Έτσι. Εδώ τώρα εκεί είναι πολλά τα συμφέροντα. Τώρα εκεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχουν οι μεγαλοεταιρείες Τέρνα και τον Αγεντάλο, Μέτια κτλ. Αυτές κάνουν και τις φυλακές του Ερασπρόπριο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
0: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Ελπίζω ο Σερίφης να κανονίσει με τον επόμενο πρωθυπουργό να γίνει και μια πτέρυγα εκεί, έτσι. Γιατί πρέπει να γεμίσει από την πτέρυγα. Και ελπίζω να μην βάλουν και εμένα εκεί με αυτά που λέω.
0: Λοιπόν, φίλοι εδώ μας.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Να δεις τώρα που λέω καμιά φορά τη σύμπραξη που κάνετε με Θεσσαλονίκη. Έτσι, είναι ένας σταθμός ο Μετρόπολης, ο οποίος έκαναν, πώς το λένε, βάλανε ένα quiz σήμερα, ποιος παίκτης λέει καλύτερος, ο Πουέρτας, ο Ουνάης, ο Μάγερ, πώς το λένε, και αυτό με τα ψιλοπόδαρα, ο Αλή του ΠΑΟ. Και βγάλανε πρώτο τον Ουνάη, δεύτερο τον Αλή και τρίτο τον Ουέρτα, τον Πουέρτα.
0: Γνώμες αυτές.
2: Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω τώρα. Μιλάμε για τι σκοταρισμό και τι αντιολυμπιακό μένος υπάρχει πάντου έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι όλα κατακόκκινα φέτος και πάλι έτσι. Και θα το δούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, για χαρά.
0: Να σε καλά, Χάρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι γραμμές. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μιχάλη, στον αυτοδρόμο, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Πήρα μόνο για ένα λόγο να εξηγήσω στο... στο Χάρη ότι... από τις λαμαρίνες φεύγουν, και ευτυχώς που φεύγουν αυτοί που φεύγουν από τις λαμαρίνες που έλεγε προηγουμένως, και πάνε εκεί που πάνε, διότι είναι ίσως το καλύτερο σημείο αυτή τη στιγμή του Λεκανοπεδίου, λόγω της Αττικής Οδού και λόγω του ότι όλα τα λογιστικά είναι πάνω στην Αττική Οδό και πολλά πολλά πολλά άλλα. Οπότε μόνο τυχαίο δεν είναι ότι έχουν διαλέξει το σημείο αυτό, εκεί που το έχουν διαλέξει, στα γύφτικα που έλεγε ο Χάρης.
0: Ναι.
1: Πληροφοριακό είναι αυτό, έτσι προς
0: Θεού. Ναι, πληροφοριακό, ναι.
1: Εντάξει, γιατί εκεί που είναι πια δεν βολεύει καθόλου, για τους γνωστούς λόγους που το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Ενώ τώρα πηγαίνοντας εκεί είναι εκπληκτικό. Δεύτερον,
0: ναι,
1: έχω να πω του Χάρη μόνο ένα πράγμα. Παραθηναϊκός και πάλις Ελλάδος. Είμαστε η μόνη ομάδα η οποία τρέμεται. Δεν σας βλέπουμε, Χαρούλη. Δεν σας βλέπουμε.
0: Μην αρχίζουμε τα υποχωριστικά, Μιχάλη.
1: Όχι, όχι, δεν προσέβαλα κανένα.
0: Για τα υποχωριστικά μίλησα, δεν μίλησα για κάτι άλλο.
1: Μπράβο, δεν σας βλέπουμε, ένα και δεύτερον. Ζω να είμαι γερός, να ανοίγω το ραδιόφωνο κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα και να ακούω ιδίως το Χαρούλη και να λέει αυτά που λέει. Να ασχολείται όλη την ημέρα με το Παναθηναϊκό. Σου μιλάω ειλικρινά, παιδί μου, εκτασιάζομαι.
0: Ο καθένας όπως το βρίσκει, Μιχάλη, τι να σου
1: πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και ευχαριστώ πάρα πολύ για το Muppet Show που ακούμε κάθε μεσημέρι.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, κορί μου. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, τελευταία είναι αυτή η γραμμή για σήμερα. Άλλο μήνυμα δεν έχουμε. Έχουμε περίπου 2 λεπτά εκπομπής. Να πούμε ότι ο Ζαν Μοντέρο έκανε την πρώτη του προπόνηση όπως και ο NDI με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό γύρισαν οι διεθνείς και ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της ομάδας. Συγκεκριμένα ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Άιζαν Μπόγκα.

0: Για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μείνει, είναι αρκετοί, γιατί κάτσα και τους έψαξα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο για να μπορέσω να σας τους πω. Από αύριο, έτσι κι αλλιώς, έχουμε αρκετό καιρό για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Ακόμη μπορεί να γίνουν μεταγραφές κανονικές, δηλαδή από ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες μέχρι τις 15 του μήνα στην χώρα μας. Από 15 μέχρι 29 θυμίζουν για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Στο σημερινό πρόγραμμα, στις 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Να κάνουμε και μια αναφορά χθες, όπου οι γυναίκες στο Βόλι δεν τα κατάφεραν κόντρα στη Σερβία, η οποία είναι άλλο επίπεδο, είναι αλήθεια. Και...
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια. Τη φανέλα με το νούμερο 21 επέλεξε ο Αζεντίνου Νάι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα 11 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους, το κόστος της μεταγραφής, από την Τζιρόνα. Εκτεταμένο rotation αναμένεται να κάνει ο Jacob Nistrup στη σημερινή αναμέτρηση κυπέλου με την νίκη Βόλου στο ΑΚΑ σε 9. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Το παρόν στην κερκίδα θα δώσει ο 26χρονος Μαροκινός χαφ. Κοντά στον Αποέλ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Phase του Europa League έμειναν οι Πόποβιτς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Ποδοσφαιριστής των Ερυθρόλευκων είναι μέχρι το 2030 ο Λέον Μπέιλι, με τον Ολυμπιακό να δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα. Είμαι πολύ χαρούμενο όσο αφορά τα Ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ. Στον Όφι ως δανεικός από τους Πειραιώτες θα συνεχίσει μέχρι το 2028 ο Αθανασίου. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Τιάγκο Νους σε Ερυθρόλευκους. Στους κριτικούς μέχρι τον Γενάρη θα παραμείνει ο Αργεντινός εξτρέμ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της League Phase του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2-1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου, Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα μόνο ΑΕΚ, το μήνυμα του Πορτογάλου μεσοπιθετικού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μια μεταγραφή, άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς. Την αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο 27χρονος ποδοσφαιριστής για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Κράσνονταρ. Σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθαν οι ασπρόμαυροι, όπου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Χαρούμενος για τον τεμπούτο του με τους Θεσσαλονικείς, δήλωσε στα social media ο Ούγκρεσιτς. Αμφίβολος για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στην Ούλγιν Αρίνα παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο Γερμανός ελίτ διαιτητής Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης. Ο Τζίλος θα βρίσκεται στο Βόλος Ολυμπιακός. Ο Κουκουλάς στο Ατρόμητος Καλαμάτα. Ο Νταούλας στο Όφη Κηφισιά. Ο Κατσικογιάννης στο Λεβαδιακός Πανετολικός. Και ο Κατοίκος στο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ρίξη μηνίσκου υπέστη ο γκάρτ του ΠΑΟΚ Μπριν Τάιρι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα. Την απόσυρσή του από την Εθνική Βοσνίας ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο, που θα παίξει για τελευταία φορά εντός έδρας μάτς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει λίγο μετά τις 10 την Ουκρανή Γιούλια Σταρντούτσβεβα, νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι Δημοσθένης Τσαπαγιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα λόγω της ημέρας, Δημοσθένη. Σήμερα έχουμε 3 Σεπτέμβρη. Είναι μια ιστορική επέτειος αυτή. Γιατί σαν σήμερα, στις 3 Σεπτέμβρη του 1843, το νέο ελληνικό κράτος απέκτησε το σύνταγμά του. Τι έγινε? Έγινε μια εξέγερση λαϊκή και στρατιωτική, της οποίας εξέγερσης τότε ηγήθηκαν ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο συνταγματάρχης Καλέργης, ο Ανδρέας Μεταξάς και άλλοι όπως ο Ναύαρχος Κανάρης, ο Ανδρέας Λόντος, ο Σισίνης, ο Σπυρομήλιος, ο Κριεζώτης και άλλοι, και απέτησαν στην πλατεία Ανακτόρων σύνταγμα. Η πλατεία Ανακτόρων είναι η γνωστή μας σήμερα πλατεία Συντάγματος, γιατί έτσι ονομάστηκε μετά από εκείνο το γεγονός. Απέτησαν λοιπόν από τον βασιλιά τότε Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα, τον καταστατικό χάρτη που θα κυβερνιέται η χώρα, γιατί μέχρι τότε είχαμε απόλυτη μοναρχία, είχαμε την ελαίο Θεού μοναρχία. Ο Όθωνας, πρώτης λαϊκής αυτής της εξέγερσης, έκανε δεκτά τα αιτήματα των επαναστατών και έτσι λίγους μήνες αργότερα καθιερώθηκε και ψηφίστηκε το νέο σύνταγμα και καθιερώθηκε το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας στη χώρα μας. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, 3 Σεπτέμβρη, που δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιες χαρακτηριστικές ιστορικές στιγμές της πατρίδας μας.
0: 3 Σεπτέμβρη, Γιώργο, είναι και η ημέρα που ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ.
1: Είπαμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, αλλά συμφωνώ.
0: Είναι και κάτι που είναι ζωντανό κοντά μας, το πιο κοντά. Εν πάση περιπτώσει, θα καλησπέρισω όλους τους φίλους και τις φίλες. Θα αρχίσουμε, για να μην χάνουμε χρόνο, με δύο-τρεις διαπιστώσεις που έχω. Εγώ γίνεται πολύς ντόρος για την μεταγραφή του Ουναΐ. Εγώ πιστεύω, εκτός από το ότι τη μεταγραφή του Ουναΐ σαν παίκτης τι να προσφέρει, πρέπει να δούμε λίγο πιο βαθιά. Ο Ουναΐ ανήκει σε μία εταιρεία που έχει δικαιώματα και η οποία έχει, μεταξύ των άλλων, την Manchester City, έχει αρκετές πρωτοκλασσάτες ομάδες και αντιπροσωπεύει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως επίσης ότι στη Χιρόνα πρόεδρος είναι ο αδερφός του Pep Guardiola, ο οποίος, σε αντίθεση με τον αδερφό του, επιχειρηματικά τα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, με δεδομένο αυτό, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή το κέρδος του δεν είναι τόσο το deal που έκανε για τον παίχτη, έναν παίχτη που πήρε, είναι το deal που έχει κάνει με την City Football Group, την εταιρεία που εδρεύει στο Abu Dhabi και εκτός από την Manchester City έχει στην κατοχή της και την New York City Melbourne στην Αυστραλία, την Τόρκε στην Ουρουαγουάη, την Τρουά στη Γαλλία, την Παΐα στη Βραζιλία, τη Λομέλ στο Βέλγιο και η Σενζέν στην Κίνα. Είναι δηλαδή, μπαίνει σε ένα κλαμπ να μπορεί να κάνει deal, στο οποίο υπάρχουν ένα γκρουπ που ελέγχει και διαχειρίζεται τύχες δεκάδων παικτών, που ουσιαστικά ελέγχονται από την ίδια τη μητρική την εταιρεία. Είναι, νομίζω, η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει ανοίξει παρτίδες με το συγκεκριμένο γκρουπ και πιθανώς να του φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν, ξέρετε, μετά από, πέρα του ότι είναι καλός ο Ουναχή, αλλά είναι καλύτερες οι ισχυρές γνωριμίες που μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα για το μέλλον. Δεν είναι τόσο ο Ουναχή. Για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο Ουναχή σε αυτή τη φάση με τα λεφτά αυτά δεν χρειαζόταν. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο αμυντικό χαφ. Έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα στη θέση του Ουναΐ, ίσα-ίσα. Αλλά όπως καμιά φορά θέλει να εντυπωσιάσει ένας πρόεδρος και θέλει να κάνει πολλές φορές και τα χατήρια των οργανωμένων. Για μένα αυτό είναι ένα χατήρι στους οργανωμένους και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ας μην περιαυτολογήσω, να μην πω διάφορα εγώ, ας τα πούνε οι ακροατές. Έχουμε ακροατή στο τηλέφωνο. Σας ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Δημοσθένη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Άκουσα προηγουμένως την εισαγωγή σου, Γιώργο, και δεν διαφωνώ, ήταν μια μέρα επαναστατική για την εφαρμογή του αγγλικού συντάγματος, να δημιουργήσουμε σύνταγμα αγγλικό. Η διαφορά είναι ότι δημιουργήσαμε ένα σύνταγμα το οποίο ποτέ δεν τηρείται. Οπότε νομίζω ότι η επόμενη επανάσταση πρέπει να γίνει για να τηρείται το σύνταγμα. Σε μια χώρα λοιπόν που υποτίθεται ότι έχει σύνταγμα, το οποίο όπως είπες το έχουν φτιάξει από το 1843, 3 Σεπτεμβρίου, αλλά παρόλα αυτά έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια και δεν έχει τηρηθεί το σύνταγμα, δες περίπτωση πλημμονίων 2010 και έπειτα και σε πολλά άλλα, εμείς δυστυχώς συζητάμε για αυτούς τους μεγάλους επαναστάτες, τον Μακρυγιάννη, τον Κανάρη και το καθεξής και τον Μιαούλη και ποιος ήταν τότε, χωρίς να βλέπουμε τα σημερινά. Έτσι δεν είναι, Γιώργο και Δημοσθένη?
0: Ναι, βέβαια. Σωστά.
1: Έτσι είναι, Γιώργο, αλλά η ιστορία είναι ιστορία, έχει καταγραφεί και εμείς πρέπει πάντοτε να βουτάμε στα νάματα της ιστορίας. Τα υπόλοιπα τα κουβεντιάζουμε.
2: Αυτοί οι άνθρωποι επαναστατήσαν για κάτι, για να φτιάξουν κάτι, το φτιάξανε, αλλά αυτό που φτιάξανε δεν τηρείται.
0: Η μοναδική λοιπόν επανάσταση, συγγνώμη Γιώργο, η μοναδική επανάσταση που μπορεί να γίνει είναι να επανάσταση με το ένας νόμος να υπάρχει, η τήρηση των νόμων.
2: Όχι,
0: υποχρεωτική τήρηση των νόμων.
2: Δεν το κατάλαβες καλά. Η μοναδική επανάσταση που πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ δικαστικής εξουσίας και κυβερνητικής.
0: Και εκκλησιαστικής.
2: Αλλά εγώ μιλάω για το Σύνταγμα, γιατί εκεί ξεκινάνε όλα. Η εκκλησιαστική δεν ψηφίζει νόμους.
0: Κοιμίζει όμως.
2: Είναι άλλο θέμα. Ναι, κοιμίζει, ναι, αλλά δεν ψηφίζει. Ενώ η δικαστική εξουσία που μπορεί να δικάσει όταν είναι χωρίς να είναι συνδεδεμένη με την πολιτεία, όταν είναι αυτόνομη, τότε μπορεί να υπάρξει και σύνταγμα πραγματικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να ισχύει το σύνταγμα να μην κοπούν οι συντάξεις των δικαστικών, αλλά να ισχύει το σύνταγμα για να κοπούν οι συντάξεις των υπολείπων Ελλήνων. Αυτό δεν έχει πει ποτέ στο σύνταγμα. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να ισχύει το σύνταγμα όταν μια κυβέρνηση έβγαινε και έλεγε μην κάνετε αγωγές, γιατί εάν κερδίσετε το δικαστήριο θα πληρωθείτε όλοι, και όταν το κερδίσαν το δικαστήριο για να γυρίσουν τα αναδρομικά τους και τις συντάξεις τους, να πει θα τα πάρουν μόνο αυτοί που κάναν τις αγωγές.
0: Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα ο κρατισμός αυτός τον οποίο έχουμε, να αποφασίζει πόσα θα δώσει ο κάθε επιχειρηματίας στον υπάλληλό του και να όλοι τελικώς να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ενώ στο δημόσιο να δίνει 14 μισθούς, δηλαδή συν 14 ασφαλιστικές εισφορές, ενώ στο δημόσιο αρνείται το δημόσιο τουλάχιστον να επαναφέρει έναν 13ο μισθό. Εγώ δεν λέω 14, ας επαναφέρει έναν 13ο μισθό, ο οποίος
2: αυτός
0: ο μισθός
2: και
0: θα πάει στο εμπόριο, θα πάει στην αγορά. Γιατί αυτοί που παίρνουν τους 12 μισθούς από το δημόσιο, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι ενεργοί εργαζόμενοι, αυτοί το έχουν ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν έχουν άλλο εισόδημα. Το 80% των συνταξιούχων δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα εκτός από τη σύνταξή τους, ή οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός από το μισθό τους.
2: Ακριβώς.
0: Λίγοι είναι αυτοί που έχουν και μια δεύτερη δουλειά σαν συνταξιούχοι ή κάνουν κάποια δεύτερη δουλειά ως δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα το λέω πάντα, πρέπει ένα σωστό κυβέρνηση να επαναφέρει τουλάχιστον τον 13ο μισθό.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Το λέω τώρα για παρένθεση, γιατί άκουσα τον Γιώργο εκεί και είχε πολύ δίκιο που το θυμήθηκε. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως ακούω πολλά πράγματα για την εξωτερική πολιτική, ακούω για τους εξοπλισμούς, πήραμε λέει την ασπίδα του Αχιλέα. Ρε, όποια ασπίδα και να πάρεις και όποια πανοπλία και να πάρεις, άμα την πάρεις για να την βάλεις στην τουλάπα σου, μην την πάρεις καθόλου. γιατί και ραφάλ έχεις.
0: Εάν αγοράζεις έχεις... όπλα, πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι εδώ. Μπράβο. Και 80.
2: Αν πήγες λοιπόν και μπαίνει ένα ντρόν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και κάνει βόλτες που δεν έχει ούτε πιλότο μέσα και δεν το καταρρίφτεις, πρέπει να πάρεις έγκριση, λέει, να το θέσουμε στα ευρωπαϊκά σοβαρά.
0: Θα
2: μπει στην Αγγλία δηλαδή. Θα μπει στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία πάνω από αεροδρόμιο, πάνω από το Παρίσι ή αν θέλεις από την Τουλούζ ή από τη Λιόν ή από το Βερολίνο ή από το Όσναμπρουκ. Σου λέω τώρα δηλαδή από το Αμβούργο ένα ντρόουν και θα περιμένουν οι Γερμανοί να κάνουν συζήτηση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους όταν θα το καταρρύψουν ή θα το κατεβάσουν κάτω. Αυτά είναι, πρέπει να λέγονται, αλλά αυτά δεν λέγονται γιατί είμαστε προοδευτικός με την κακή έννοια. Κατάλαβες, είναι ενέδες.
0: Εδώ και
2: έχει παραμείνει.
0: Εδώ και 80 χρόνια.
2: Οι ενέδες υπήρχαν και υπάρχουν. Από το δημοψήφισμα έχει παραμείνει αυτή.
0: Φαντάζομαι μόνο τούτο που θα πω. Εδώ και 80 χρόνια έχουμε στρατιωτικούς που φτάνουν μέχρι το υποστράτηγο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγό εμείς λόγω της ποσότητας των στρατιωτών που έχουμε, μέχρι το υποστράτηγο, που δεν έχουν δει ποτέ πραγματικό πόλεμο. Δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε πραγματικό πόλεμο.
2: Δεν φίλε, κανένα δεν θέλει τον πόλεμο.
0: Μα αυτό σου λέω.
2: Όταν μια κυβέρνηση λέει στους απλούς πολίτες, άμα ακούσετε τον κλέφτη να μπαίνει σπίτι σας, κάτι ότι κοιμόσαστε. Όταν
0: έλεγε
2: τον Τούρκο να μπαίνει πάνω,
0: έλεγε.
2: Τώρα το έλεγε, πριν 200 χρόνια το έλεγε.
0: Όπως και ότι οι μετανάστες ελιάζονται.
2: Ναι, όταν λοιπόν, εγώ μιλάω για συγκεκριμένα, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει αν μπει στο σπίτι κάτω ότι κοιμόσαστε, το ίδιο πράγμα, άμα μπαίνει ένα ντρόλ στην Ελλάδα, κάτω ότι κοιμόσαστε, το είδατε. Και κατά τα άλλα κάνουμε αναχαιτήσεις. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, εγώ ήθελα να μιλήσω για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για τον Ολυμπιακό που είδα χθες, ο οποίος μου άρεσε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Για τη λίστα και για αυτά δεν πρόκειται εγώ να κρίνω, θα τα κρίνω με τη Λίμπα. Αυτό θα κριθεί για το τι αποτελέσματα θα φέρει στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι, Δημοσθένη και Γιώργο?
0: Κοίταξε, τις τέτοιες μας τις ενστάσεις μας όλοι μπορούμε να τις έχουμε. Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα αντί για Ζέλσον Μάρτινς και Τσικίνιο να ήταν ο Ρόκα και ο Σιμπιόνι. Όμως εγώ δεν κάνω την ομάδα. Αυτό που κάνει την ομάδα.
2: Θα διαφωνήσω. Για Ζέλσον Μάρτινς θα διαφωνήσω, για την Ευρώπη. Για Τσικίνιο θα συμφωνήσω.
0: Ναι.
2: Ένας από τους δύο όμως, όπως είπες, μπορούσε να κοπεί ο Τσικίνιο. Συμφωνώ. Ναι. Και μπορούσε να μπει μέσα.
0: Ο Τσικίνιο εδώ και πολύ καιρό δεν παίζει στον Ολυμπιακό. Πολύ καιρό είναι που δεν παίζει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το παλικάρι. Είναι πολύ καλός παίχτης. Ένα
2: αβαντάς που είχε ο Ολυμπιακός, το οποίο δεν το είδαμε βέβαια, γιατί δεν τον έχουμε τον παίχτη 10 λεπτά, τον είδαμε. Ναι, ναι. Μπορούσε να κοπεί και ένα αριστερό μπακ από τον Ολυμπιακό και να μπει ο Ρόκα μέσα, χωρίς να κοπεί ο Τσικίνιο.
0: Μα θα έμενε με ένα αριστερό μπακ. Αν έμενε, θα έμενε με ένα.
2: Όχι, δεν έμενε με ένα, γιατί ο Πίτερσεν, θέλω να γνωρίζεις, ότι μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Οπότε ο Ολυμπιακός είχε το προτέρημα συν τον Πιρόλα, που μπορεί να παίξει αυτό, αλλά στον Πιρόλα σου λέω ότι είχε το προτέρημα. Να μπορέσει να χρησιμοποιήσει Σάγιαγκα Πίτερσεν τα δύο δεξιά μπακ του Ολυμπιακού, το ένα από τα δύο δεξιά μπακ του Ολυμπιακού να παίξει αριστερά, πρόσεξε, στην περίπτωση που χρειαζόταν, γιατί θα είχε στο τσίκητο Τικιζιά. Έτσι δεν είναι? Και να βάζει και τους δύο. Αλλά αυτό, το ξαναλέω, είναι μια επιλογή που την κάνει ο προπονητής και θα το δω όταν θα τον κρίνω στην πράξη.
0: Ασφαλώς, εκείνος θα
2: κρυθεί. Την επιλογή. Εντάξει, μ' άρεσε.
0: Εκείνος θα είναι. Θα πάρει τα εύσημα ή θα πάρει την καταγραφή.
2: Εμένα, φίλε.
0: Αλλά είναι 8 αγώνες. Να σου πω κάτι, είναι 8 αγώνες. Είναι 8 αγώνες. Ναι. Σε 8 αγώνες. Ξέρεις για πόσο γρήγορα περνάνε.
2: Έτσι, μπορεί το Γενάρη να πει.
0: Ναι, βέβαια. Το Γενάρη.
2: Το
0: Γενάρη μπορεί να πει, δεν θέλω. Λοιπόν, φέρ το νου επάνω.
2: Φέρ
0: το νου. Ή ακόμα και τον Αθανασίου. Γιατί ο Αθανασίου.
2: Ο Αθανασίου τελείωσε. Πάει για μέχρι το τέλος 28.
0: Άκου.
2: Γι' αυτό έγινε και συμφωνία με τον Αποστολάκη.
0: Ο Αθανασίου.
2: Άντε να σε πάω λίγο αλλιώς.
0: Ο Αθανασίου εδώ είναι. Ο πατέρας του είναι εδώ φίλος με ένα πρατήριο καυσίμων που έχουμε και ερχόταν και έρχεται. Και τα παιδιά είναι και φίλοι με την οικογένεια Αθανασίου. Ο Αθανασίου δεν πίστευαν ποτέ ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ποτέ. Και όταν του έλεγα εγώ θα έρθει, μου έλεγαν όχι, δεν τον θέλει. Έλεγε ο πατέρας του. Ο ίδιος ο πατέρας του. Όμως εγώ θεωρώ ότι ο Αθανασίου θα ήταν μια καλή λύση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω γιατί δεν τον θέλει.
2: Ο Αθανασίου αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω μια πληροφορία δικιά μου, έτσι όπως την έχω εγώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε τον νου και τον Αποστολάκη σαν project. Και για να πάρει τον Αποστολάκη, το project αυτό, γι' αυτό πήρε τον Αποστολάκη, άφησε και ανανεώθηκε ο δανεισμός του, πρόσεξε τι λέω, μέχρι το τέλος του 28 στον Όφη.
0: Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να τον πάρει αν θέλει. Δεν θα πει
2: ναι,
0: τίποτε.
2: Αλλά ανανεώθηκε ο δανεισμός.
0: Ναι, ανανεώθηκε. Είναι το φωτό.
2: Γιατί να τον ανανεώσει άμα είναι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να τον πάρει.
0: Είναι το κερασάκι.
2: Αν υπολογίζει 27. Πάμε όμως τώρα στα, αυτό που είδαμε χτες. Εχθές λοιπόν εγώ είδα ένα φοβερό Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο για ένα τέταρτο. Τώρα που ο Ολυμπιακός είσαι σε προετοιμασία, αυτά βλέπεις. Βλέπεις άλλα πράγματα. Είδα ένα χαφ που εμένα μου άρεσε, τα έλεγα στο Βασίλη τον Γερασίμο. Ο Βασίλης λέει και μας τον κάνεις παιχταρά. Λοιπόν, κάνω κανένα παιχταρά. Βέβαια ο Βασίλης επειδή είναι και εξής, βλέπουμε τους αγώνες πολλές φορές. Δεν βλέπει παρακαλώ και τον πειράζω. Γιατί είναι φίλος μου. Έτσι το βλέπω. Λοιπόν, ο Φίλης για μένα χτες ήταν από τα χαφ που είχα χρόνια. Στην ηλικία του 19 μιλάω, Δημοσθενή, έτσι.
0: Έχει τσαμπουκά, έχει θάρρος, έχει τέτοιο μπαίνει.
2: Τέτοια σουτ, κάθετες, έκανε δυο
0: βάζει το πόδι, βάζει το πόδι, βάζει το πόδι του.
2: Μπράβο, μπράβο. Και δυνατό παιδί, τα κάνει και τα τραντασμαρά του. Όταν λοιπόν έχει ένα παιδί 19 ετών και έχει αυτές τις προδιαγραφές, μπορεί αυτό το παιδί να πάρει και την ευκαιρία του, δεν ξέρεις, εκτός το κύπελο μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, λέω εγώ. Ναι. Και σε κάνα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, λέω εγώ, για 20 λεπτά. Και να δούμε και άλλα πράγματα. Έτσι ναι. Πιστεύω εγώ. Την αριστερή μεριά του Ολυμπιακού, γι' αυτό στεναχωρέθηκα για το Ρόκα περισσότερο από το Σιπιόνι, θα σου το πω απλά, γιατί η αριστερή μεριά του Ολυμπιακού, την Κιζιάν

0: Άκουσα προηγουμένως κάποιον ο οποίος αποκάλυψε την εκπομπή που την προηγούμενη Muppet Show. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο εκπομπάρχη σου το άφησε και ακούστηκε αυτό στον αέρα.
1: Εντάξει, άκουσα κάτι. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει.
0: Λοιπόν, εγώ στον αέρα αυτού νου που είπε ότι είναι Muppet Show.
1: Όχι για αυτά που υπονοεί.
0: Ναι, όχι, επειδή είπε κάτι για Muppet Show, το ραδιόφωνο έχει ένα μαγικό κουμπάκι. Έβγα στις 6.30 το πρωί εκεί που βγαίνεις να λες τις μπλακίες που κάθεσαι και λες στον άλλο σταθμό. Ξέρεις εσύ, μην νομίζεις δεν ακούμε. Και γύρισε το κουμπάκι αυτό το δίωρο και ασχολήσουμε το Muppet Show που βγαίνεις εσύ. Χωρίς να θέλω να στηρίξω τον εκπομπάρχη σου, γιατί και ο εκπομπάρχης σου κάνει λάθη που αφήνουν κάποιους. Οι οποίοι και τα λέω και όμως.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να στήσουμε μια εκπομπή Muppet Show, διότι από ό,τι θυμάσαι η Muppet Show ήταν από τις πιο.
0: Μακάρι να μπορέσει να κρατήσει την εκπομπή χωρίς μέτρα και δύο σταθμά για όλους.
1: Όχι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν πρόκειται να βγαίνει κάποιος να πει ότι δεν έχει βρει κανέναν όταν βγήκε προχτές και είπε τα ξερά τους και τα κουλά τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με το που λέει κάποιος έτσι, έπρεπε να πατήσει το γενικό και να του πει nice to meet you. Bye bye. Όταν λοιπόν ο κύριος Παλιούρας, ο συγκεκριμένος, αφήνει συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι για να κρατάει το λέει στο αστείο, και βγαίνουν κάποιοι άλλοι να απαντήσουν πάνω σε αυτό, ήσουνα 20 μέρες. Δεν υπήρχε ένταση γιατί έβαλε τους κανόνες.
1: Κοίταξε, οι μερικοί θεωρούν την καλοσύνη μειονέκτημα. Έχω πει κι άλλες φορές. Μερικοί θεωρούν την καλοσύνη μειονέκτημα. Όμως το καλό σου άνθρωπος, έχω πει κι άλλη φορά, όταν νευριάσει.
0: Γιατί έχουν αρχίσει και εκνευρίζονται πολύ. Γιατί θα βγει κανένας κανιά μέρα που θα έχει ξυπνήσει και θα έχει βάλει λίγο παραπάνω ζάχαρη στον καφέ του. Και θα βγάλει όλους αυτούς οι οποίοι αποκαλέσανε, λέει, τους Ολυμπιακούς ψεύτες. Και άμα κατέβουν στο Ολυμπιακό. Σοβαρά, ρε φίλε.
1: Και τον αφήνω στον
0: αέρα. Υπάρχει απάντηση αυτή.
1: Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι το εξής. Έχει δοθεί η οδηγία σε όλους που.
0: Η οδηγία έχει δοθεί, αλλά δεν τηρείται. Δεν βλέπω να τηρείται
1: όμως. Η οδηγία. Και ξέρεις. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί, Γιώργο, από την πρώτη στιγμή να επιτύχει το 100%. Γιατί αν το επιτύχει το 100%.
0: Κάτι, φίλε, εδώ κάτι, πέρα, θα, βγήκε και σου βάλε χέρι, ναι, εσέναν που έκοψε στον Άκη, βγήκε και τον άφησε. Για το αφεντικό του, κάποιος ακροατής να κάνει παρατήρηση και πώς, γιατί τον κόψατε και δεν έχει πει τίποτα. Εσύ εσένα τα έλεγε.
1: Κοίτα, για να ξεκαθαρίσω, τον κύριο αυτόν που λες, γιατί τον έχω κόψει εγώ με προσωπική μου παρέμβαση, για να εξηγήσω και τον λόγο. Γιατί όταν του είπα. Σε μένα, σε παρακαλώ πολύ, το σταματάς τώρα. Αν δεν το σταματήσεις, είμαι υποχρεωμένος να σε κόψω. Εγώ τον έκοψα. Το συγκεκριμένο κύριο τον έκοψα, όπως όταν κόψω εγώ με δική μου ευθύνη, τον έκοψα, γιατί δεν σεβάστηκε το ότι εγώ του μιλούσα και του ζητούσα ουσιαστικά παρακλητικά, σε παρακαλώ. Όχι χαρακτηρισμούς, όχι προσδιορισμούς, όχι τέτοια πράγματα. Συνέχισε. Για μένα, εσένα. Αν σε πουν ένα χαρακτηρισμό, μπορεί να μην σε νοιάξει. Υπάρχει όμως κάποιον άλλον με τον ίδιο χαρακτηρισμό. Όχι, υπάρχουν κάποιοι που με τον ίδιο χαρακτηρισμό λέει δεν έγινε τίποτα.
0: Εμείς
1: πάντα θα παίρνουμε.
0: Έχω και το θράσος.
1: Έστω και τον έναν που ενοχλείται.
0: Γιατί αυτοί έχουν θράσος που βγαίνουν, που βγαίνουν να ζητήσουν το λόγο. Τι είπε ο συγκεκριμένος που τον κλείσατε. Ο Άλκης τι είπε, δεν είπε τίποτα.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Ξεφτύλες μας είπε. Ψυχάκες μας είπε, δεν είπε τίποτα.
1: Όχι, το κυριότερο.
0: Όταν το περάσω 7 πυριώτικες κουβέντες, μετά θα είμαι εγώ το λάθος.
1: Θα σου εξηγήσω λοιπόν. Θα σου εξηγήσω ένα από αυτά που είπε ο κατά τα άλλα ευγενής κύριος Άλκης. Η λέξη βαζιβουζούκος, επειδή οι περισσότεροι είναι αγράμματοι, δεν αναφέρεται σε άνθρωπο σωστό. Η Βαζιβουζούκη ήταν το τελευταίο χαμετυπίο επί τουρκοκρατίας. Άρα λοιπόν, όταν εγώ λέω stop, δεν είναι χαρακτηρισμός αυτός, σταμάτα το, και προσπαθεί να με πείσει ότι αυτό είναι καλό, τότε δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Θέλω όταν εγώ πω stop.
0: Εσύ έκανες αυτό που όβλες να κάνεις για να προστατεύσεις το σταθμό σου, τους ακροατές σου, αυτοί που σε τιμάνε και ακούνε και που βγαίνουν και στα ραδιόφωνα πληρώνοντας και τα τηλέφωνα
1: του.
0: Είτε από εξωτερικό είτε από Ελλάδα.
1: Γιώργο, έχουμε φτάσει στο παρά.
0: Σε δευτερόλεπτα κλείνω. Όταν λοιπόν ο παραγωγός, ο προηγούμενος, το λέω να του το πεις. αφήνει να βγαίνει κάποιος και να λέει

0: αυτούς τους Ολυμπιακούς θα πάρουν Ολυμπιακό μετάλλιο. Τα ξερά τους και τα κολλά τους κοντά είναι υπεύθυνος. Ο ίδιος και εσύ που πρέπει να τον ελέγξεις. Απλά. Καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.
1: Καλά να σε, καλά να σε, καλά να σε. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
8: Έτσι.
4: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Επανερχόμαστε λοιπόν. Τι λες Γιώργο, να το λίγο να το ελαφρύνουμε κιόλας, γιατί
14: ναι, δεν χρειάζεται. Είπαμε να ανταποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Μου είπε, του είπα, σου είπε. Και ο καθένας σας είναι υπεύθυνος, γιατί ο καθένας χρεώνεται, επιστώνεται με αυτά που λέει.
1: Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, άμα τους βάλεις και βρεθούν όλοι αυτοί μαζί να πιούν ένα κρασί, στο τέλος θα φύγουν χειραγκαλιασμένοι, ξέρω εγώ.
14: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν, ούτε να πιάνε. Χέρι, δεν είναι λίγο.
1: Παιδιά, το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο και το μαύρο είναι απλά για να ξεχωρίζουν οι προτιμήσεις. Δεν είναι για να διαιρούν. Γι' αυτό λοιπόν. Όλα τα χρώματα χρειάζονται. Για να γίνει το άσπρο χρώμα, για να ασπρίσει, χρειάζονται 7 χρώματα. Τα 7 χρώματα, η ανάμειξή τους είναι το λευκό. Άρα λοιπόν, αν λείψει το ένα, τι θα είναι? Σκούρο. Εμείς στη ζωή μας δεν θέλουμε σκούρα.
14: Η άνοιξη γιατί είναι όμορφη? Γιατί είναι μια παντεσία χρωμάτων.
1: Α, μπράβο. Να τα έχουμε όλα τα χρώματα. Στην προσωπική μας ζωή, που δεν εκτιθόμεθα τι θα πούμε και τι θα κάνουμε, μπορούμε να είμαστε ατομικά ό,τι θέλουμε. Αν δεν ενοχλούμε κανέναν. Όταν είμαστε μόνοι μας. Αλλά όταν είμαστε σε κοινό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που ο ένας πρέπει να σέβεται τον άλλον, τότε εκεί δεν μπορούμε να πιανόμαστε τώρα, να βριζόμαστε ή να κάνουμε. Την πλάκα μας θα κάνουμε και δεν θα. Εγώ κάνω τη χειρότερη πλάκα, να ξέρεις, με κάποιον φίλο μου, Γιώργο Παναθηναϊκό, που τον ξέρεις. Κάνω τη χειρότερη πλάκα. Λοιπόν, σας ακούμε. Σας ακούμε.
8: Κάνετε.
1: Λίγο δυνατά, κοντά στο μικρόφωνο. Μόνο τίποτα.
8: Εδώ.
14: Ναι, ναι.
8: Κάθε καταρχήν. Μωσέν, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς. Ελπίζω να είστε καλά.
8: Ακούω την μέρα. Αν τα ακούω. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι δεν μένω προσωπικά. Τι πολλές από την εκπομπή που έκανε ο Θέμης, ο Θέμης, και τον Θέμης τον πάμε και ιδιαιτέρως, γιατί μας αφήνει και μιλάμε. Υπάρχουν και ακροατές, όπως μπορούμε και εγώ δηλαδή σε αυτούς, που καμιά φορά εκτινόμαστε, πώς θα το πω, καταλάβατε.
1: Παρασύρεται καμιά φορά, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι κάποιες φορές παρασύρονται και λίγο παραπάνω. Άλλο το λίγο παραπάνω, αλλά όταν σου κάνει την επισήμανση, για να μην πω την παρατήρηση ο άλλος, πρέπει να τη λάβει σοβαρά υπόψη σου. Δεν μπορεί να συζητηθεί. Θέλω συζητηθεί με αυτά, με αυτές τις προϋποθέσεις. Αν δεν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, τις προϋποθέσεις, δεν σε θέλω συζητηθεί μαζί μου. Πήγαινε να συζητήσεις με κάποιον άλλον. Δεν είναι κακό. Μπορεί κάπου αλλού να σε ανέχονται. Εγώ δεν το μπορώ.
8: Καλησπέρα και στον κύριο Καραμπεσίνη.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
8: Εγώ θέλω να σου κάνω, μάλλον να κάνω μια τοποθέτηση, κύριε Καραμπεσίνη. Εγώ έχω πάει μια τάξη στο γυμνάσιο και μια εθνική σχολή. Είμαι στο πεζοδρόμιο 35 χρόνια. Το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια και 40 πρώτα φτιάξαμε δημοκρατία και μετά κράτος. Μήπως είναι λάθος αυτό?
14: Τι ακριβώς είπατε, τι εννοούσατε? Πρώτα φτιάξαμε.
8: Ελλάδα πρώτα φτιάξαμε δημοκρατία και μετά κράτος.
14: Εννοείται μετά τη μεταπολίτευση?
8: Ναι. Να ισχύει αυτό? Πόμο έτσι το.
14: Κοιτάξτε, εντάξει, έτσι όπως το τοποθετείτε, το θέμα δεν είναι ακριβές. Τα κράτη όλα λειτουργούν βάσει ενός καταστατικού χάρτη, ενός συντάγματος. Το σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του κάθε κράτους, να το πούμε έτσι απλοϊκά, της πολιτείας. Όπου εκεί μέσα αναφέρεται ρητά η μορφή του πολιτεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση το δικό μας σύνταγμα, το σύνταγμα του 1975 δηλαδή, με τις τροποποιήσεις που έχει και όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αναφέρει ότι έχουμε προεδρευόμενη δημοκρατία, δηλαδή αναφέρεται μέσα στο σύνταγμά μας αυτό.
8: Αλλά ενώμη όμως σε άλλα κράτη πιστεύω, κύριε Καραμπεσίνη, ότι λειτουργούν καλύτερα από εμάς.
14: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το πόσο τηρούνται οι νόμοι στο κάθε κράτος, βεβαίως είναι. Να σας πω κάτι. Δεν είμαστε ούτε από τους χειρότερους ούτε από τους καλύτερους. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ας μην είμαστε αφοριστικοί για τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Δεν είμαστε, σας λέω, ούτε οι καλύτεροι, αλλά ούτε και οι χειρότεροι σε αυτό τον κόσμο που λέγεται Ευρώπη και ευρύτερα.
8: Πιστεύω στην Ευρώπη αυτά που γίνονται, παιδί μου, ή από πολιτικούς ή από οτιδήποτε. Άλλο.
1: Λίγο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί,
14: ναι, γιατί
1: δεν σας ακούμε
14: διακοπές.
8: Έχουν άλλο χαρακτήρα οι νόμοι. Δηλαδή, ένας πολιτικός, άμα κάνει κάτι, πιστεύω δεν υπάρχει πιθανότητα να πει αναλαμβάνω την ευθύνη, ξέρω εγώ. Θα πληρώσει αυτό που κάνει, λογικά.
14: Σας είπα, ξέρετε, Ευρώπη δεν είναι κάτι ενιαίο, έτσι. Μόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο έχει 27 κράτη και είναι άλλα τόσα ευρωπαϊκά που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, σε άλλα λειτουργούν καλύτερα οι νόμοι, σε άλλα όχι. Συμφωνούμε σε αυτό.
8: Άρα στην Ελλάδα.
14: Σας είπα, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είμαστε ούτε από τους καλύτερους, αλλά ούτε και από τους χειρότερους. Υπάρχουν και σήμερα ευρωπαϊκά κράτη που οι αντίπαλοι πολιτικοί εκπαραθυρώνονται τη νύχτα, γλιστράνε από τα παράθυρα του 8ου ορόφου, ας πούμε.
8: Ναι.
14: Καταλάβατε. Ναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι η Ελλάδα ο χειρότερος τόπος, ας πούμε, του κόσμου.
8: Ναι,
14: βεβαίως έχουμε ατέλειες, βεβαίως πάντοτε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντοτε.
8: Ναι. Και μου στέλνει τέχνη να πείτε για τη μεταγραφή του Άνη.
1: Είπα ότι ο παίκτης για μένα είναι πρώτο ράφι. Είπα ότι για μένα με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε δύο ή τρεις λύσεις, που τις χρειάζεται τις λύσεις, γιατί δεν έχει λύση στα χαφ, το αμυντικό το χαφ, ενώ στη θέση του Ουναΐ έχει. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι ένα χατήρι της ιδιοκτησίας του Παναθηναϊκού, εκτός από τις ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσει με την εταιρεία που εκπροσωπεί τον παίκτη. Είναι ένα χατήρι, είναι ένα χατήρι της ιδιοκτησίας του Παναθηναϊκού προς τους οργανωμένους της σειράς 13. Δηλαδή επιβλήθηκε, διότι αν δεν τον έπαιρνε τον παίκτη αυτό ο Παναθηναϊκός, θα βρισκόντουσαν οι χαρακτηρισμοί που δεν περιποιούνταν τιμή από τους ίδιους Παναθηναϊκούς για τον πρόεδρό τους, και θα είχαν τις ίδιες αντιμαχίες στο γήπεδο. Αλαφούζο πουλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
8: Που με εταιρεία αυτή την άνοιξε, λέτε, και ο κύριος Κοτσόλης παίζει ρόλο?
1: Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Η εταιρεία αυτή είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει, όπως ανακούσατε είπα, έχει τις ομάδες πρώτο ράφι, ομάδες δικές της, και εκπροσωπεί δεκάδες παίκτες
14: παγκοσμίως.
1: Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι μια εταιρεία όποια και όποια. Καταλάβατε. Είναι μια εταιρεία, πάρα πολύ μεγάλη. Το μεγαλύτερο κέρδος του Παναθηναϊκού δεν είναι ο Ουναΐ. Γιατί ο Ουναΐ, όπως ξέρετε κι εσείς, γιατί και τον παρακολουθήσατε στην πρώτη χρονιά, είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Και αυτοί οι παίκτες ή παίζουν ή δεν παίζουν.
8: Και αυτό θα ζω ένα συγχαρητήρα που λέτε για το ότι είναι μια μεγάλη. Με ένα μεγάλο τίλι για τον Παναθηναϊκό, το ακούω μόνο γιατί ακούω όλου του αφνού και δεν είναι λόγο του δουλειά μου. Περίπου μόνο σα και μπράβο σα.
1: Όχι, είναι ένα μεγάλο τίλι. Το έλεγα.
14: Καλά, συγγνώμη.
1: Τι έχουμε ψέματα.
14: Συγγνώμη, πώ είναι το όνομά σα?
8: Σάκης.
14: Ναι, Σάκη. Συγγνώμη. Όλοι αυτοί που λένε αυτά δεν παρακολουθούσαν, ήταν όλοι στα μπάνια. Το τελευταίο Μουντιάλ δεν το παρακολουθήσανε? Δεν τον είδανε τον άνθρωπο πώ παίζει?
8: Ναι, τον είδαν.
14: Λοιπόν, αν τον είδαν, άρα αντιλαμβάνονται και τι επίπεδο παίκτη είναι.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει πολύ καλύτερα από πέρσι. Πιστεύω. Τον προπονητή θέλω να πω για να τελειώσω και δημοσιογραφικά.
1: Αρκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά μόνο εάν αφήσουν τους παίκτες και τον προπονητή να κάνουν δουλειά. Επειδή όμως τις μεγάλες ομάδες, τις οποίες έχω πει και άλλη φορά, για μένα στην Ελλάδα τρεις είναι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι έπονται. Στις μεγάλες ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί να περιμένουν. Χύνουν το γάλα την τελευταία στιγμή.
8: Okay. Λοιπόν,
14: να πάει
1: κανένα,
8: ευχαριστούμε, ακούσατε.
14: Γεια σου, Σάκη. Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε. Σας ακούμε.
9: Χαίρετε, Βασίλη, από Μέγαρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
14: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Κύριε Καραμεσή, να ρωτήσω το κάτι. Όταν έξερα το τηλέφωνο, είπατε για το Δήμο προχτές ότι είναι από τη λέξη δέον διανομή.
14: Κοιτάξτε, το όνομα, η λέξη Δήμος, που μετά έγινε κύριο όνομα, πριν να είναι κύριο όνομα, βγαίνει από το ρήμα δέομε, το δε με αλφα γιώτα, που σημαίνει μοιράζω, διανέμω.
9: Ναι. Αυτό... Αυτό που είπα εγώ για τον Δήμο των Μεγάρων τότε, που
14: θα μην τα επαναλαμβάνω. Σωστά το είπατε.
9: Ήταν από τις κύριες ενέργειες, πώς να σου πω, εργασίες αυτής της Επιτροπής τότε, να μαζέψει όλη τη συγκομιδή και να τη μοιράζει δίκαια στους κατοίκους.
14: Σωστά τα είπατε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Ναι, σωστά τα είπατε λοιπόν, και εσείς.
9: Πάμε τώρα και στο Σύνταγμα. Αυτό που είπατε, εντάξει, εννοείται, είναι ιστορικές αλήθειες. Αλλά τι έγινε? Το 1860 περίπου, αν θυμάμαι καλά, έδιωξαν οι Έλληνες τον Όθωνα με την Αμαλία, διότι δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει η Αμαλία και τα λοιπά. Ήταν ο κύριος λόγος.
14: Σωστά.
9: Φέρνουν τον Γεώργιο το 1863, φέρνουν τον Γεώργιο τον πρώτο, τον Χριστιανό.
14: Της Δανίας, ναι.
9: Της Δανίας. Λοιπόν, τον είχα τον άνθρωπο ως βασιλιά, έτσι. Ναι. Τον είχα τον άνθρωπο επί 6 έως 8 μήνες, αν δεν ξέρω, πρέπει να το έχετε να το γνωρίζετε, και τον είχαν εκεί να κάθε σαν άκτορα, χωρίς να φτιάχνουν σύνταγμα. Είχαν καταργήσει το σύνταγμα. Και αναγκάστηκε ο Γεώργιος και πήγε άτυπα, δηλαδή παράτυπα, και μίλησε με στη Βουλή και τους είπε: αν δεν φτιάξετε το σύνταγμα, εγώ φεύγω.
14: Υπήρχε το Σύνταγμα του 1844 που έγινε αυτό που είπαμε πρωτήτερα με την Επανάσταση του 43 και ναι. Βέβαια το 1864 με τον Γεώργιο τον Πρώτο που λέτε τον Χριστιανό, επειδή ήταν και νεαρός, με την ενηλικίωσή του ακριβώς τροποποίησαν το Σύνταγμα το
9: και
14: οποίο...
9: έγινε βασιλευμένη δημοκρατία τότε.
14: Ναι βέβαιως, το ναι, οποίο ναι. Λειτουργήσε μέχρι το 1951 με διάφορες τροποποιήσεις.
9: Και από ό,τι έχω ακούσει ήταν από τα καλύτερα συντάγματα, δηλαδή για την εποχή του ήταν πολύ προοδευτικό.
14: Βεβαίως, ακόμα και τα πρώτα συντάγματα Βασίλη του Αγώνα, της Ανεξαρτησίας, της Επιδαύρου, της Τριζίνος και του Άστρους, ήταν τα πιο... 1822, 23, 25 μιλάμε τώρα, έτσι.
9: Ναι, η Εθνοσυνελεύση.
14: Ήταν τα πιο προοδευτικά συντάγματα της Ευρώπης τότε.
1: Το γερμανικό το συντάγμα πότε έγινε?
14: Το γερμανικό αυτό που ισχύει τώρα.
1: Ναι.
14: Αυτό που ισχύει τώρα είναι μεταπολεμικό.
1: Μεταπολεμικό, έτσι. Ναι. Και εμείς πολλές φορές πάμε.
14: Ήταν το Σύνταγμα της Βαϊμάρης.
9: Και πολλές φορές πάμε να πούμε το εξής. Ναι. Ότι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει Σύνταγμα, αλλά βασίζεται πάνω σε κανόνες, σε κώδικες.
14: Κατά βάση, ναι, είναι εθιμικό το Σύνταγμα της Αγγλίας. Δηλαδή, κανένας νόμος δεν το ορίζει σαφώς ότι η κυβέρνηση κάθε 4 χρόνια να παραδίδει την εξουσία και να πηγαίνει στις εκλογές. Αλλά εφόσον αυτό ασκείται επί αιώνες, οι Άγγλοι τον τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια.
9: Ναι. Λοιπόν, να πω και δύο κουβέντες πάνω στο θέμα της λίστας. Όπου αφορά, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω αυτό αφορά και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ναι. Όχι τόσο τον Όφη. Το μεγάλο πρόβλημα. Στο ότι παράδειγμα έμεινε έξω ο Ρόκα, έμεινε ο Σιπιόνι, είναι το εξής. Από τη λίστα των 8 Ελλήνων, πόσοι είναι, να το πω έτσι, ενεργοί? Δηλαδή κοιτάζει πίσω με τη Λίμπαρ και του λέει πάμε μέσα παίξε.
1: Νομίζω όλοι, γιατί?
9: Δύο.
1: Γιατί δύο?
9: Ο Ρέτσος, Φορτούνης,
1: Στουρνάρας που τον έχει μέσα.
9: Ναι, θέλω, είναι παίχτες, να το πούμε, πρώτης επιλογής, να το πω έτσι. Αυτό εννοώ.
1: Μα εννοείται ότι αν το παίρνει θα είναι παίκτη πρώτη επιλογή. Ιδεάλω δεν του παίρνει. Πάρε άλλον.
9: Όταν είναι να κάνει μια αλλαγή, mm-hmm. θα κοιτάξει να πάρει παράδειγμα. Ποιον
1: το Ρέτσο θα βάλω. Αντί του Πιρόλα θα βάλω το Ρέτσο. Αν δεν έχω το Πιρόλα μέσα.
9: Εξαιρούμε Ρέτσο και Φορτούνι.
1: Ναι.
9: Οι υπόλοιποι 6. Θα βάλει μέσα το Φίλι και το Πουέτα.
1: Όπως έβαλε.
9: Καταλάβατε τι λέω. Την περίοδο. Το πρόβλημα...
14: Ναι, στη σύγκριση, συγκριτικά
1: με χρόνια, πριν δύο χρόνια, ο Μεδιλίμπαρ τόλμησε και έβαλε μέσα τον Κοστούλα και τον
9: αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά. Του ήξερε μέχρι τότε τι παίχτες είναι. Εγώ που παρακολουθώ δεν ήξερα καν για τον Μουζακίδη. Για τον Κοστούλα ήξερα τα παιδιά του. Με τον τρόπο με τον οποίο προωθεί τα παιδιά του, ότι είναι πάρα πολύ ήπιον τόνων άνθρωπος, ότι δεν θέλει να αναδειχθούν από μόνοι τους.
9: Έβλεπα την ΚΑΠΑ 19 εγώ και τους ήξερα.
1: Ωραία. Αρχίσαμε και τους μαθαίναμε καλά όταν έκαναν τους αγώνες αυτούς με τους οποίους πήραν τον Youth League. Όταν συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες.
9: Ναι.
1: Πριν δεν τους ξέραμε.
9: Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας, δηλαδή δεν είναι πρώτη επιλογή του σαν αλλαγή να τον
1: ωραία.
9: Να βάλει παράδειγμα.
1: Βασίλη, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, σε παρακαλώ, είναι λίγη ώρα.
9: Εκεί πέρα πιστεύω είναι το πρόβλημα, στη λίστα των 8 Ελλήνων. Το ίδιο και η ΑΕΚ, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
9: Γεια σας.
14: Καλό βράδυ.
1: Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Δατελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάζ, σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι, το διαμάντι του Ιωνίου. Είναι ένα από τα δώρα μας. Αύριο θα κληρωθεί στην εκπομπή Γεωργιάδη Πουρναρά. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και 1 γεύμα στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή μπορείτε να τελευταίες συμμετοχές 6939-943-943 γράφοντας απλώς τη λέξη Μεγανήσι. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ακούω.
9: Ναι.
1: Σας ακούω.
9: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
9: Διομήδης είμαι από τη Σύρο.
1: Ναι, γεια σας κύριε Διομήδη.
14: Καλησπέρα.
1: Ωραίο όνομα.
14: Καλησπέρα σας.
9: Ναι, είμαι συνταξιούχος δικαστής, 80 και πλέον.
14: Να είστε καλά.
9: Και ακούω εκπομπές σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε την εκπομπή του κύριου Θέμη,
1: Μάλιστα.
15: Θέλουν μερικοί να τον διώξετε. Δηλαδή έχω καταλάβει, κάποιος του φωνάζει συνέχεια ρε Θέμη, άκουσέ με ρε Θέμη. Ένας άλλος του λέει θα μου μιλάς στον πληθυντικό. Και όλοι αυτοί μετά παίρνουν και σας κάνουν παρατήρηση ότι δεν κάνει καλά τις εκπομπές τους. Δεν είναι καλό αυτό. Εμείς σαν δικαστές, όταν μιλάγε κάποιος συνέχεια και καταλαβαίναμε τι λέει, του λέγαμε κύριε συνήγορε, καταλάβαμε τι λέτε, σταματήστε. Λοιπόν, θερμή παράκληση, επειδή είναι καλό παιδί, εγώ δεν το γνωρίζω, την εκπομπή του ακούω. Και βλέπω και αυτοί είναι Ολυμπιακάδες, θα το πω και αυτό, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά ούτε και αντίπαλος του Ολυμπιακού. Είμαι η καταγωγή μου από την Πάτρα, Παναχαϊκή είμαι. Αλλά είναι ντροπή, επειδή είναι μικρό παιδί, 24 χρονών, και του είπε του κυρίου του κάποιου, η εκπομπή είναι δική μου. Ο άλλος του είπε, δεν συμφωνώ με αυτά που λέτε. Θέλουν να τον εφήξουν και συνέχεια λέγανε κάτω. Παρατήρηση, πέστε του κοινό.
1: Κύριε Διομήδη, συγχωρέστε με, είπα κάτι προηγουμένως που δεν ξέρω αν το ακούσατε. Έχουν μπερδέψει την καλοσύνη με τον καλό άνθρωπο.
15: Μπράβο.
1: Η καλοσύνη είναι διαφορετική από τον καλό άνθρωπο. Η καλοσύνη συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει. Ο καλός άνθρωπος όμως όταν πάρει ανάποδες, αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα, ανάποδες, γίνεται ο χειρότερος άνθρωπος. Μη φέρνουμε τους καλούς ανθρώπους, τους καλοσυνάτους, σε αυτή την κατάσταση. Εμείς γνωρίζουμε τι είναι ο κάθε παραγωγός στον οποίο αναθέτουμε την κάθε εκπομπή, γνωρίζουμε το ήθος του, γνωρίζουμε από πού προέρχεται, γιατί σε αυτό το μαγαζί εδώ, σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, έχουμε αποφασίσει από 7 Ιουλίου που πήραμε την αποκλειστική διεύθυνση του σταθμού να είναι οικογένεια, να είναι άνθρωποι με τους οποίους να τους νιώθουμε σαν το παιδί μας, σαν την οικογένειά μας. Και μάλιστα νέοι άνθρωποι. Είναι λίγοι οι μεγάλης ηλικίας που συμμετέχουν. Με πρώτον εμένα, μεγάλο.
15: Ζητάω συγγνώμη για την παρέμβαση.
1: Όχι, κανένα
14: καλοδεχούμενο
1: πρόβλημα.
15: Να κάνω και μία παρέμβαση. Εγώ δεν είμαι Συριανός, ούτε είμαι Καθολικός. Είμαι από την Πάτρα η καταγωγή μου. Αλλά μένω στη Σύρο τώρα σε ένα φίλο μου. Κάνω διακοπές εδώ. Μένουμε Σύρο μόνιμα σχεδόν το χρόνο. Συνταξιούχος και αυτός με τη γυναίκα.
1: Στην Άνω Σύρο ή στην Κάτω Σύρο.
15: Στην Κάτω Σύρο είμαστε.
1: Εκεί που είναι τα καφέ, τα ωραία εκεί στην
15: παραλία. Μπράβο, με τα ωραία καφέ κάτω στην παραλία.
1: Εγώ είμαι από την Ικαρία και όταν το καράβι έφτανε στη Σύρο πολλές φορές λόγω κακοκαιρίας, μέναμε για σχεδόν μια ημέρα στη Σύρο και τα έχω σεριανίσει.
15: Εγώ το λέω άγιο τόπο, δηλαδή αν σχέση με την Πάτρα που είναι η καταγωγή μου είναι άγιο.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής που είναι εκτός ποδοσφαίρου δηλαδή, και επειδή μένω εδώ πέρα και μιλάω και με καθολικούς, και γνώρισα έναν καθολικό παπά και μιλάγαμε, και μου λέει: θέλω να σου κάνω ένα παράπονο, μου λέει, γιατί έχεις δικάσει και τόσο κόσμο. Τι συμβαίνει, του λέω. Ξέρεις, μου λέει, ότι οι καθολικοί παπάδες δεν πληρωνόμαστε από το δημόσιο, ενώ οι Τούρκοι επάνω στη Ισράκη τους πληρώνει το δημόσιο. Γιατί ρε παιδί μου γίνεται αυτό? Λέει: έχει κάνει βέτο η Εκκλησία η Ορθόδοξη να μην μας πληρώνει το ελληνικό κράτος. Νομίζω ότι είναι μεγάλο σφάλμα αυτό.
1: Απλώς ναι, γιατί του θεωρούσε αιρετικούς, γι' αυτό είναι η όλη ιστορία.
15: Τι αιρετικούς, επειδή είσαι καθολικός, αιρετικός.
1: Γι' αυτό, του θεωρούσε, θεωρούσε.
14: Κύριε Διομήδη, γνωρίζετε τώρα ότι οι σχέσεις της Ορθόδοξης με την Καθολική Εκκλησία είναι σαν το σκύλο με τη γάτα.
15: Ωραία, το κράτος τι γιατί συμπεραίνει στη μέση.
1: Διότι το κράτος υποκύπτει στην Εκκλησία.
15: Α, καλώ, εντάξει. Λοιπόν,
1: κύριε,
15: συγγνώμη.
14: Να είστε καλά, Διομήδη. Μιας και είσαστε, λέτε, Παναχαϊκοί, έτσι δεν είναι?
15: Βεβαίως.
14: Άρα θα σας, και λόγω της ηλικίας που εσείς μας είπατε, πέστε μας μερικούς παίχτες της μεγάλης Παναχαϊκής για να θυμούνται να μαθαίνουν οι νεότεροι της δεκαετίας του 70. Τους παιχταράδες εκείνους, το Δαβουρλί, το Μιχαλόπουλο.
15: Όχι, μπράβο, πόδις και εγώ το κάνω.
14: Έτσι, μπράβο, έτσι.
15: Είχε μια πεντάδα, η μεγαλύτερη νίκη που πήγε και νίκησε τον ΠΑΟΚ και έχασε το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκείνο το φάουλ, το πόδι του Δαβουρλί έχει μείνει πια στα χρονικά.
15: Τέλος πάντων, η Πάτρα είναι παραξηγημένη. Εγώ Πάτρα είμαι.
14: Καθόλου παραξηγημένη. Γιατί παραξηγημένη?
1: Νομίζω τώρα με τον καινούριο δρόμο.
14: Γιατί
1: παρεξήγημε,
14: κύριε Διομήδη, έχετε την αποκλειστικότητα παραγωγής πρωθυπουργών και προέδρων. Γιατί?
15: Μα γι' αυτό λέω,
14: γιατί παρεξήγημε.
15: Κανένα δεν βοηθάει τον τόπο του.
1: Κανείς δεν άγιασε τον τόπο του.
14: Από την εποχή του Γούναρη, είσαμε σήμερα, μόνο ο πρωθυπουργός βγάζεται.
15: Όλοι από εδώ βγαίνονται. Αλλά θέλω να πω, επειδή έχει τη μεγαλύτερη ανεργία που μαθαίνω από όλους εκεί πέρα. Παρότι έχει λιμάνια, έχει τέτοια πράγματα, Καταντήσανε, δεν έχω τίποτα με την πρίζα, δεν έχω τίποτα με κουκουέ. Ψηφίζουν το πελετήρι από αντίδραση. Ψηφίζουν δήμαρχο κουκουέ.
1: Είναι από του καλού δημάρχου όμω. Λέγεται ότι είναι από του καλού δημάρχου.
15: Είναι καλό ο άνθρωπο.
1: Λέγεται δηλαδή ότι οτιδήποτε είναι για το καλό τη πόλη το στηρίζει, το υποστηρίζει.
15: Συμφωνώ, αλλά θέλω να σα πω τη στιγμή που έχει.
16: Εντάξει.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα στη Σύρο.
16: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ, σα ακούμε.
17: Γεια σας, κύριε.
1: Σας ακούω, παρακαλώ.
17: Κύριε Γιώργος είμαι.
1: Κύριε, γεια σας, κύριε Γιώργο.
16: Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Μ' άρεσε το Σεριανίσα. Το Σεριανίζω. Είναι κωνσταντινουπολίτικη έκφραση.
1: Μα έχω φύτρα από τη Μικρασία, το έχω πει.
17: Το Σεριάνι. Λοιπόν, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και θα το ξαναπώ. Αυτό το πράγμα, το ντρόουν αυτό που πέταγε, το ντρόουν αυτό. Mm-hmm. Ακούω στη Δύση και λέει ότι δύο αεροπλάνα μας αναχέτησαν και πώς αλλιώς το είπε και αναγνώρισαν. Τι να αναγνώρισαν, δηλαδή αυτό δεν έχει μέσα άνθρωπο.
1: Μα και η λέξη αναχέτησαν ένα ντρόν, δηλαδή αναχέτησαν ένα υπτάμενο αντικείμενο το οποίο δεν έχει πιλότο. Αναχέτησαν. Δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Δεν μπορεί να αναχαιτιστεί αυτό το πράγμα. Απλό μπορεί να καταρριφθεί, τίποτα άλλο.
17: Όχι, αυτά που τα λένε δεν ντρέπονται λίγο. Δηλαδή, ποιο κοροϊδεύουμε.
1: Εντάξει, τα λένε όπως λένε και όποιος πιστέψει, πίστεψε. Τι να κάνω. Η μισή από εμάς Έλληνες είμαστε αγράμματοι. Οπότε τι είναι, ποιος να προσβληθεί. Προσβάλλεται ένας για να προσβληθείς, πρέπει να ξέρεις γράμματα. Να μπορείς, βέβαια τα γράμματα του σχολείου, να είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Η μισή είναι αγράμματη, δεν τους ενδιαφέρει. Και τώρα με τα κινητά τηλέφωνα τώρα έγινε ακόμα πιο αγράμματη.
17: Γιατί μήπως ξέρει τι εννοεί αναχέτηση ή μήπως καταλαβαίνει.
1: Μα όχι, μα δεν γίνεται αναχέτηση ενός ντρόουν που δεν έχει. Αναχέτηση γίνεται όταν έχει πιλότο
16: και τον αναγκάζεις να επιστρέψει.
1: Τι αναχέτηση να γίνει. Κατάρριψη μπορούσε να γίνει.
17: Ναι, κατάρριψη. Αυτό άλλο λέω.
16: Εξουδετέρωση, ό,τι θέλεις.
1: Για ένα συγκεκριμένο πράγμα η ελληνική γλώσσα έχει 10 διαφορετικά τρόπους να το εκφράσεις. Παίρνουν το πιο εύκολο. Γιατί αυτό άκουσαν.
17: Εξουδετερώσει, είπε.
1: Γιατί αυτό άκουσαν.
17: Το εξουδετερώμα είναι να το ρίξει.
1: Ωραία, κύριε Γιώργο, επειδή έχουμε ακόμα ένα τηλέφωνο και είναι.
17: Ένα τελευταίο να πω.
1: Ναι, πέστε μου, ναι. Σας ακούμε.
17: Έχετε πόσα χρόνια έχει παραιτηθεί πρόεδρος Δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Μήπως θυμόσαστε.
1: Δεν νομίζω να έχει παραιτηθεί.
17: Πώς να παραιτηθεί. Όταν προτείνεται από μια κυβέρνηση ένας πρόεδρος Δημοκρατίας, όταν βγάλει μετά και διατάγματα προεδρικά, θα τα απορρίψει αυτός που διορίστηκε.
1: Έχουμε την περίπτωση Παυλόπουλου. Παυλόπουλος, εάν τηρούσε το και μπορούσε να παραιτηθεί, δεν θα είχαμε.
16: Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Το Σύνταγμά μας προβλέπει τη μορφή του πολιτεύματος που λέει ότι είναι προεδρευμένη δημοκρατία, που σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Δεν είναι προεδρική δημοκρατία να εκλέγεται ο πρόεδρος από το λαό.
1: Σε κάποιες όμως περιπτώσεις έχει δικαίωμα. Δηλαδή, εάν δεν υπέγραφε τη συμφωνία των Πρεσπών, λογικά θα πήγαινε σε παρέτηση.
16: Όχι.
1: Δεν την υπογράφω.
16: Ακούστε, δεν είναι έτσι.
1: Θα πήγαινε.
16: Έχει το δικαίωμα να επιστρέψει, λέγεται αναπομπή, να επιστρέψει τον νόμο. Εάν όμως η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής ξαναψηφίσει τον νόμο, είναι υποχρεωμένος να τον
1: δεχτεί. Ναι, στην παρούσα φάση αν το είχε κάνει αυτό το πράγμα θα ήταν.
16: Λέμε τι λέει το Σύνταγμα. Ναι. Τώρα το εάν και το εφόσον δεν.
1: Όπως με τις γερμανικές αποζημιώσεις, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα.
16: Εντάξει, δεν είναι αυτά.
1: Έχει κάποια δικαιώματα ο πρόεδρος που μπορεί να τα εξασκεί, αλλά πολλές φορές δεν θέλει.
16: Είναι τυπικά τα δικαιώματά του.
1: Δεν τα εξασκούνε. Είναι εκείνη το θέμα μας. Και ο πρόεδρος είναι διακοσμητικό στοιχείο. Διακοσμητικότατο στοιχείο.
17: Μπράβο.
1: Ένα διακοσμητικό στοιχείο που όταν είναι βέβαια και είναι και παντρεμένος, πληρώνουμε και τη γυναίκα του και τα και σαΐ όσο ζει αυτός και η γυναίκα του, τα ταξίδια του, την παραμονή του στο Προεδρικό Μέγαρο.
14: Αυτό είναι λαϊκισμός, κατά
1: όχι, είναι λαϊκισμός.
14: Προβλέπεται ναι, από το Σύνταγμα να έχουμε προεδρευμένη δημοκρατία. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, να μην έχουμε. Τι να έχουμε.
1: Ο συγχωρεμένος ο Παπούλιας ήταν, θυμάμαι, χωρισμένος με τη σύζυγό του και όταν έγινε πρόεδρος δημοκρατίας, η κυρία Παπούλια επανήλθε εδώ και έκανε την προεδρίνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι. Μας στεναχωρούν και δεν.
17: Επομένως τίποτα δεν μπορεί να συμφωνήσουμε που θέλαμε με ταξιμό, όχι με εσάς. Γενικά δηλαδή είναι ένα μπάχαλο. Δεν βρίσκει άκρη από πού να.
14: Δηλαδή δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να σεβόμαστε αυτό το σύνταγμα που έχουμε. Γιατί αν δεν συμφωνούμε και σε αυτό, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη πουθενά.
17: Συμφωνούμε, αλλά η ερώτησή μου ήταν άλλη. Πώς μπορεί ένας διορισμένος πρόεδρος να μην.
14: Τι θα πει διορισμένος πρόεδρος? Ο πρόεδρος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, από την πλειοψηφία της Βουλής, με προβλεπόμενες πλειοψηφίες.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Καλά, συντονιστείτε το βράδυ στον αγώνα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδος, σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Γιώργος Ιωάννου, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Σας ευχαριστώ.
14: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίηση.

κι έτσι που σου σβήσα στα χείλη τη σιωπή, τον ήλιο κρέμασα στου κόσμου το σχοινί.

0: Θες περισσότερη απόσταση, λίγος
1: απόσταση.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης. Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστίας ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης. Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατ' έτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε κατάχρησης
γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργαζόταν πολύ πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς η μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρατηρήθη ζήτηση εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρων και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρων τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρανα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια ραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο-ωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επιτοπλίστων εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλείστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστρι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιορίσαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

Περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.